0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Καλύτερα Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο,
15: Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφήμιση.

Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

την καρδιά μου πλήγωσε.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
2: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: To all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police when I was just trying to make some money to feed my daughter.

Λοιπόν, ένα τραγούδι τώρα για έναν. Αυτό το τραγούδι έγραψα για έναν φίλο που γκρίνιαζε συνέχεια, που τα βλέπω όλα μαύρα. Λοιπόν, επειδή θυμήθηκα δικά μου παλιότερα, το έγραψα ένα ρεφρέν που έλεγε: είναι όλοι οι δρόμοι ακόμα άγνωστοι και ξένοι. Είναι όλοι οι δρόμοι ακόμα μπρος μας ανοιχτοί. Όλος ο κόσμος είναι εδώ και περιμένει. Και εμείς ακόμα του χρωστάμε τη γιορτή. Χρωστάμε τη γιορτή.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ράδιο Ρούμελι.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμόφης.

Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Είσα

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Και το φτέρνισμα. Αντίθετα, τα οσυμφορητικά σπρέι προσφέρουν μόνο προσωρινή λύση και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για πολλές ημέρες, καθώς μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση. Σημαντικό ρόλο έχουν και τα αντισταμινικά νέας γενιάς, τα οποία δεν προκαλούν έντονη πνηλία και διευκολύνουν την καθημερινότητα. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η θεραπεία καλό είναι να ξεκινά πριν ακόμη εμφανιστούν τα συμπτώματα, ιδιαίτερα την περίοδο της άνοιξης, ενώ καθοριστική είναι και η συνέπεια στην αγωγή. Παράλληλα, η αποφυγή της γύρης μπορεί να βοηθήσει αισθητά. Κλειστά παράθυρα, χρήση γυαλιών ηλίου σε εξωτερικούς χώρους και ντους μετά από την επιστροφή στο σπίτι είναι απλά αλλά χρήσιμα μέτρα.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Στον αέρα η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες όπως ανέφερε επιθέσεις του Ιράν καθώς διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ κατευθυνόμενο στον κόλπο του Ομάν. Έπαιξαν μαζί μας σήμερα, τους εξολοθρεύσαμε, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πάντως πως η κατάπαυση του πυρός παραμένει κατά αυτόν σε ισχύ. Η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων, ανάμεσα τους Ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στο στενό του Ορμούζ. Η ίδια πηγή αναφέρει πως οι Ιρανικές δυνάμεις ανταπέδωσαν αμέσως επιτιθέμενες εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, στα οποία κατάφεραν μεγάλες ζημιές. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε νωρίτερα πως ακούστηκαν εκρήξεις σε λιμάνι στην νήσο Κέσμ κοντά στο στενό του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο τις πρώτες πρωινές ώρες μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1% φτάνοντας στα 96,8 δολάρια. Την άποψη ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να έχει πυρηνικά όπλα επανέλαβε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας ο Αμερικανός Πρόεδρος την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Πρόσθεσε ότι πίεσε την επικεφαλής της Κομισιόν να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Στις 14 και 15 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Η ατζέντα θα περιλαμβάνει και την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων, σύμφωνα με Λιβανέζο αξιωματούχο. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι εφαρμόζεται. Να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, ζήτησε από τους βουλευτές το Πρωθυπουργός μιλώντας στη μαραθώνια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ότι διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι φατσακωνόμασταν, ενώ επεσήμανε ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί και να κατοχυρωθεί συνταγματικά η επικοινωνία βουλευτή-δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας. Ο κύριος Μητσοτάκης άφησε εχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Για τη συνταγματική αναθεώρηση έθεσε αλλαγές σε 30 άρθρα που αφορούν μεταξύ άλλων την κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και τον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, συνδέοντας την άμεσα με την αξιολόγηση και την απόδοση. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης η ομιλία του Πρωθυπουργού για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, τον κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση, προσθέτοντας ότι το κυβερνών κόμμα εισέρχεται στον διάλογο με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις. Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει το ΚΚΕ. Σημαντικές αλλαγές για την άμεση εκαθάριση ποινικών υποθέσεων με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα, με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνονται στη ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατίθεται σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της, εκτιμούν 7 στους 10 πολίτες, σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB για το Open. Ανάλογο ποσοστό εκτιμά ότι είναι λάθος οι 13 βουλευτές που περιλαμβάνονται σε δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να είναι ξανά υποψήφιοι στις προσεχείς εκλογές. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Οι απολογίες έγιναν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και άκρα μυστικότητα στα γραφεία της ασφάλειας Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να περιέγραψαν την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν το τελευταίο διάστημα, αποδίδοντας τη συμπεριφορά τους στη βαθιά συναισθηματική και ψυχική φόρτιση που ακολούθησε τον θάνατο του παιδιού τους. Σε πολύ ωραίο χειρουργείο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι. Νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στα ηλεκτρικά πατίνια αναφέρεται ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας η ανάρτησή του στο X. Βάζουμε τάξη στη χρήση τους, όχι πατίνια στα πεζοδρόμια. Με ταχύτητα πεζού σε πεζόδρομους και πλατείες, υποχρεωτική χρήση κράνους, αναφέρει ο κύριος Δούκας, σημειώνει πως η Δημοτική Αστυνομία θα κάνει συστηματικούς ελέγχους και προσθέτει: δεν είμαστε απέναντι στη μικροκινητικότητα, θέλουμε μια σύγχρονη πόλη που αξιοποιεί νέα μέσα μετακίνησης, αλλά με ασφάλεια και σεβασμό προς όλους. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΑΕΚ επικράτησε με 78-65 της Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four του Basket Champions League της Μπανταλώνα και προκρίθηκε στον τελικό, όπου το Σάββατο θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους από τη Λιθουανία. Στο ποδόσφαιρο, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ έκλεισαν ραντεβού στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα δώσουν μάχη με έπαθλο το τρόπαιο του Europa League. Ράγιο Βαγεκάνο και Κρίσταλ Πάλας θα παίξουν στον τελικό του Conference League στις 27 Μαΐου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Άνεμοι νότιοι 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 6 μποφόρ. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Θερμοκρασία ως 23 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά ανοίγει τις πόρτες του. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου στην πλατεία Πρωτομαγιάς, στο πεδίο του Άρεως, από τις 6 το απόγευμα. Συζητήσεις, δρόμενα, συναυλίας. Νένα Βενετσάνου, Δημήτρης Μητσοτάκης, Ράντιο Σολ, Νάγετ Μπισάρα, Μανώλης Φάμελος, Αγία Φανφάρα και Ρεμπέτκο Γλέντι. Αγωνιζόμαστε για κοινά αγαθά προσβάσιμα σε όλη την κοινωνία. Ενώνουμε ροές, γινόμαστε ποτάμι. Οργανώνουν 50 περιβαλλοντικές, κινηματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Πρωινό Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου του 2026. Ακούτε Mind the Trap. Πάνος Αργύρης στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάνω μου, τι είναι αυτό που κινείσαι και εσύ με μηχάνη πάνω από τα κεφάλια μας? Αυτό είναι σκόνη, είναι συννεφιά, είναι κάτι in between που λένε και στα χωριά μας? Ποιος ξέρει τώρα, τι είμαστε, μετεωρολόγοι είμαστε? Οριακά πολίτες είμαστε, με οριακά δικαιώματα τα οποία μπορούμε, τέλος πάντων. Τέλος, τι πάω τώρα και λέω πρωί-πρωί, δεν έχουμε πιει και καφέ. Λοιπόν, τι δεν είπαμε? Δεν είπαμε ότι ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Η κυρία Όλγα Σιδηροπούλου και ο κύριος Πάνος Καβαδάς επιμελούνται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Η κυρία Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο 213-09-09-100 και 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

μάλιστα του εξωτερικού δελτίου, τα οποία θα τα δούμε πολύ αναλυτικά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και μέσα από την πάντα αναλυτική ματιά του καλού συναδέλφου του Μιχάλη Ψήλου, του διευθυντή του ναυτεμπορική.gr. Εγώ εν πρώτης να σας πω ότι εκεί που περιμέναμε τέλος πάντων τα πράγματα να μπουν σε μία έτσι τροχιά συνεννόησης, που αυτό υπάρχει ως δεδομένο. Απ' την άλλη όμως ποτέ δεν ξέρεις, όταν τα πράγματα μπαίνουν σε μία πορεία, αν στο δρόμο μπορεί να εκτραπούν. Άλλωστε έχει συμβεί και στο παρελθόν, αν μιλάμε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και το λέω αυτό γιατί στην διάρκεια της νύχτας είχαμε κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, με ανταλλαγές πυρών μεταξύ των Αμερικανικών δυνάμεων και των δυνάμεων του Ιράν.

Και όταν υπάρχει ανταλλαγή πυρών, βέβαια, υπάρχει πάντα και δήλωση Τραμπ. Αλλά και να μην υπάρχει ανταλλαγή πυρών, πάντα υπάρχει μια δήλωση Τραμπ, ιδίως στη διάρκεια της νύχτας. Οπότε το πορτοκαλί ροκοκό τίποτα απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ, λέγοντας και όλα αυτά τα καθιερωμένα χολιγουντιανά που λέει και υπερβολικά, ότι έπαιξαν μαζί μας, τους εξολοθρεύσαμε, ότι αν δεν γίνει εκείνο θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθουν. Σε αυτή τη λογική είναι πάντα η δήλωση του Τραμπ. Είναι πάντως, αυτό κι αν είναι λιγάκι, τέλος πάντων τώρα μην το σχολιάσω πρωί-πρωί γιατί μας ακούνε και παιδιά που ξυπνάνε για να πάνε σχολείο. Θα τελειώσουν τα σχολεία πάνω, Αργύρη, θα μπορώ να μιλάμε κι εμείς λίγο πιο ελεύθερα οι ενήλικες το πρωί, ε. Βγάζει ας πούμε το συμπέρασμα ο Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν το κυβερνούν κάτι ψυχασθενείς. Okay. Εντάξει, αξιολογική κρίση θα πει κάποιος, δικαίωμά του να το πει, αλλά από την άλλη. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση της ψυχικής τους υγείας. Αλλά εδώ όμως δεν είναι ζήτημα της ψυχικής υγείας κανενός. Το ζήτημα είναι βαθιά πολιτικό και είναι και ζήτημα των επιλογών που κάνουμε πάντα οι λαοί. Πάντα θα επιμένω και θα βάζω στην εξίσωση και τους λαούς. Είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι για κάθε τι που συμβαίνει, όπως και στο σπίτι μας, έτσι και στη χώρα μας, έτσι και στη γειτονιά μας, έτσι και στην Ήπειρο που ζούμε, έτσι και στον πλανήτη. Τι να κάνουμε τώρα. Στα υπόλοιπα, ενώ γνωρίζετε πως σας το έχω πει εδώ στη διάρκεια εκπομπών και από τον Αθήνα 984 και παλιότερα, έτσι όσοι έρχεστε και εδώ στην ραδιοφωνική μας συχνότητα από παλιότερες ραδιοφωνικές παρέες, ποτέ δεν πίστευα σε αυτό που ονομάζουν πολλοί συνάδελφοι, κακώς κατά την άποψή μου, γιατί δεν είναι περιγραφικό, δεν δίνει την εικόνα της κατάστασης όταν λένε για Αντάρτικο, για παράδειγμα, στην Νέα Δημοκρατία. Και ειδικά στη Νέα Δημοκρατία, όταν η Νέα Δημοκρατία βρέχεται στην κυβέρνηση. Στη δεξιά δεν γίνονται Αντάρτικα. Εμφύλοι γίνονται στην δεξιά παράταξη και γίνονται εμφύλοι γιατί τα κόζια της εξουσίας και τα αντίβαρα τα εσωτερικά τους πάντα λειτουργούν με έναν τρόπο που το βλέμμα όλων είναι στραμμένο κάθε φορά που μιλάνε, κάθε φορά που τοποθετούνται για οποιοδήποτε ζήτημα, είτε ατομικά, είτε συλλογικά, είτε σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, είτε σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας όπως εχθές που είχαμε τη συνεδρίαση και θα μπούμε λίγο στα βαθύτερά της για να δούμε λίγο τι έγινε. Δεν υπάρχει ποτέ κανένα αντάρτικο και κανένας ξεσηκωμός. Όλη η φασαρία σε όποιο επίπεδο έντασης και αν καταγράφεται ρεπορταζιακά έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνονται την εξουσία και το πώς επιδιώκουν ομάδες μέσα στο κόμμα, μέσα στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, να την κατανείμουν για την επόμενη μέρα. Γιατί σήμερα είναι ετούτοι που κάνουν κουμάντο στο εσωτερικό, αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι. Είναι οι Βαρονίες, είναι τα Τζάκια, μέσα σε μια ομολογουμένως μεγάλη παράταξη που και πλάτος έχει, αλλά και βάθος, κυρίως έχει βάθος, μέσα στο κράτος.

Στα πρωτοσέλιδα πάντως αποτυπώνεται όλη αυτή η ιστορία των όσων συνέβησαν χθες στη διάρκεια της συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας και υπάρχουν εκτιμήσεις και προσεγγίσεις από μέχρι. Για να πάμε να τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά.

στο δημόσιο, πλήρης απαξίωση της δημόσιας παιδείας, καρφιά υπουργών, κατά υπουργών και αιχμές βουλευτών για το επιτελικό κράτος. Ενώ ο ελεύθερος τύπος σημειώνει όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και η απογευματινή έχει τίτλο «Τα είπαν και ξεθύμαναν». Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει το Μητσοτάκη». Οι προτάσεις του για την αναθεώρηση του συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει για πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Βαριές αιχμές συνταγματολόγων για τη μεθόδευση. Καταστατικό κοζανόστρα εφαρμόζει η κυβέρνηση για τους 13 υπόδικους βουλευτές, ακόμη και αν παρανόμησαν θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια.

Και εδώ τώρα ο καυγάς βέβαια έχει να κάνει με την επόμενη μέρα. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Χαζί δεν είναι σίγουρα, χαζί δεν είναι. Κανένας δεν είναι χαζός. Και είναι πολύ έμπειροι άνθρωποι και στα πολιτικά πράγματα, ειδικά εκεί στην Νέα Δημοκρατία, που αντιλαμβάνονται ότι τα περιθώρια εκλογικού κέρδους στενεύουν. Το αντίθετο, δημοσκοπικά καταγράφονται και απώλειες για την μεγάλη παράταξη Νέας Δημοκρατίας. Οπότε σου λέει, αν περικόπτονται τα ποσοστά μας δημοσκοπικά και αν έχουμε ένα αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα, ακόμη και ως πρώτη με αυτά τα ποσοστά, δεν πάμε πουθενά. Τι είναι το πουθενά? Δεν μπαίνουμε στη Βουλή, κάποιοι από εμάς. Οπότε όλα αυτά αποτυπώθηκαν χθες στην συζήτηση. Και εκεί να ξαναπούμε ότι αυτό που ξέσπασε σε καμία περίπτωση αντάρτικο δεν το λες. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι τελείως διαφορετικό. Είχαμε υπουργούς κατά υπουργών και βουλευτές κατά εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, που θα είναι από ό,τι φαίνεται υποψήφιοι στις εκλογές. She's a perfect 10. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που άφησαν εχμές, έμεσα βέβαια, το έκαναν έτσι με κάποια κομψότητα, τόσο όσο. Τώρα καταλαβαίνετε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Κατά του Άκη Σκέρτσου, του Υπουργού Επικρατείας, τον οποίο αγαπά το επιτελικό κράτος, αλλά αντιπαθεί βαθιά ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, που ποτέ δεν είδε με καλό μάτι όλη αυτή την ιστορία του υπερσυγκεντρωτισμού της εξουσίας στα χέρια του Μητσοτάκη και της στενής ομάδας των δικών του ανθρώπων. Και την ίδια ώρα επίσης εκφράστηκαν και αντιρρήσεις για τις θεσμικές, όπως παρουσιάστηκαν, προτάσεις του Μητσοτάκη, δηλαδή για το ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτή, για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200 και την εκλογή των μισών σε μονοεδρικές χωρίς σταυρό, όπως και για τη μείωση του ορίου στην ηλικία για το δικαίωμα του εκλέγεστε στα 21 από τα 25 έτη.

Πάντως ο Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι είπε σε συναδέλφους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ότι αυτό που περιμένατε να γίνει κούγκι δηλαδή δεν συνέβη, και προσπάθησε εκτός των άλλων να περάσει και το, αυτό το μήνυμα ευπρέπειας που διακρίνει και χαρακτηρίζει την κυβέρνησή του. Τώρα το πώς εννοούν την ευπρέπεια οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι πάντα διαφορετικό. Όσοι και οι άνθρωποι είμαστε στον πλανήτη, τόσες είναι και οι προσεγγίσεις ως προς το τι είναι ευπρέπεια, αλλά τέλος πάντων. Αλλά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ήταν μια στο καρφί και μια στο πέταλο όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, και ο τρόπος έχει να κάνει αυτό βέβαια με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τους βουλευτές της παράταξής του, της κυβέρνησής του. Αυτό πάντως που έκανε ξεκάθαρο είναι ότι η επανεκλογή όλων διασφαλίζεται μόνο με τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και βέβαια με την επανεκλογή του ίδιου στην θέση του Πρωθυπουργού. Και από εκεί και πέρα, όσοι θα έχουν έτσι μια πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά στα πράγματα, από εκεί και πέρα την επόμενη μέρα θα είναι και αυτοί μέσα στους εκλεκτούς που θα μπορούν να έχουν μια θέση στην κυβέρνηση στον επόμενο γύρο.

0: Το γεγονός πάντως ότι κούγκι δεν έγινε δεν σημαίνει, και ότι αντάρτικο δεν είναι όλο αυτό, δεν σημαίνει ότι δεν βγήκανε τα μαχαίρια, έτσι. Γιατί έγινε νομίζω σαφές αυτή τη στιγμή ότι το κομμάτι αυτό που περιγράφεται ως τεχνοκρατικό, επιτελικό, ακροκεντρό από όσους βλέπουν τα πράγματα από την απέναντι πλευρά, νεοφιλελεύθερο, δεν ξέρω και εγώ πώς αλλιώς, δεν είναι ένα κομμάτι που απολαμβάνει της συμπάθειας και της εκτίμησης ή της εκτιμήσεως που λέει και ο υπουργός της καρδιάς μας από την άλλη πλευρά. Στην άλλη πλευρά, στην οποία ανήκει βέβαια ο υπουργός της καρδιάς μας και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν προέλθει και έχουν μπει ή εισβάλλει ή εισέλθει ή προσκληθεί στη Νέα Δημοκρατία, διαλέξτε τώρα εσείς το ρήμα, από το μεγάλο φροντιστήριο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Και αναφέρομαι βέβαια σε ανθρώπους όπως τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, στον κύριο Μάκη Βορύδη, αλλά και στον κύριο Πλεύρη.
1: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ράδιο, Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο, η εκδήλωση του οποίου θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες, απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν ποτέ, προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπέρνικος. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το απόγευμα προβλέπονται στην Αττική. Οι συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 17 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
5: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
4: Καθιερωμένα πλέον τα μεγαλύτερα προβλήματα, κυρίες και κύριοι, που εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Λαμία εντοπίζονται καθυστερήσεις από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Δύσκολη κατάσταση και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Μεταμόρφωσης και από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως κόμβο Μεταμόρφωσης. Παρόμοια εικόνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Στον κύριο της Αθήνας, προβλήματα αρχίζουν να εντοπίζονται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού στα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κωνσταντινούπολεως, στη Βασιλής Σοφίας, αλλά και στα δύο ρεύματα της Αλεξάνδρας. Προβλήματα επίσης υπάρχουν και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ύψος της Κατεχάκη μέχρι και το Νέο Ψυχικό, ενώ σε χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα τα οχήματα και στη λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα. Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κίνηση και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Λόφου Αξιωματικών μέχρι και το Σκαραμαγκά. Τέλος, με τεμποδίων διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων και στην Ποσειδόνος, κυρίως στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Συγκρού μέχρι και τη συμβολή με την Πειραιώς. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: ελληνικού κινηματογράφου που όλοι αγαπήσαμε. Παρασκευή 8 έως Κυριακή 10 Μαΐου, τρεις βραδιές, σαν παλιά ταινία. Η Cinema Paradiso Project στο Half Note. More.com, halfnote.gr.
1: Ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει ψηφιοποιηθεί και υπάρχει στο διαδίκτυο, στο site του Μουσείου Μπενάκη, είναι η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη. Ένα βιβλίο που έφτιαξε με τον Διονύση Φωτόπουλο, το σκηνογράφο, είχαν μια πάρα πολύ κοντινή σχέση. Και εκεί προσπαθούσε να πάει και να πάρει ό,τι μπορούσε από το σπίτι του Φωτόπουλου. Βέβαια. Ένα σπίτι εξαιρετικό. Μεταφερόταν λοιπόν ο Άγγελος με διάφορα παπάκια που υπήρχαν στο Μουσείο Μοτοσυκλέτες. Και μεταξύ των άλλων, ένα παπάκι με έναν συνάδελφο τον ανέβασε στο σπίτι του Διονύση Φωτόπουλου και έφυγε παίρνοντας μαζί του ένα μικρό γλυπτό και του λέει ο συνάδελφος, μα πού θα του κουβαλήσουμε, κύριε Διευθυντά, μη σε νοιάζει, θα το βάλουμε στη σέλα και εγώ θα πηγαίνω με τα πόδια δίπλα.
2: Πολύ ωραίο, σαν από Western είναι αυτή η σκηνή. τι ωραίες ιστορίες.
3: Ο ιστορικός Τάσος Ακελαρόπουλος και ο τραγουδοποιός Φίβος Δελβοριάς μιλούν για την προσωπικότητα και το έργο που άφησε πίσω του ο ιστορικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, Άγγελος Δελβοριάς, την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
4: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας από τον Αθήνα 984. Mind the Trap ακούτε. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάνος Αργύρης στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς. Όλγα Σιδηροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας και 2-13-09-09-100 Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις δικές σας κλήσεις.

0: διαβάζεις τα στοιχεία εδώ της οικονομίας και είναι, δεν ξέρω, τραβάς τα μαλλιά σου, και εγώ δεν έχω και πολλά για να τραβήξω, αλλά παρόλα αυτά καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Αυξάνοντας τη δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τις αποταμιεύσεις τους για να καλύψουν βασικές ανάγκες. Τώρα θα μου πεις και ποιες αποταμιεύσεις, τι έχει απομείνει, ενώ το 63% αναφέρει ότι μόλις τα βγάζει πέρα. Δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα που βλέπουν εκεί από την κυβέρνηση και εκτιμούν ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά σε επίπεδο δικτών, σε επίπεδο αριθμών, αναπτυξιακώς μιλώντας, όπως λέει και ο υπουργός της καρδιάς μας. Αλλά τα τελευταία στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την Ελλάδα, η οποία εξακολουθεί να καταγράφει μία από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποδεικνύεται τελικά ότι αυτή εδώ η κυβέρνηση τελικά δεν είναι και τόσο μενουμευρωπαϊκή όπως τουλάχιστον συστηνόταν τα χρόνια εκείνα που ήταν αντιπολίτευση και πάλευε με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο και με πολλά χτυπήματα κάτω από τη ζώνη να έλθει στη θέση που βρίσκεται, δηλαδή σε θέση εξουσίας. Το 2025 πάντως το 22% των ανθρώπων που ζούσαν σε νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά στην Ευρώπη αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, έναντι 19,8% όσων ζούσαν σε νοικοκυριά χωρίς παιδιά. Η Ελλάδα βρίσκεται σημαντικά πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό για τα νοικοκυριά με παιδιά ανήλθε στο 28,5%. Αλλά από εκεί πέρα η εικόνα της οικονομίας σε επίπεδο τσέπης, καθημερινότητας στο λαϊκό νοικοκυριό είναι πραγματικά ζωφερή. Αυξήσεις είναι πια τέτοιες που δεν τις προλαβαίνουμε. Τις διάβαζα και νωρίτερα από τον σχετικό πίνακα που βλέπω δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία, με τις αυξήσεις στα λαχανικά στο 11,96%, στις παιδικές τροφές 7,43%, 7,11% στα αλαντικά, 5,57% στα φρέσκα κρέατα, 4,19% στα φρέσκο ψάρι. Και όλα αυτά δεν είναι αυξήσεις που είναι, ξεκινάνε από το σημείο 0, δηλαδή ήταν εκεί που ήταν τα τρόφιμα και ξαφνικά πήραν λίγο τα λαχανικά, τσιμπήσε λίγο το κρέας. Είναι αυξήσεις πάνω στις αυξήσεις. Και μιλάμε για πολλά χρόνια κατάσταση πλέον αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω πού βρίσκεται πια ο τείχος. Εκτός πια και από την κεκτημένη ταχύτητα που έχουμε, τον έχουμε σπάσει τον τείχο, έχουμε συγκρουστεί μαζί του, τον έχουμε τρυπήσει, περάσαμε απέναντι και κινούμαστε προς την κατεύθυνση του επόμενου και του επόμενου και του επόμενου. Για να γυρίσουμε όμως σε αυτό που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και όπως είχα προαναγγείλει, θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη Ψήλο, διευθυντή του ναυτεμπορική.gr, που είναι στη ραδιοφωνική μας παρέα, για να δούμε μέσα από την αναλυτική του ματιά και τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και το τι μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές σου, καλή δύναμη.
0: Να σε καλά. Εγώ να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια. Τσίμπησα λίγο τις τελευταίες ώρες. Πίστευα μετά από αυτό το κείμενο τη συμφωνία, την πρόταση των 14 σημείων των Αμερικανών, όπως κυκλοφόρησε από το αξιώσεις προχθές, πίστευα ότι είμαστε πραγματικά πολύ κοντά στο να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Έπεσα έξω.
1: Δεν νομίζω, Γιώργο, ότι έπεσες έξω. Είμαστε κοντά. Όλα αυτά που συμβαίνουν, οι επιθέσεις που γίνανε ένθεν κακήθεν χθες το βράδυ και ναι, τα ξημερώματα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι απλώς αυτά που θα βλέπουμε και στο μέλλον, εφόσον θα υπάρξει συμφωνία. Γιατί είναι σαφές ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο την άλλη εβδομάδα, 14-15 Μαΐου, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά εμπόλεμη κατάσταση, σε πλήρη εξέλιξη δηλαδή, αυτή τη στιγμή στον κόλπο. Εγώ γι' αυτό είμαι σίγουρος. Απλώς τώρα αυτό που γίνεται, νομίζω, συνδέεται με την οικονομία και αυτά που έλεγες προηγουμένως και σ' άκουγα με μεγάλη προσοχή, είναι ότι κάποιοι τελικά κερδίζουν δισεκατομμύρια με αυτά τα ups and down, τα πάνω κάτω που γίνονται στον κόλπο. Και είμαι, για να γίνω σαφής, τις τελευταίες ώρες κάποιοι κερδίσανε πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στις αγορές, στοιχηματίζοντας ότι το πετρέλαιο θα ξανανεύει πάνω από τα 100 δολάρια. Μάλιστα διαβάζω σε αμερικανικά έντυπα ότι το τελευταίο διάστημα οι traders έχουν κερδίσει ακριβώς γνωρίζοντας κάποιες αποφάσεις νωρίτερα από το Λευκό Οίκο, έχουν βγάλει 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια καθαρό κέρδος πέρα από τα υπόλοιπα. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε επίσης μια άλλη δύναμη την περιοχή, τον συνήθι ύποπτο θα έλεγα, που δεν είναι άλλος από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, να προσπαθεί να υπονομεύσει με κάθε μέσον αυτήν την προσπάθεια ειρήνευσης στον κόλπο. Και είναι σαφής. Χθες λοιπόν βομβάρδισε τη Βηρυτό. Η Ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε τη Βηρυτό. Επίσης, χθες στη Γάζα σκοτώθηκαν δύο διαπραγματευτές της Χαμάς, οι οποίοι ουσιαστικά είχαν αναλάβει το ρόλο να βρουν μια συμφωνία ειρήνευσης με το Ισραήλ. Mm-hmm. Σημαίνει πρακτικά ότι ο κ. Νετανιάχου είναι ο αστάθμητος παράγοντας, είναι ο παράγοντας ο οποίος όλοι πλέον λένε, όταν αυτός που πίεσε με διάφορα μέσα, έχουν ακουστεί και διαβαστεί διάφορα, mm-hmm. τον πρόεδρο Τραμπ να προχωρήσει σε αυτόν τον πόλεμο. Και μέχρι τελευταία στιγμή, επειδή παίζεται και το προσωπικό πολιτικό του συμφέρον και η προσωπική πολιτική του, και όχι μόνο, ναι. πιθανή φυλάκιση του κ. Νετανιάχου παίζεται στο Ισραήλ, αλλά εν ώψη των εκλογών του Οκτωβρίου, πλέον μπορεί ο Ισραηλινός πληθυσμός να έχει συσπηρωθεί λόγω του πολέμου γύρω από τη σημαία προς το παρόν, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Νετανιάχου θα χάσει τις εκλογές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο Νετανιάχου είναι αυτή τη στιγμή ο αστάθμητος παράγοντας που θα κάνει τα πάντα να υπονομεύσει την όποια προσπάθεια. Αλλά τελικά δεν θα του περάσει. Θα επιτευχθεί μια συμφωνία. Ήδη και οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σημαντικά. Το αγκάθι είναι τα 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν σε ποσοστό 60%, που αν θα πάει στο 80% θα μπορούσε να φτιάξει πυρηνικό όπλο το Ιράν. Αλλά νομίζω θα λυθεί αυτό και θα λυθεί με την παρέμβαση της Κίνας. Ο Τραμπ πήγαινε στην Κίνα για να λύσει εμπορικά και δασμολογικά ζητήματα, γι' αυτό θα πάει. Mm-hmm. Αλλά ουσιαστικά νομίζω θα ζητήσει τη μεσολάβηση της Κίνας να πιστεί το Ιράν να κάνει πίσω και σε αυτό το θέμα.
0: Γιατί είναι ένα ζήτημα που απασχολεί και την Κίνα βεβαίως πάρα πολύ, το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, και νομίζω φάνηκε αυτό και στη διάρκεια της επίσκεψης Σαρακτσή προχθές, όπου είχαμε και τις ανακοινώσεις από την κινέζικη πλευρά. Θέλω να σταθώ όμως στον αστάθμητο παράγοντα, όπως είπες, Νετανιάχου, άρα λοιπόν στον αστάθμητο παράγοντα του Ισραήλ στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι εμφανές πια, είναι ξεκάθαρο, και ξεκάθαρο όχι σε εμάς. Το αντιλαμβανόμασταν από την πρώτη στιγμή, αλλά σε εκείνους που παρίσταναν ή όντως δεν καταλάβαιναν ότι το Ισραήλ διαδραματίζει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο στη φάση αυτή της ιστορίας, θα τολμήσω να πω. Δεν επιθυμεί την ειρήνη στη Μέση Ανατολή το Ισραήλ, Μιχάλη Ψήλου.
1: Όχι, δεν επιθυμεί την ειρήνη, γιατί θεωρεί το Ισραήλ, ενδεχομένως να έχουν δίκιο κάποιοι ηγέτες, κάποιο στελέχη, ότι το Ιράν αποτελεί απειλή. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο το Ισραήλ τι ήθελε από την πρώτη στιγμή, τι ήθελε ο Νετανιάχου, να υπάρξει κατάρρευση, ανατροπή καθεστώτος των μουλάδων στη Τεχεράνη. Mm-hmm. Και πιο μακροπρόθεσμα να εξεγερθούν οι διάφορες εθνότητες που υπάρχουν στο Ιράν. Μην ξεχνάμε ότι οι Πέρσες είναι μόλις το 60%, το άλλο 40% είναι διάφορες εθνότητες, Κούρδοι, Αζέρι κλπ. Mm-hmm. Ώστε να κατακαιρματιστεί, να διασπαστεί, να χωριστεί στα 4-3. Αν γίνεται το Ιράν, για να μην αποτελεί ισχυρή δύναμη. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτός ο στόχος όχι μόνο δεν επιτεύχθηκε, αλλά φάνηκε ότι ήταν έολος. Mm-hmm. Φάνηκε δηλαδή ότι δεν υπήρξε αυτό που προσπάθησαν η Μοσάντ και άλλες μυστικές υπηρεσίες πριν τον πόλεμο, να ξεσηκωθούν αυτές οι εθνότητες. Δώσανε όπλα στους Κούρδους, για παράδειγμα, οι Αμερικανοί στο Ιράν, αλλά αυτοί δεν επεκτέθηκαν από το καθεστώς, αλλά τα κράτησαν για δικιά τους ασφάλεια. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν ότι οι στόχοι που είχε βάλει το Ισραήλ σε ό,τι αφορά τον πόλεμο δεν έχουν επιτευχθεί. Όπως επίσης δεν έχουν επιτευχθεί και οι στόχοι των ΗΠΑ. Μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε με τέσσερις στόχους: κατάρρευση, ανατροπή καθεστώτος, ουσιαστικά εξουδετερώση πυρηνικού προγράμματος, εξουδετερώση του προγράμματος των βαλιστικών πυράβλων και επίσης των λεγόμενων πρόξη, των πληρεξουσίων του Ιράν στη γύρω περιοχή, Χεσμπολάχ, Χαμάς, Χούθη κλπ. Αυτοί οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί καθόλου. Mm-hmm. Και το μεγάλο ερώτημα είναι τελικά γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος. Πρέπει κάποιοι να λογοδοτήσουν γι' αυτό, Γιώργο. Ο πόλεμος αυτός έγινε χωρίς ουσιαστικά να έχει επιτευχθεί κάτι παραπάνω από αυτό που υπήρχε πριν ξεκινήσει. Αλλά την ίδια ώρα βλέπουμε την παγκόσμια οικονομία να αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Βλέπουμε την Ευρώπη ενεργειακά να τραβάει τα μαλλιά της. Ή εμείς, οι απλοί πολίτες, βλέπουμε τα πρατήρια των καυσίμων, τη βενζίνη στο 2064 και στο 2070. Και αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει εύκολα. Μην περιμένουν οι ακροατές μας ότι μόλις επιτευχθεί συμφωνία η βενζίνη θα πάει πάλι στα κανονικά επίπεδα.
0: Καλά κάνεις, το επισημαίνεις, βεβαίως.
1: Δυστυχώς υπάρχουν τα λεγόμενα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Έχουν αγοραστεί τα πετρέλαια σε χοντρική με τιμές υψηλές. Άρα λοιπόν δεν το λέω αλλά για να τρομάξω κανέναν, αλλά οι πιο σοβαροί αναλυτές λένε ότι η κανονικότητα στις βενζίνες και στα καύσιμα θα γίνει το 2029, μετά από 3 χρόνια, και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει ξεσπάσει κάτι άλλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρυσι τον Ιούνιο Πριν 11 μήνες είχαμε έναν πόλεμο 12 ημερών στο Ιράν. Υποτίθεται τότε ότι τελείωσε το πυρηνικό πρόγραμμα. Φάνηκε ότι δεν τελείωσε. Είχαμε πάλι στις 28 Φεβρουαρίου το δεύτερο πόλεμο. Μην ξεχνάμε ότι όσο υπάρχει αυτή η πολιτική και του Νετανιάχου στην περιοχή, αλλά ενδεχομένως και η αντιπαλότητα Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που θέλει τεράστια.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμενη.
4: Χωρίς τον τιμωρημένο Μασόν και τους τραυματίες Αποστολάκη, Μούργο και Κοσονού, θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης η ΑΕΛ στην Αρκαδία. Απαλλάχθηκε από κάθε πειθαρχική παράβαση ο ιδιοκτήτης του Πανσεραϊκού Τάσος Καζίας, σύμφωνα με απόφαση του πρωτοβάθμιου μονομελούς πειθαρχικού οργάνου της Super League. Sold out ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός εν όψη του Game 4 κόντρα στην Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Η Real Madrid αποφάσισε να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον των παικτών μας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Οριέλ Τσουαμενή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ισπανικός Σύλλογος σχετικά με το συμβάν του τσακωμού των δύο ποδοσφαιριστών της. Για τα ημιτελικά του Europa League, Aston Villa Nottingham Forest 4-0, Freiburg Braga 3-1. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk 2-1 και Strasbourg Rayo Vallecano 0-1. Και για τα play-off της EuroLeague, Hapoel Tel Aviv Real Madrid 81-87. Ο Στέφανος Τσιπάς αντιμετώπισε τον Τόμας Μάχατς στην πρεμιέρα στο τουρνουά της Ρώμης, από τον οποίο και γνώρισε τον αποκλεισμό με 2-0 σετ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Ακούτε τον εθνικό μας ύμνο να πεανίζεται από την μπάντα του Πορτογαλικού στρατού. Οι Πορτογάλοι παρουσιάζουν όπλα, έχουν και κάτι κόκκινους μπερέδες και φιγουράρει η μορφή του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Δένδια. Δίπλα με το Νούνο Μέλο. Ο Νούνο Μέλο θα σου κοστίσει ακριβά. Χθες λοιπόν, ενώ συνεδρίαζε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, μια εξαιρετικά κρίσιμη συνεδρίαση, ο Δένδιας επέλεξε να μην ακούσει τους βουλευτές, να μην πάρει τον λόγο, αλλά να σου ομιλεί με τον Νούνο Μέλο, τον ομόλογό του, τον Πορτογάλο. Όπως διαβάζουμε από το σχετικό site του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, τον Έλληνα Υπουργό συνόδευσαν ο Διευθυντής ΕΚ του κλάδου ΓΕΘΑ, υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, ο Διευθυντής του ΔΕΛΤΑ κλάδου του ΓΕΑ, υποπτέραχος Άγγελος Καλιγαρίδης, η πρέσβης της Ελλάδας στη Λισαβόνα, κυρία Κωνσταντίνα Καμίτση, και ο διπλωματικός σύμβουλος του Υπουργού, πρέσβης Γιώργος Αρναούτης. Πήρε λοιπόν έναν υποστράτηγο, έναν υποπτέραρχο και δύο πρέσβεις και πήγε για τις παράτες.

0: ver com áreas tecnológicas recentes em relação às quais Portugal dá cartas, no que tem que ver com a produção de drones em diferentes situações,
1: ou portugueses,
0: subaquáticos, aquilo que tem que ver com a indústria naval, exemplos como...
1: Olha, se mate cá, para também ao portugueses.
0: Do navio multipropósito
1: Dom João II. Mas em Portugal,
0: antecipa, conceptualmente, uma ideia...
1: Está a tratar, que aqui não quer tal.
0: Sendo que a Grécia é um país que tem muitas similitudes com Portugal, também no que tem que ver com esta dimensão.
2: On many issues, the production in Portugal and purchasing from Greece of the transport Embraer C-3190 is one of those, and thank you for having such a positive spirit.
1: Θα αγοράσουμε, λέει, ένα αεροπλάνο μεταγωγικό, κάτι υποβρύχια ντρόν, κάτι περίεργα πράγματα από την Πορτογαλία τώρα. Λοιπόν, γίνεται ο χαμός στην κοινοβουλευτική ομάδα και ο Δένδιας περί Πορτογαλίας στηρβάζει. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι ο Γεωργιάδης δεν το άφησε ανεκμετάλλευτο, έριξε τα καρφιά του, λέει. Χωριζόμαστε σε τρεις κατηγορίες, σε υπουργούς που μιλάνε για τα πεπραγμένα του Υπουργείου του, σε υπουργούς που μιλάνε επί παντός επιστητού και σε άλλους που όταν συνεδριάζουμε εμείς εδώ πέρα αυτοί βρίσκονται αλλού, ή όταν εμείς δίνουμε τις μάχες στα κανάλια αυτοί πάνε σε εκδηλώσεις αυτών που μας βρίζουν, εννοώντας την εφημερίδα Δημοκρατία του Γιάννη του Φιλιππάκη, όπου εκεί πέρα πριν από κανένα 2-3 μήνες στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια ήμασταν και εμείς εκεί. Ήταν και ο Δένδιας, ήταν και ο Σαμαράς, ήταν και ο Καραμαντής, ήταν και ο Βενιζέλος και υπήρχαν ωραία φωτογραφικά στιγμιότυπα.
2: Is something that we would like to be more enhanced and more discussed. Again, it is. I'm very happy to be in Portugal here today. I'm looking forward to my visit to your naval bases, to your air bases, on to see what you're doing in the domain of defense. And I would love to have the opportunity.
1: Και θα αγαπάω εκείνο τ' άλλο και λοιπά. Άντε και φιλιά, αγκαλιές με τον Πορτογάλο. Και όλα αυτά μετά το χαμό που έγινε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, τελικά δύο ήταν τα φαντάσματα που επλανώντο πάνω από την αίθουσα της Ολομέλειας. Το ένα ήταν της Κοβέση, το άλλο ήταν του Δένδια, ο οποίος λάμποντας δια της απουσίας του βγαίνουν και οι βουλευτές και λένε κάτσε. Στην πιο κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος, εκεί που εμείς θέλουμε να πούμε τους καημούς, τα παράπονα, τις αγωνίες, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις προτάσεις, εκεί δηλαδή που ακούγεται η δική μας η φωνούλα, και εσύ αντί να είσαι μαζί μας προτίμησες την Πορτογαλία και το νούνο μέλο. Ανθυμών νούνο μέλο.

0: Ο Μητσοτάκης με τους βουλευτές. Ο Δένδιας με τον Νούνο Μέλο. Ο Μητσοτάκης να συγχαίρει τους βουλευτές.
1: Θέλω όμως δημόσια να πω κάτι το οποίο έχω πει σε πολλούς από εσάς κατηδίαν, να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μητσοτάκης να συγχαίρει τους βουλευτές και ο Δένδιας να συγχαίρει το νούνο μέλο. Ανθυμών νούνο μέλο.

0: Κώστας Καραμανλής ανακοινώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, δηλώνοντας ωστόσο ότι θα παραμείνει βουλευτής έως τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας. Παράλληλα, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζει ότι θέτει τον εαυτό του στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, υποστηρίζοντας την αθωότητά του. Όπως επισημαίνει, η απόφαση του να μην είναι εκ νέου υποψήφιος συνδέεται με τη θέση του ότι η πολιτική δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Ο Κώστας Καραμανλής ανακοινώνει.
1: Ο Κώστας Καραμανλής ανακοίνωσε πριν από κάνα μήνα ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Θα περατώσει τη θητεία του και στη συνέχεια δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Όλα αυτά βεβαίως τότε γίναν υπό την πίεση της κοινής γνώμης, όταν η Κοβέση έλεγε αυτά τα οποία έλεγε, όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: βόμβα με απρόβλεπτες πολιτικές διαστάσεις που προκάλεσε μούδιασμα μηχανίας στην κυβέρνηση έσκασε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έστειλε νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικογραφία αφορά το έτος 2021. Σε αυτήν εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσα στους οποίους 3 εν ενεργεία υπουργοί και υφυπουργοί, καθώς και 2 πρώην υπουργοί της κυβέρνησης.
1: Οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, μετά από έρευνα για απάτες στον πολύπαθο ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητούν την άρση ασυλίας 11 γαλάζιων βουλευτών, μεταξύ των οποίων και 3 νυν υπουργών, για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο την περίοδο του 2021. Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της νέας δικογραφίας, ο εισαγγελέας ζητεί την άρση της ασυλίας των γαλάζιων βουλευτών Κατερίνας Παπακώστα, του Κώστα Καραμαλή
2: και Κώστας Καραμαλής, με βάση τους χωρίους μπορούσαν, λέει, λόγω του ύψους των όποιων επιδοτήσεων είχαν ζητήσει να γίνουν, πάνε, λέει, και για κακούργημα. Τότε λοιπόν, υπό την πίεση όλων αυτών, ο Καραμαλής είχε βγει και είχε κάνει τη δήλωση που μόλις ακούσατε. Η Παπακώστα πιο ξύπνια, ή εν πάση περιπτώσει, όχι ακριβώς πιο ξύπνια, πιο μιλημένη πιθανώς, ή εν πάση περιπτώσει έτσι αντέδρασε η γυναίκα, έβαλε και μία προϋπόθεση στη δήλωσή της ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια. Δηλαδή δεν το είπε όπως ο Καραμαλής φόρα παρτίδα, το είπε με μία αίρεση, ότι εφόσον είμαι έτσι και αλλιώς και αποδειχθούν και εκείνο, δηλαδή άφησε ένα παραθυράκι. Ο Καραμαλής το είπε πιο straight, υπό την πίεση των γεγονότων τότε, πριν από ένα μήνα. Και ενώ ή το γνωστό εις τους παρικούντας εις τας Αθήνας και όχι στην Ιερουσαλήμ, ότι αρχικώς, όταν είχε βγει η δικογραφία της Κοβέση, η απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου τις πρώτες εκείνες κρίσιμες ώρες και κάτι περίεργες αναρτήσεις του Σκέρτσου, αυτού του γίγαντα της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, είναι και δημοσιογράφος ο άνθρωπος, ότι αυτοί οι 13 είναι κομμένοι από τα ψηφοδέλτια. Υπό αυτή την πίεση λοιπόν βγήκε ο Καραμάνης και είπε αυτά που είπε, ό,τι και αν πιστεύει κανείς για τον Κώστα Καραμανή το Αχιλλέος. Τότε η δημοσιογραφική πιάτσα βοούσε ότι ο Μητσοτάκης ήθελε να τους καθαρίσει όλους από τα ψηφοδέλτια. Μετά έγινε ό,τι έγινε. Ποιος ξέρει τι θα διημήφθηκε μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Καραμαλή πριν κάνει αυτή τη δήλωση. Και βγήκε και το είπε φορά παρτίδα. Και ύστερα από ένα μήνα

Δεν λέμε ότι δεν έχεις και εσύ τις ευθύνες σου. Και γι' αυτό καθε αυτό το γεγονός των τεμπών. Αλλά εν πάση περιπτώσει πες αυτό μέσα στην τραγικότητά του. Ήταν κάτι που θα μπορούσε να συμβεί και σε όποιον ήταν τότε στη θέση σου στο Υπουργείο. Αλλά έχεις και τις ευθύνες για το πώς το διαχειρίστηκες μετά πολιτικός, αν και εδώ πέρα υπάρχουν πολλές απόψεις. Κάποιοι λένε ότι το διαχειρίστηκες και σωστά. Τώρα όμως ο Μητσοτάκης μάλλον σου την έφερε. Δεν είμαστε σε θέση εμείς να γνωρίζουμε τι κουβέντιαζες τότε με τον Μαξίμου, αν κουβέντιαζες, γιατί και εσύ δεν μπορείς να πήρες την απόφαση έτσι από μόνος ότι δεν θα είσαι ξανά υποψήφιος. Εσύ ένας καραμαλής στις αίρες. Να όμως που τελικά τα πράγματα ήρθαν αλλιώς και αφού εσύ δήλωσες ότι δεν θα είσαι υποψήφιος, μετά βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε ότι και οι 13, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να είναι υποψήφοι. Τώρα εσύ πώς να το γυρίσεις? Δύσκολο. Δεν τον ήξερες τον Κυριάκο Κώστα?

0: Αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά. Και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV. Η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planis ATV.gr.
3: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Έφραστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Τσιγαράκι?
7: Μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
7: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Βλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Στον καιρό, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυροί νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική, νεφώσεις με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
8: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: κατά τον υπουργό, τον κύριο Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος είναι σε σοβαρή κατάσταση.
1: Έχει στον
0: Ευαγγελισμό. Θα έχουμε σε λίγο ιατρική ανακοίνωση. Ο Παντελής Διβώνης θα μας δώσει πρώτες πληροφορίες. Πρέπει να πω ότι εγώ σέβομαι το ιατρικό απόρριτο. Ξέρω περισσότερα, δεν μπορώ να τα πω. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός Υγείας, έχει σπεύσει εκεί, αυτό και ματαιώνει και είναι φυσικό.
1: Απόλυτα.
0: Τη συνέντευξή του στο Open.
1: Απόλυτα.
0: Πρέπει να είναι εκεί στο πλευρό του υπουργού, του κυρίου, του κορυφαίου υπουργού, του κυρίου Μιλωνάκη.
1: Ενός ανθρώπου που αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο, χρειάζεται την ιατρική φορολογία.
0: Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
2: Αυτά λέγονται πριν από περίπου 3-4 εβδομάδες, όταν ξεκινούσε η περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μιλωνάκη, η οποία ευτυχώς για την ώρα τουλάχιστον φαίνεται να εξελίσσεται κατά ευνοϊκό τρόπο. Ήδη πληροφορίες λένε ότι σιγά σιγά ανακτά τις αισθήσεις και εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος έχει διαφύγει τον κίνδυνο και όλοι του ευχόμεθα ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και αποκατάσταση της υγείας του. Το θέμα είναι λιγάκι λεπτό, αλλά κατά την άποψή μας είναι και ενδεικτικό μια συγκεκριμένη συμπεριφοράς από την πλευρά του Μητσοτάκη. Και το λέμε αυτό γιατί και χθες στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος για μια ακόμη φορά επιχείρησε να χρησιμοποιήσει την περιπέτεια της υγείας του Μιλωνάκη, ενός στενού του συνεργάτη, να χρησιμοποιήσει αυτή την περιπέτεια της υγείας, το εγκεφαλικό το οποίο έπαθε ο άνθρωπος, και να το αποδώσει είτε στην αντιπολίτευση εμέσως, αν και αρκετά σαφώς, είτε σε κάποια δημοσιεύματα της εφημερίδας Documento. Λες και υπάρχει κάποια αιτιώδη συνάφεια ακόμα και από αμιγώς ιατρικής απόψεως, κάτι τέτοιο ιατρικά δεν ισχύει, η επιστήμη δηλαδή. Κάποιες τέτοιες απόψεις δεν τις υιοθετεί. Το είπε μια φορά στη Βουλή κατά τη συνεδρίαση για το κράτος δικαίου τον περασμένο μήνα, και παρά το γεγονός ότι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος τότε είχε ζητήσει να γίνει αυτή η συνεδρίαση, είχε τηλεφωνήσει στο Μαξίμου και είχε πει: κοιτάξτε να δείτε, γιατί η συνεδρίαση ήταν 2-3 μέρες μετά το εγκεφαλικό του Γιώργου. Πήρε λοιπόν το Μέγαρο Μαξίμου και είπε: αν θέλετε μπορούμε να την αναβάλουμε, και εγώ δεν πρόκειται να πω τίποτα. Όμως ο Μητσοτάκης είπε όχι. Πάμε να το θυμηθούμε αυτό.
3: Είναι ένας δολοφονικός βούρκος ο οποίος πνίγει την αξιοπρέπεια. Ξέρετε, μερικές φορές οι συμπεριφορές και οι λέξεις μπορεί να γίνονται σφαίρες και να δημιουργείται μια ζούγκλα αθλειότητας που αποθεί τον καθένα από το να ασχοληθεί με την πολιτική. Προποδίζει όμως και την κοινή γνώμη να σκέφτεται και να κρίνει. Πριν από 2 εβδομάδες η εφημερίδα Documento δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο. Σοκ και δέος με Μιλωνάκη. Φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστεί μυστική οργάνωση με την επωνυμία Αδερφότητα Ροδόσταυρων. Φέρεται ο εξαπορίτων του Πρωθυπουργού να μιλά για διάφορα ζητήματα και για το πώς θα καλυφθεί μια υπόθεση απίστευτη. Με φερόμενες παιδεραστίες, με οικονομικά σκάνδαλα. Είδα τον Γιώργο τον Μιλωνάκη αμέσως αφού του δημοσιεύθηκε αυτό το άρθρο. Είναι σκληρός άνθρωπος, τον ξέρω πολλά χρόνια, ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο. Να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες. Και τα κατάφερε και το απέδειξε με την ανάρτηση αυτή την οποία έκανε. Όμως έχετε αναλογιστεί ποτέ εσείς, και αναφέρομαι και σε συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς, που με τόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, το βάρος το ψυχολογικό το οποίο υποβάλλετε τους πολιτικούς αντιπάλους και τις οικογένειές τους. Και να φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του με αυτές τις αθλειότητες. Ναι κύριε Φάμελε, το ίδιο ντοκουμέντο το οποίο πυροβολούσε τη γυναίκα μου, με ένα και μόνο σκοπό, να διαλύσει την οικογένειά μου για να μπορέσετε εσείς να έχετε πολιτικό όφελος. Αυτοί είστε. Πάρτε τα αυτά, τα πρακτικά. Οι ίδιες αθλειότητες, με σκοπό μία παράταξη για να χτυπηθώ εγώ προσωπικά. Οι συνεργάτες μου, η οικογένειά μου, οι βουλευτές μας, όλα στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα παιδιά μας.
2: Η αλήθεια είναι πικρή, διότι και μετά το δημοσίευμα του ντοκουμέντου, ασχέτως τώρα τι ήταν αυτό που δεν αναφερόταν και τελείως άμεσα στο Μιλωνάκη και σίγουρα δεν τον κατηγορούσε για παιδεραστίες και διάφορα άλλα τέτοια. Αλλά εν πάση περιπτώσει και μετά το δημοσίευμα αυτό ο ίδιος ο Γιώργος κάποσες μέρες αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευε φωτογραφίες του που ήταν σε ταξίδι αναψυχής στο εξωτερικό, ή αν όχι αναψυχής, εν πάση περιπτώσει σε ένα ταξίδι κάπως χαλαρό, δεν ήταν δηλαδή σε άμεση κυβερνητική αποστολή στο εξωτερικό, και δημοσίευε φωτογραφίες χαλάρωσης. Και ο Μητσοτάκης σε εκείνη τη συνεδρίαση την κρίσιμη για το κράτος δικαίου, και ενώ όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί με εξαίρεση την Κωνσταντοπούλου είχαν εκφράσει προς το Μιλωνάκη τις ειλικρινείς ευχές τους, και πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά άλλωστε για ταχύ αποκατάσταση.
4: Θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου από την τραγική περιπέτεια, τη δυσάρεστη περιπέτεια υγείας του κύριου Μιλωνάκη, και να ευχηθούμε και στον ίδιο και στην οικογένειά του και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ταχεία ανάρρωση του συναδέλφου μας. Αλλά θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας από εδώ, από το βήμα της Βουλής, τις ευχές μας στον κύριο Μιλωνάκη μετά το σοβαρό θέμα υγείας που ανέκυψε. Θέλω να του ευχηθώ γρήγορη και πλήρη ανάρρωση της υγείας του και να καταθέσω και την ειλικρινή μας συμπαράσταση στην οικογένειά του και στους συνεργάτες του.
5: Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι αυτονόητες και οι ευχές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για γρήγορα περαστικά στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μιλωνάκη, και περαστικά από όλους εδώ μέσα. News. Και αντιπαράθεση και άλλο η ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία πρέπει να διακατέχεται και από συναισθήματα, έτσι, και στην οικογένειά του και στον κύριο Μιλωνάκη, να ξεπεράσει ο άνθρωπος το πρόβλημά του, να είναι καλά, και από εκεί πέρα να αντιπαρατεθούμε πολιτικά.
6: Κύριε Πρόεδρε, ευχόμαστε βέβαια και εμείς την νίκη από καρδίες, ταχεία ανάρρωση στον κύριο Μιλωνάκη και να επιστρέψει γρήγορα στην οικογένεια και στα παιδιά του.
2: Οι πολιτικοί αρχηγοί με εξαίρεση την Κωνσταντοπούλου, αλλά υπέρκα ως εκπροσωπούσα τη Νέα Αριστερά, ό,τι είναι πια η Νέα Αριστερά, είπε και αυτό.
7: Το λόγο έχει τώρα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέα Αριστερά, η κυρία Πέρκα.
8: Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω και εγώ να ξεκινήσω εκ μέρους της Νέας Αριστεράς με τα περαστικά και τις καλύτερες ευχές για γρήγορη ανάρρωση σε ό,τι φορά τον κύριο Μιλωνάκη. Όμως θα πρέπει να σχολιάσω και τη χιδαιότητα του Πρωθυπουργού να εργαλειοποιήσει αυτό το ζήτημα για να επιτεθεί στην αντιπολίτευση και να πάρει χειροκρότημα από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η σύζυγος του κυρίου Μιλωνάκη, κύριε Μεσαροπούλου, δημοσιογράφος, παρακολουθούνταν από το Πρέτατορ. Είναι και αυτό μια πίεση.
2: Το θέμα είναι ότι εκτός από τη σύζυγο του Μιλωνάκη παρακολουθούσαν με το Πρέτατορ και τον ίδιο το Μιλωνάκη.
9: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη διαχείριση της δικογραφίας από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
10: Με νέα στοιχεία τροφοδοτείται διαρκώς το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να χειριστεί ο ίδιος την έρευνα, λαμβάνοντας την απόφαση να την αρχιοθετήσει, αν και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εισαγγελέας της ΕΥΠ είχε υπογράψει, όπως αποκαλύπτει το NGR, τις νόμιμες επισυνδέσεις από την ΕΥΠ 11 στόχων, οι οποίοι όμως έγιναν ταυτόχρονα και στόχοι του παράνομου λογισμικού Predator. Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του NGR, τα 11 πρόσωπα για τα οποία ο κύριος Τζαβέλας είχε δώσει πράσινο φως ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Χρήστος Μπαρδάκης, ο Θανάσης Κουκάκης, ο Γιώργος Μιλωνάκης και η σύζυγός του Τίνα Μεσαροπούλου.
2: Ο δε Τζαβέλας, όταν είχε καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που δεν είχε πει και τίποτα δηλαδή, αλλά είχε πει αυτό.
11: Γνώριζα εκ των έσω για ποιον λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση κάθε προσώπου.
2: Γνώριζα, λέει, εκ των έσω γιατί ήταν χρήσιμη η επισύνδεση του κάθε προσώπου. Γνώριζε δηλαδή ο Τζαβέλας γιατί παρακολουθούσε η ΕΥΠ και μετά αποδείχθηκε ότι τον παρακολουθούσε και το Predator, το Μιλωνάκη. Και τη γυναίκα του.
11: Ειδικότερα τα 11 πρόσωπα που υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας για παρακολούθηση από την ΕΥΠ και διαπιστώθηκαν και ως στόχοι του Predator ήταν Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Χρήστος Μπαρδάκης, Οικονομικός Εισαγγελέας, Θανάσης Κουκάκης, Δημοσιογράφος, Γιώργος Μιλωνάκης, Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Τίνα Μεσαροπούλου, Δημοσιογράφος παρουσιάστρια, σύζυγος του κυρίου Μιλωνάκη, Γιάννη Σολή.
2: Τώρα να παρακολουθούσατε, γιατί αν τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ, ας το Predator. Αλλά για την ΕΥΠ, πες ότι το Predator τον παρακολουθούσε η Χάμου. Ή ο Ντίλιαν, που τον μπερδεύεις με τον Ντίλαν, ή όλοι αυτοί, έτσι από μόνοι τους, γιατί είχανε βίτσιο. Η ΕΥΠ γιατί παρακολουθούσε τον Μιλωνάκη, τον πιο στενό σου συνεργάτη και την σύζυγό του, με υπογραφή μάλιστα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τώρα και τότε εισαγγελέα της ΕΥΠ, του Τζαβέλα. Δηλαδή, όταν μάθαινε μετά ο Μιλωνάκης ότι τον παρακολουθείτε, τότε αυτό δεν είναι πίεση? Δεν είναι, πάση περιπτώσει, στρες, που όπως είπαμε έτσι κι αλλιώς για την πάθηση του ανθρώπου, που ευτυχώς πάει καλύτερα, οι γιατροί λένε ότι δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια, επιστημονικός. Και μετά από όλα αυτά λοιπόν, χθες για δεύτερη φορά είπες αυτό.
12: Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων που κάνει αναγκαία αυτή την αντίδρασή μας. είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν με μόνο στόχο να ναρκοθετήσουν το ήθος αυτής της παράταξης. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς με τους οποίους καταφέρονται με πολύ μεγάλη άνεση πια εναντίον μας, αλλά θα αναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα και ο Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας.
2: Δηλαδή να εργαλειοποιείς, εντάξει το είπε υπέρ, καλά το λέει και πολλοίς κόσμος. Το σιγοψιθυρίζουν και διάφοροι μέσα στην παράταξη. Το λένε και αυτοί που χθες σε χειροκροτούσαν. Και το χειροκρότημα ψιλοχλιαρό ήταν. Πας να εργαλειοποιήσεις ακόμα και αυτή την περιπέτεια υγείας ενός εκ των πλέον στενών συνεργατών σου. Όλα αυτά δείχνουν κάτι. Και αυτό το κάτι δεν είναι, ρε παιδί μου, και ιδιαίτερα τιμητικό ή θετικό για ένα δημόσιο άνδρα, για κάποιον ο οποίος με την ψήφα του λαού βεβαίως έχει την τύχη της χώρας και του λαού της στα χέρια του. Είναι λίγο τσιτάτο αυτό, αλλά εν την ημέτρο ισχύει. Όπως και να το κάνουμε,

9.43 Interveten Sports. Σας ευχαριστούμε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ξεχάσαμε στις 7 να σας πούμε και καλημέρα. Άντε να σας τις πούμε τώρα τις καλημέρες στην ολοκλήρωση της εκπομπής. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα ίσχυε αυτό που λέγαμε και παλιά στις εφημερίδες. Είχαμε πλούσια ύλη. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Παρακολουθήσατε την σημερινή ραδιοφωνική παραγωγή μας, την δική μας και των συνεργατών, όλης εδώ της δημοσιογραφικής μας ομάδας, η οποία από τα κεντρικά στούντιος, από τους κεντρικούς ραδιοθαλάμους του 943 Interveten Sports, προσπαθεί να σας μεταδώσει τον παλμό της επικαιρότητος. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς τη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε εδώ μαζί σας. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Intervention Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.
2: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
14: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
15: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Πανσεραϊκού Τάσος Καζίας σύμφωνα με απόφαση του πρωτοβάθμιου μονομελούς πειθαρχικού οργάνου της Super League. Sold out ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός εν όψη του Game 4 κόντρα στη Βαλένθια για τα play-offs της EuroLeague. Η Real Madrid της αποφάσισε να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον των παικτών μας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Οριέλ Τσουαμενή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ισπανικός Σύλλογος σχετικά με το συμβάν του τσακωμού των δύο ποδοσφαιριστών. Για τα ημιτελικά του Europa League, Aston Villa Nottingham Forest 4-0 και Freiburg Braga 3-1. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk 2-1 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνου 0-1. Και για τα play-off της EuroLeague, Hapoel Tel Aviv Real Madrid 81-87. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον Τόμας Μάχατς στην πρεμιέρα του στο τουρνουά της Ρώμης, από τον οποίο και γνώρισε τον αποκλεισμό με 2-0 σετ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
4: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content. Κάθε στιγμή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πολυναρά.
1: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα κύριε Γεωργία, δεν τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Να σου πω, όταν λέμε καλημέρα σε όλες και σε όλους, στις δικές μου όλες και όλους, δίνεις καλημέρα ή στους άλλους?
1: Για ξαναπέστο.
0: Ναι, λέω καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Ναι.
0: Λες καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Ναι.
0: Όχι στους δικούς μου όλες και όλους. Στους άλλους. Σε αυτούς που δεν λέω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, ρε μου, γιατί ξεκινήσει τώρα προβοκατόρια?
0: Γιατί έχω υδρώσει τη φανέλα, ρε φίλε.
1: Τη φανέλα την έχει υδρώσει.
0: Έχω υδρώσει τη φανέλα για να έχω όλες και όλους.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Θα έρθεις εσύ με υδρωμένη φανέλα, τη δική μου. Έρθεις δηλαδή καθαρός κουστούμάτος να έρθεις στις δικές μου όλες και όλους.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Μα σωστό, σε παρακαλώ.
1: Πάντως αυτός ο μεγάλος ντόρος και περί αμφισβητήσεων δεν προέκυψε τελικά και πρόκειται από εκεί που περίμεναν πολλοί ότι κάποιοι θα βάλουν κατά Μητσοτάκη, τελικά έβαλαν κατά Δένδια.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιοι, είδα μια συστράτευση σε αυτό.
0: Κάποιοι.
1: Δεν λέει, κάποιοι, όλους κάποιοι.
0: Συγκεκριμένοι κατ' εξακολούθηση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ότι με τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Ναι, έχει κινήσει τους δρόμους.
0: Χαμός. Παντού.
1: Πάλι. Δεν ελήθη αυτό.
0: Οι ήρωες του Κηφισίου. Το μόνο που έλυσε ο κύριος Κυριανάκης είναι ότι έπιασε οδηγούς των λεωφορείων να έχουν πάρει μια αναρωτική άδεια και να δουλεύουν σε τουριστικές εταιρείες.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο αυτό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, παιδιά, τι να σας πω, υπομονή. Δεν είναι αστείο. Δηλαδή, προσπαθούμε να γελάμε με αυτό. Δεν είναι αστείο. Αυτή η καθημερινότητα είναι που προκαλεί και όλα τα προβλήματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό, η κίνηση
0: ξεκινάει το κακό.
1: Ξεκινάει το κακό και προκαλεί απίστευτο εκνευρισμό.
0: Με έναν εκνευρισμό που είναι κάθε μέρα πριν βγεις στο δρόμο.
1: Και είναι λίγο πρωτόγωνο αυτό.
0: Γιατί ξέρεις τι θα βρεις.
1: Ναι, αν το σκεφτείς και λίγο φιλοσοφικά, είναι τελείως πρωτόγωνο. Κάποιοι που δουλεύουν με μία απόσταση πρέπει να βγουν εκεί φυσό, να πάνε προς τα βόρεια για παράδειγμα, να πάνε προς την Κηφισιά.
0: Και το ανάποδο.
1: Είναι και το ανάποδο. Αν σκεφτείς πόσες ώρες μπορεί να χάνεις στο δρόμο κολλημένος, είναι μία ώρα στο πήγαινε, μία μισή, μία ώρα, μία μισή στο έλα. Είναι συν το 8-9 ώρες που θα κάτσεις στην εργασία σου.
0: 13.
1: Είπα, όσες μπορεί να κάτσεις.
0: 13. Μην αλλάζεις τώρα την
1: όσες κάτσεις στην εργασία σου, είναι λίγο πρωτόγωνο αυτό, αν το φιλοσοφήσεις.
0: Δεν είναι καθόλου πρωτόγωνο. Πρώτον, ξεκινάμε από την κυρία Κεραμέως και λέμε ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να δουλεύουν 13 ώρες και εσύ δεν θα τους σταματήσεις. Κανένας δεν θα τους πει όχι όταν θέλουν να δουλεύουν 13 ώρες και να αμείβονται.
1: Ναι, αλλά σε τετραήμερο.
0: Όχι, δεν έχει πει.
1: Ναι, μπορεί να το προσαρμόσει, να δουλεύει πράγμα μία μέρα λιγότερη και να αυξήσει τις ώρες.
0: Εσύ
1: το προσαρμόζει, το φτιάχνει με τον εργοδότη σου αυτό. Αυτό προβλέπει ο νόμος.
0: Εσύ τώρα έχει πάει κατευθείαν να πει να είσαι κυβέρνηση, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Συμφωνήσανε στις 13 ώρες και στο τετραήμερο.
1: Όχι, το Πασόκ δεν έχει συμφωνήσει αυτό, γιατί.
0: Γιατί είπα, λέω, μήπως πα εσύ να είσαι κυβέρνηση.
1: Το Πασόκ έχει άλλη πρόταση, έχει τετραήμερο χωρίς μείωση των ωρών και του μισθού.
0: Λοιπόν. Δεν θα κάνουμε στην κυβέρνηση.
1: Ορίστε.
0: Δεν θα έχουμε στην κυβέρνηση.
1: Α, αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Α, λοιπόν, παιδιά, θέλω να με βοηθήσετε. Δηλαδή, πάλι έχω αυτό το μειονέκτημα να ζητώ τη βοήθειά σας. Και βοηθήστε με πώς στο 6939-943-943. Γιατί αυτό που μυρίζει στην πολιτική. Έτσι, που κάτι μυρίζει τελευταία στην πολιτική. Είναι η υδρωμένη φανέλα. Συμφωνείτε?
1: Ναι.
0: Αυτό είναι που αν περνάτε και κάτι δεν σας πάει καλά, κάτι δηλαδή δεν νιώθετε ωραία, είναι η υδρωμένη φανέλα των βουλευτών. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω ποτέ και την έκφραση και την κίνηση και όπως ήταν έτσι έξαλλος ο συνήθως βέβαια, αλλά του Υπουργού Άνευ Χαρτοφυλακίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπουργό.
1: Ο κύριος Άδωνης.
0: Ναι, ο οποίος λέει. Ξέρετε πως υδρώνουν για να βγουν βουλευτές, έχουν σφίξει χέρια. Και πάει τώρα ο κακός Πουρναράς και λέει χεράτα. Όχι, δεν είπε αυτό ο υπουργός. Έχουν σφίξει χέρια.
1: Το χεράτα, τι ωραία έκφραση το χεράτα.
0: Χέρι, δηλαδή αυτή η αγωνία των βουλευτών το να βγουν και μετά το να υδρώσουν τη φανέλα. Γι' αυτό σας λέω, νομίζω ότι κάτι μου μυρίζει, αλλά αυτό πρέπει να είναι. Δεν είναι κάτι άλλο, μην φαντάζεστε. Σε αυτό θέλω να μου βοηθήσετε, αν έχετε την ίδια οσμή με μένα και εσείς, της υδρωμένης φανέλας. Και μετά, το να γίνουν υπουργοί. Γιατί έχουν άλλοι, πρέπει να ξαναϊδρώσουν τη φανέλα για να γίνουν υπουργοί.
1: Ναι.
0: Και όταν γίνουν υπουργοί, πρέπει να ξαναϊδρώσουν τη φανέλα για να ξαναβγούν. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, μην φαντάζεστε, για να ξαναβγούν. Έχουν δει ποτέ αυτοί οι κύριοι που παπανάμ παπαντάμ είναι πολιτικοί, πώς υδρώνει η φανέλα αυτών που δουλεύουν?
1: Καλά, εντάξει.
0: Το έχουν δει ποτέ?
1: Κάποιοι θα το έχουν δει, κάποιοι δεν θα το έχουν δει, γιατί κάποιοι είναι και επαγγελματίες στην
0: πόλη. Οικογενειακές επιχειρήσεις.
1: Οικογενειακές επιχειρήσεις.
0: Αυτοί με τις οικογενειακές επιχειρήσεις μέσα στη Βουλή.
1: Όχι, προφανώς δεν το έχουν δει.
0: Έχουν δει τι σημαίνει υδρώνω τη φανέλα.
1: Αν ρωτήσεις βέβαια τον υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, θα σου πει ότι εγώ έχω εργαστεί, δεν είμαι από τζάκι και έχω και τις επιχειρήσεις μου και έχω εργαστεί από μικρό παιδί. Τα έχει ξαναπεί αυτά, έτσι.
0: Και αν ρωτήσω τον πρωθυπουργό. Είπε στον υπουργό, αν ρωτήσω τον πρωθυπουργό.
1: Μα αναφέρθηκε στο την ΑΤΑΚΑ, αυτή την είπε ο υπουργός.
0: Ναι, την είπε, ναι.
1: Εντάξει, ο πρωθυπουργός προφανώς είναι ο πολιτικό τζάκι.
0: Άντε. Πολιτικό τζάκι, οικογενειακή επιχείρηση.
1: Εντάξει, οικογενειακή επιχείρηση. Ναι.
0: Έτσι, οικογενειακή επιχείρηση. Και δεν είναι η μόνη.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Έχει ξεκινήσει. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Ακούτε την εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Και ο κύριος Πάνος Πουρναράς είναι στο άλλο.
1: Στο 6939-943-943 μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Παρακαλώ.
0: Να το κάνουμε και λίγο πιο ευχάριστο.
1: Παρακαλώ.
0: Σήμερα δεν είναι κλήρωση.
1: Σήμερα είναι κλήρωση.
0: Για το.
1: Για το ψαρονέφρι.
0: Που είναι live αυριανό.
1: Live αύριο, το τελευταίο αυριανό live. Όποιος στείλει μήνυμα, έχει ξεκινήσει όλη τη βδομάδα. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε συγκεντρωμένα τα ονόματα. Σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση.
0: Λοιπόν, άρα κάποιος.
1: Αλλά συνεχίζετε
0: πάει
1: να στέλνετε, έτσι.
0: Ναι, κάποιος θα πάει να φάει, να πιει, να χορέψει, να τραγουδήσει. Όλα, όλα μέσα είναι στο ψαρονέφρι αύριο. Οπότε να πάμε και σε κάτι ευχάριστο.
1: Λοιπόν, χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας
0: Είμαι διακοψίας.
1: Είσαι διακοψίας.
0: Είμαι διακοψίας. Γιατί, συγγνώμη δηλαδή, δεν ίδρωσε η φανέλα.
1: Άντε πάλι με τη φανέλα.
0: Ναι, δεν θα μου φύγει αυτό με την ιδρωμένη φανέλα. Σας είπα, η δυσοσμία που βλέπετε εκεί κοντά στο Σύνταγμα είναι από την ιδρωμένη φανέλα. Δεν είναι κάτι άλλο, μην φαντάζεστε. Λοιπόν, δεν είναι ωραίο σύνθημα Ελλάς Γαλλία.
1: Συμμαχία.
0: Πορτογαλία.
1: Πορτογαλία. Συμμαχία.
0: Ελλάς, Γαλλία, Πορτογαλία. Δεν
1: σου πω
0: ίδρωσε
1: κάτι
0: τη φανέλα ο υπουργός για να μεγαλώσει το σύνθημα.
1: Να σου πω κάτι. Πρόσεχε τώρα. Να το δούμε λίγο έξω από δημοσιογραφικά και πολιτικά, έτσι.
0: Και πώς το δούμε.
1: Τι σου λέει. Όχι. Σαν να πούμε ότι είμαστε σε μια παρέα. Εντάξει. Σου λέει τώρα ο Άδωνς Γεωργιάδης. Είμαστε όλοι εδώ μαζεμένοι της ομάδας. Και εσύ δεν έρχεσαι. Και δεν έρχεσαι και έχεις πάει όμως προηγουμένως σε κάποιους που μας βρίζουν.
0: Αφού είναι στην Πορτογαλία για να μεγαλώσει το σύνθημα.
1: Δεν είναι όμως, δεν έχει και ένα μέρος, ένα δίκιο ο υπουργός.
0: Ναι, δίκιο θα είχε ο υπουργός.
1: Ναι.
0: Εάν εκεί ήταν ο πρώην πρωθυπουργός που διέγραψαν, πάει αυτός. Εάν εκεί ήταν ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είναι Νέα Δημοκρατία και τον παρακαλάμε για να έρθει και δεν έρχεται, γιατί άμα έρθω θα σας πω αυτά που δεν θέλετε να ακούσετε. Δηλαδή, ο Δένδιας του λείπει. Δεν του λείπει ο Καραμαλής.
1: Μα ο Καραμαλής δεν είναι στην κυβέρνηση. Ο Δένδιας είναι στην κυβέρνηση.
0: Ναι, ο Καραμαλής είναι πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ανήκει στη Νέα Δημοκρατία και είναι όλοι μαζί και τον παρακαλέσαμε για να έρθει. Στείλαμε ό,τι μέσω είχαμε και δεν είχαμε.
1: Ο Καραμαλής είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Χθες συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Είναι
1: ο Καραμαλής τι σχέση έχει? Ο Δένδιας έπρεπε να
0: είναι. Έχει δει πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό να μην πηγαίνει σε αυτές τις συγκεντρώσεις των κομμάτων?
1: Όχι, δεν το έχω δει.
0: Ναι, μήπως είναι εδώ δύο πρώην πρόεδροι, δύο πρώην πρωθυπουργοί, οι οποίοι είναι νεοδημοκράτες και οι δύο. Ή ήταν νεοδημοκράτες και οι δύο. Και έχουν μια μάζοξη εκεί να πιούν ένα καφέ. 6 ώρες, ε.
1: Ναι, ήταν μεγάλη.
0: Ήταν, ναι. 6 ώρες, πόσοι μιλήσανε, 10.
1: Μιλήσανε αρκετοί.
0: Πόσοι αρκετοί?
1: Μιλήσανε αρκετοί, δεν έχω τον αριθμό.
0: Όλοι μαζί μιλήσαν ως ο πρωθυπουργός.
1: Ο πρωθυπουργός μίλησε και πολύ από όλους. Και λογικό, δεν είναι.
0: Ναι, όλοι μαζί σαν τον πρωθυπουργό μιλήσανε.
1: Όχι, γιατί να μιλήσω στον πρωθυπουργό. Την κατεύθυνσα την έδινε ο Μητσοτάκης. Οι υπόλοιποι θα λέγανε.
0: Οπότε γιατί αναρωτιέσαι ότι μείναμε μόνο σε κάποιες εχμές από τον Γεωργιάδη και κάποιους φίλους του για το Δένδια, που έτσι κι αλλιώς δελφίνος είναι, το ξέρουμε όλοι και δεν τον θέλουν, γιατί αυτό το πούντο-πούντο, το δαχτυλίδι, το ψάχνουμε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει και με τον πρωταθλητή. για το δαχτυλίδι. Γιατί ας πούμε κάποιες αιχμές που άφησε ο κ. Χρυσομάλης, ο δικός σας εκεί, ο δικός σας εννοώ,
1: ο Καλαματιανός,
0: από τους τόπους,
1: ο Μεσσίνιος, ναι.
0: Ναι, που άφησε κάποιες καθαρές αιχμές.
1: Μα ο κ. Χρυσομάλης όμως δεν το έχει κρύψει ότι είναι υπέρ του Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Δεν το κρύβει ο άνθρωπος.
0: Όλο αυτό λοιπόν το θέμα που δεν άφησε ο Πρωθυπουργός κανέναν να το αναπτύξει. Τα ψηφοδέλτια. Όλοι μπορείτε να ξαναβγείτε. Αυτά δεν είπε.
1: Ναι.
0: Ναι. Εδώ δεν τους αφήνει να διαβάσουν, να ξέρουν αν ψήφισαν ή δεν ψήφισαν. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το είπα και χτες, δεν γνωρίζουν πότε ψηφίζουν, αν ψηφίζουν και τι ψηφίζουν.
1: Μία φορά έγινε αυτό.
0: Περιμένει λοιπόν να έχουν
1: μία φορά.
0: Πόσες θες να γίνει για να δείξουν.
1: Μία έγινε, το πήρες και εσύ, έγινε μία φορά κάτι. Τώρα το πήρες. Ότι δεν ξέρουν τι ψηφίζουν.
0: Έχετε δει πρωθυπουργό στο παρελθόν να μην ενδιαφέρεται καθόλου για την άποψη των βουλευτών του.
1: Ενδιαφέρεται όμως για την συνταγματική αναθεώρηση. Για τις 30 αλλαγές τις οποίες πρότεινε και θα προτείνει.
0: Δεν είπα εγώ ποτέ, κύριε Πουρναρά, ότι δεν ενδιαφέρεται για την ψήφο των βουλευτών του. Για την άποψη είπα αν ενδιαφέρεται.
1: Εντάξει, η άποψη, ποια άποψη, γιατί δεν τη λένε την άποψή τους οι βουλευτές.
0: Ναι, αμέ και όταν τη λένε, παραδείγματος χάρη, δρόμος, ηγουμενίτσα, βγαίνει ο υφυπουργός και τους ειρωνεύεται. Βγαίνει βέβαια ο πρωθυπουργός και λέει: δεν θέλω ειρωνίες προς τους βουλευτές.
1: Λοιπόν,
0: μου.
1: Ξέρεις
0: το
1: ποιος πήρε...
0: αυτό, δεν θέλω ειρωνίες προς τους βουλευτές.
1: Ναι, ξέρεις. Ναι, ήταν. Είπε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ξέρεις ποιος πήρε τα περισσότερα χειροκροτήματα στην ομιλία του χθες?
0: Ακούω.
1: Ποιος από όλους?
0: Πού να ξέρω, Νέα Δημοκρατία, βλέπω εγώ, εσύ βλέπεις, λέγει.
1: Ο κύριος Βορύδης.
0: Σε ποιο κόμμα είναι?
1: Στην Νέα Δημοκρατία είναι ο κύριος Βορύδης. Στο Μαξίμου.
0: Α, εντάξει, μα ναι.
1: Πήρε αρκετά χειροκροτήματα. Σταμάτησε αρκετές φορές την ομιλία του γιατί τον χειροκροτούσαν.
0: Εντάξει.
1: Αυτά που έλεγε.
0: Εντάξει. Δεν ήταν κανονικά χειροκροτήματα, ήταν.
1: Κανονικά,
0: έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν fake αυτά που βάζουν, ξέρεις.
1: Όχι, αυτά που βάζουν τα από πίσω.
0: Κανονικά.
1: Ναι. Λοιπόν, τι είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός για την συνταγματική αναθεώρηση?
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Είμαι διακοψίας.
1: Είσαι διακοψίας συνέχεια, για πάμε.
0: Πόσο κοστίζει το χειροκρότημα, τι θέση παίρνεις? Ανάλογα πόσο δυνατάς χειροκροτάς.
1: Κοίτα, γιατί να χειροκροτήσουν τον κύριο Βορύδη, δηλαδή?
0: Δεν ξέρω αν επιστρέφει, πότε θα επιστρέψει μάλλον. Και το χειροκρότημα εκεί που θέλω να επιστρέψει και τα λοιπά, πόσο πάει.
1: Δεν ξέρω αν έχει τιμοκατάλογο αυτό το
0: χειροκρότημα. Τι θέση παίρνω?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Δηλαδή, τσάμπα χειροκροτάω.
1: Ναι, μα όταν χειροκροτάς, δεν χειροκροτάς γιατί κάτι θα πάρεις. Χειροκροτάς γιατί συμφωνείς, αφού γκράζεσαι εκείνη τη στιγμή τα λεγόμενα αυτού που είναι στο βήμα. Ναι. Με κοιτάς παράξενα.
0: Σταματάω να είμαι διακοψίας. Τι είπε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων τα οποία
1: λοιπόν, μίλησε για δημοσιονομική σταθερότητα, για τις αλλαγές λέω έτσι, για προστή στέγη για τους πολίτες, για επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με αξιολόγηση. Καλά, αυτό είναι κάτι που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η αξιολόγηση και αξιολόγηση στο δημόσιο. Για την αναθεώρηση του άρθρου 86, για τον τρόπο επιλογής της δικαιοσύνης και για εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι μεταξύ των αλλαγών.
0: Ναι.
1: Τώρα, το Πασόκ τι λέει? Λέει το Πασόκ, καταρχάς να σου πω ότι το Πασόκ θα καταθέσει δική του πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση. Θα προτείνει τις δικές του αλλαγές και το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα διαφωνούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να ψηφίσουμε τίποτα από αυτά, καμία συνεννόηση από αυτά που θα φέρει για τη συνταγματική αναθεώρηση ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ο κ. Αρβανίτης εδώ σε αυτή την εκπομπή είναι έγκλημα, είπε.
1: Είπε ότι οποιοδήποτε κόμμα, λέει, μπει σε συνομιλία, δεν είναι απλά λάθος, πρόκειται για έγκλημα. Λοιπόν, πρότεινε μεταξύ άλλων, μεταξύ των αλλαγών, είναι και το δικαίωμα του εκλέγεστε στα 21. Το είδες αυτό, ε? Και την διαφωνία σε αυτό την εξέφρασε ο κύριος Θεοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης.
0: Γιατί είναι 22.
1: Και είπε
0: μην γελάς όταν λέω κάτι σοβαρά.
1: Και είπε ότι, στον οποίο συμφωνώ εγώ σε αυτό, γι' αυτό το αναφέρω, είπε ότι πρέπει να έχεις συμπληρώσει, να έχεις κολλήσει κάποια ένσημα για να έχεις το δικαίωμα του εκλέγεστε.
0: Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ είναι το μεγάλο λάθος του Υπουργού. Για να γίνεις εκναπάς πρέπει να έχεις κολλήσει 15.000 ένσημα σαν τον κύριο Λαζαρίδη. Ναι. Αλλιώς μην πας. 15.000 ένσημα σε 2 χρόνια, 3.
1: Ωραία, μια χαρά δεν είναι.
0: Ναι. Γιατί πρέπει να έχει κολλήσει ένσημα για να πας στο 15 μελές.
1: Δεν είναι 15 μελές.
0: Τι είναι?
1: Δεν είναι. Συγκρίνεις το 15 μελές τώρα με την υποψηφιότητά σου για βουλευτής.
0: Ο κύριος Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός και το προηγούμενο που είχε διεκδικήσει ήταν το 15 μελές.
1: Όχι, ήταν η όλα.
0: Διοικήσει, είπα. Είχε βγει κάπου, είχε ψηφιστεί και είχε βγει κάπου.
1: Ναι.
0: Ναι. Είχε βγει στο 15 μελές. Δεν είχε διοικήσει κάτι άλλο.
1: Ήρθα στο Δήμο της Αθήνας.
0: Δεν είχε βγει δήμαρχος.
1: Γιατί πρέπει να είσαι. Για
0: να διοικήσει πρέπει να εκλεγεί.
1: Για να εκλεγεί βουλευτή πρέπει να είσαι οπωσδήποτε δήμαρχος.
0: Σου είπα ότι το προηγούμενο που είχε βγει και είχε διοικήσει ήταν ναι. Το 15 μελές και μετά το ελληνικό κράτος.
1: Εδώ λέμε για το δικαίωμα του εκλέγεστε. Δεν λέμε για να, να γίνει πρωθυπουργό.
0: Γιατί να έχει ένσημα. Από τη στιγμή που θες να πας να αφήσει τον εαυτό σου να εκτεθεί, ναι. Μπορεί να εκτεθεί όποτε θέλει. Ενήλικο άνθρωπο είσαι, στο καζίνο σε αφήνουν να μπει. Ψηφίζεις από τα 17 και ναι. Στα 21 να μπορεί να εκτεθείς.
1: Καλά, εγώ διαφορώ μόνο και σε αυτό. Από το του εκλέγει το δικαίωμα, το θεωρώ πολύ νωρίς το 17-18.
0: Ναι, και είναι αμέσως
1: μετά. Πρέπει να ανέβει το.
0: Όχι, είναι αμέσως μετά το 15 μελές για να έχεις το σχολείο μαζί σου.
1: Αυτό είναι προσωπική άποψη.
0: Είναι για να έχεις το σχολείο μαζί σου μετά από 3-4 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αμέσως μετά το 15 μελές. Λοιπόν, γιατί από τα 17 ψηφίζεις. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς, εσύ ποιον ενδιαφέρει. Είναι αυτό το σύνταγμα, αυτό είναι ο νόμος.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, αυτό είναι ο νόμος.
1: Ναι.
0: Άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, θα αλλάξει το σύνταγμα. Άμα θες να αλλάξει το σύνταγμα, ψήφισε Μητσοτάκη τώρα μαζί. Στην αγωνία να θεωρήσει.

0: Έτσι που λες, κύριε Πρωναρά. Αυτά είναι τα θέματα που θα τα συνεχίσουμε. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί θα έχουμε αμέσως μετά και τον Υφυπουργό Υγείας, Θεού θέλοντος, ναι. 112 επιτρέποντος, Νετανιάχου επιτρέποντος.
1: Και Τραμπ.
0: Έλα, μοντάστε το μικρό. Όπου τον Σύρι. Έχουμε και κεχηρία, έτσι.
1: Σε...
0: Τα μπαμ και μπούμι δεν μετράνε, κεχηρία υπάρχει.
1: Εντάξει, κεχηρία λέει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι έχουμε. Είναι μια κεχηρία η οποία είναι εύθραστη.
0: Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό cut στην πολιτική μας κουβέντα και να πάμε κάπου να γιορτάσουμε λίγο, να περάσουμε καλά, να φτιάξουμε και τη διάθεσή μας. Έτσι, συμφωνείτε, κύριε Πρωναρά?
1: Αμέ, για πήγαινε με κάπου, ναι.
0: Ο κύριος Δημήτρης Καπούνης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν μπορούμε να πούμε να τα κατοστήσουμε, κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε των Αγροτών της ΝΑΞΟΥ. Πρέπει να πούμε, τώρα λέμε, να τα χιλιάσουμε, έτσι.

0: να άξω και η πατάτα, να άξω δύο προϊόντα pop που κοσμούν και προβάλλουν και διαφημίζουν όχι μόνο την Άξο αλλά και την Ελλάδα, γιατί η γραβιά της Άξο βγήκε πρώτο τυρί παγκοσμίως.
1: Οπότε... Πρέπει να πούμε, κύριε Γαπούνη, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί έχουμε κάνει και εκεί άπειρες εκπομπές και τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές και πάρα πολλά αφιερώματα για όσα συμβαίνουν, ότι είστε οι πρώτοι στην Ελλάδα. Γιατί είχε μια ιδιαιτερότητα το νησί της Άξο. Η μισή θέλατε τον τουρισμό και η μισή δεν τον θέλατε.
0: Σωστά.
1: Είστε οι πρώτοι που κατάφεραν να συνδέσουν τη γη με τον τουρισμό και να κάνουν ένα κοινό μέτωπο στο να φέρετε κόσμο και να περάσει καλά. Είστε οι πρώτοι που το χάρατε στην Ελλάδα.
0: Συνδέσαμε την γαστρονομία, πρωτογενή τομέα και πιστεύω ότι πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι και κρατάμε και τον συνεταιρισμό υγιή αυτή τη στιγμή που όπου υπάρχει συνεταιρισμό ή συνεταιριστικά σχήματα θα πούμε ότι κρατάει και την ποιότητα και τη τιμή. Προστατεύει τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, αλλά προστατεύει και τον καταναλωτή. Γιατί με αυτόν τον τρόπο συγκρατούμε τις τιμές. Δηλαδή το δίπολο αγρότη, κτηνοτρόφο και καταναλωτή στο συνεταιρισμό ισχύει.
1: Μάλιστα. Για πείτε μας ένα-δύο δρόμενα που θα έχουμε αύριο.
0: Τώρα αύριο έχουμε μία ημερίδα 7 και 20, 19 και 26, 1926, να ξεκινήσουμε. Θα έχουμε ομιλητές, τον πρίτανη του Γεωπονικού, είναι ο πρώην Υπουργός Γεωργίας ο Γιώργος Αρμερίτης, ο οποίος είναι και ναξιώτης. Θα παραβρίσκεται ο πρώην Υπουργός Γεωργίας πάλι ο Κώστας Καλαλίδης και θα είναι και ο πρώην Υπουργός ο Γιώργος Παπαδρέου. Φυσικά θα υπάρχουν και άλλοι χαιρετισμοί από πάρα πολλούς βουλευτές οι οποίοι οι ευρωβουλευτές όπου δεν μπορούσαν να παραβρεθούν σε αυτή την εκδήλωση και φυσικά κάποιοι συνεταιριστές, ο πρόεδρος της Πίντου, ο Ανδρέας Δημητρίου, ο Γιώργος Βαϊόπουλος από την Καλίτσα, οι οποίοι θα παραβρίσκονται για να χαιρετήσουν και να παραστούν στην εκδήλωση που θα κάνουμε. Και φυσικά θα ακολουθήσει μετά μουσική και...
1: φαΐ, χορός, ποτό, όλα μαζί.
0: Φαγητό θα συνδυάσουμε όλες τις γεύσεις της Νάξου, θα τις έχουμε εκεί πέρα, δηλαδή και από τυρί και από κρέας και από πατάτα και από προεκυπευτικά. Όλα μαζί αυτά θα είναι σε ένα πιάτο.
1: Λοιπόν, να τα χιλιάσετε κύριε Πρόεδρε, να τα χιλιάσετε και να περνάτε πάντα όμορφα.
2: Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πάμε και στα μηνύματα, στο Viber. Την καλημέρα μας στον Κώστα. Ο Τάκης καλημέρα λέει, όχι απλώς ιδρωμένες φανέλες αλλά και λασπωμένες. Την καλημέρα μας στον Νικήτα. Καλημέρα παιδιά, Δένδιας δεν παίζει. Νέα Δημοκρατία μετά το Μητσοτάκη το 30 θα κλείσει προς τα δεξιά αρκετά. Είναι μια άποψη και αυτή. Το Πάνφωτο, καλημέρα στην ηθική και το πνεύμα των ειδήσεων. Μην ξεχνούμε ότι η μόνη διαφορά σε ένα φάρμακο και ένα δηλητήριο είναι η δόση. Μικρές δόσεις ειδήσεων, σας παρακαλώ, γιατί δεν προλαβαίνω την κατάποση. Ωραίο αυτό, ε. Η διαφορά του δηλητηρίου με το φάρμακο. Την καλημέρα μας στον Μίλτο. Ο κ. Ανάκης θα τα λύσει όλα τώρα με τα καινούργια φαρμακεία αυτοκινήτων που υποχρεούμεθα να πληρώσουμε. Είναι αλήθεια αυτό. Έχεις πάρει το καινούργιο φαρμακείο, Γιώργο?
1: Δεν έχει ψηφιστεί ο νόμος ακόμα. Έχω
2: εντάξει,
1: το παλιό.
2: Ναι, εδώ ο κύριος Τσαπαλιάς το έχει πάρει όμως.
1: Ο κύριος Τσαπαλιάς να
2: το
1: πάρει.
2: Το έχω δει, μπήκε μια μέρα μέσα και το έδειξε και λέει: είπα, έχω πάρει το κύριο φαρμακείο.
1: Ο κύριος Τσαπαλιάς μπορεί να πάρει για όλο τον σταθμό. Πώς είμαστε εδώ, δεν. Να, ο κύριος Τσαπαλιάς μας πάρει από ένα.
2: Ρε παιδιά, και η απαγόρευση ψήφου θα πρέπει να ξεκινάω τα 65. Φτάνει πια οι συνταξιούχοι να ορίζουν τις μοίρες των υπολείπων και ξεκινάει
1: το 65 μήπως είναι λίγο.
2: Εντάξει, είναι νωρίς το 65. Είσαι μικρός τα 65.
1: Πολύ, πολύ μικρός.
2: Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάμε στις διαφημίσεις. Επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια.
3: Intervention Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυριακή.

0: Σας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσου.
3: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Αττική Οδό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται ένας κακός χαμός. Ένας κακός χαμός. Χαλάει και καιρός από αύριο, λέει.
14: Ναι, από σήμερα το βιβλιοματάκι και αύριο, ναι. Εν τω μεταξύ, τι είναι αυτό το πράγμα με την λασποβροχή και τα...
13: Της αρέσει?
14: Όχι, τι να μ' αρέσει.
13: Δουλεύουν τα πλυντήρια
14: αυτοκινήτων.
13: Δουλεύουν τα πλυντήρια αυτοκινήτων.
14: Λοιπόν, και ενώ όλα τα μηνύματα ξεκινήσαμε πριν να διαβάζουμε τα μηνύματα στο Viber και όλα τα μηνύματα είναι για την συζήτηση που είχαμε πριν, για την χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, για τη συνταγματική αναθεώρηση, και έρχεται εδώ ο Ντένις με ένα διαφορετικό μήνυμα. Λέει: καλημέρα στην πολύ ωραία εκπομπή. Όλα ωραία και όλα καλά για αυτά που λέτε. Αλλά εγώ είμαι πολύ πιο ευτυχισμένος τις τελευταίες 2-3 μέρες, διότι ο ιστορικός Απόλλων Σμύρνης επανήλθε στις εθνικές κατηγορίες.
13: Άντε με το καλό.
14: Σας ευχαριστώ. Έτσι λίγο λέει για να σπάσει ο πάγος και πάλι καλημέρα.
13: Λοιπόν, όντως.
14: Γεια σου, Ντένις.
13: Πάμε λοιπόν σε αυτό που είπε στη χθεσινή εκεί συζητησούλα. 6 ώρες.
14: 6 ώρες, ναι.
13: 6 ώρες. Που έγινε χθες στην Δημοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή, την περιμέναμε μεγαλύτερη ένταση. Περιμέναμε και άλλα πράγματα.
14: Η αλήθεια είναι αυτό, είχε διαρρεύσει μέσω κάποιων δημοσιευμάτων, ρεπορτάζ κτλ.
13: Και όχι μόνο.
14: Ναι,
13: ότι κάποια μαθαίνουμε κι εμείς, δεν είναι μόνοι μας.
14: Θα υπήρχαν βουλευτές οι οποίοι θα έλεγαν πράγματα τα οποία ήθελαν να πούνε εδώ και καιρό. Αυτό ήταν το αφήγημα που είχε επικρατήσει.
13: Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Θεμιστοκλέος. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
14: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
15: Καλή σας μέρα.
13: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Περιμέναμε αντιδράσεις εχθές, περιμέναμε ότι κάποιες διαφωνίες, εκτός από κάποιες εχμές για το φεγγάρι, δεν ήταν τίποτα. Ήταν πολύ χαλαρά τα πράγματα και πολύ συνενετικά. Αν κάνω κάπου λάθος, διορθώστε με.
15: Όχι, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας και το σημαντικότερο συμπέρασμα ότι ο Πρωθυπουργός παραμένει κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη σταθερή αξιόπιστη δύναμη που υπάρχει στη χώρα.
13: Ναι, έτσι ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός, η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ανάπτυξης, κοινωνικής στήριξης. Μίλησε πολύ για τις μεταρρυθμίσεις, είπε για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και η τελευταία χθεσινή δημοσκόπηση δεν δίνει αυτοδυναμία, ούτε καν την προσεγγίζει. Τι θα γίνει στο αύριο, κύριε Υπουργέ?
15: Θα το δούμε στο αύριο. Θα θυμίσω ότι το αντίστοιχο διάστημα του 2023, κάποιους μήνες πριν από τις εκλογές, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων της τότε εποχής ήταν παρόμοια. Και άρα μπορεί κανείς να φανταστεί, να υποθέσει ή να συμπεράνει ή να υπολογίσει, να εκτιμήσει τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Το σημαντικό δεν είναι τα θέματα, δεν είναι οι δημοσκοπήσεις. Το σημαντικό είναι αυτό που σας είπα. Η Νέα Δημοκρατία και ρεαλιστικά, αν το δει κανείς, ψύχρεμα, όσο πιο αντικειμενικά μπορεί να το δει, η χώρα έχει βελτιωθεί κατά πολύ σε σχέση με το πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε, πέρα από το, υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν υπάρξει λάθη. Έχουν υπάρξει παραλήψεις. Υπάρχουν και πράγματα, αν με ρωτάτε εμένα, που θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει και πιο γρήγορα και δεν έχουν προχωρήσει. Αλλά το ισοζύγιο είναι κατά πολύ προς τη θετική πλευρά.
13: Μάλιστα.
15: Και αυτό είναι που κρίνει και ο κόσμος, και αυτό οι δημοσκοπήσεις, αν και μπορεί να μην δείχνουν την αυτοδυναμία, αυτό που λέτε και εσείς, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με αρκετή μεγάλη διαφορά και για τις ικανότητες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και γιατί απέναντι δεν υπάρχει μια αξιόπιστη πολιτική πρόταση.
14: Μάλιστα. Μιας και το αναφέρατε, κύριε Υπουργέ, ποια πράγματα είναι αυτά που θα μπορούσαν να έχουν προχωρήσει και δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα?
15: Μην πάμε κατευθείαν στο αρνητικό. Εγώ θα σας ξεκινήσω και από τον τομέα το δικό μας. Στον τομέα το δικό μας, με πολλά πράγματα να γίνουν ακόμη, αλλά θα δω πιο μετά σε αυτό, και πράγματα να κάνουμε ή να τα αποχωρήσουμε πιο γρήγορα. Έχει όμως μια πολύ σημαντική βελτίωση των καταστάσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε το περισσότερο προσωπικό, εκτελούμε το πρόγραμμα το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριακών ανακαινήσεων, έχουμε κάνει μια ψηφιακή αναβάθμιση και έχουμε προληπτικά προγράμματα που δεν είχαμε, μεγάλη αλλαγή που υπάρχει στο Υπουργείο Υγείας τα προηγούμενα χρόνια. Τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει και να έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα? Έχουμε καλύψει κενά στην περιφέρεια που δεν είχαν καλυφθεί για τόσα χρόνια, αλλά ναι, υπάρχουν κενά ακόμη. Υπάρχουν κενά, βγάζουμε και άλλες θέσεις και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα θα βγάλουμε και άλλες θέσεις να τα καλύψουμε. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία έχουμε το ογκολογικό σε μεγάλο νοσοκομείο της Αττικής, που χτίζουμε αυτή τη στιγμή την μονάδα και θα δημιουργηθεί μια μεγάλη μονάδα.
13: Μιλάτε για το ογκολογικό του Λαϊκού?
15: Το ογκολογικό του Λαϊκού.
13: Ήταν μία εκ των ερωτήσεων ακροατών, κύριε Υπουργέ, πριν πάμε σε ένα-ένα τα θέματα της υγείας, γιατί το δικό σας Υπουργείο καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει κανέναν που δεν μας καίει να μάθουμε τι θα συμβεί, γιατί όχι. Μαζί με το ογκολογικό που μεταφέρεται, θα μεταφερθεί και το αιματολογικό του Λαϊκού?
15: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι το...
13: Σεβαστοπόλιος είναι αμφότερα, αν κάνω λάθος.
15: Ναι, το κτίριο το οποίο ανακαινίζεται είναι μια πολύ μεγάλη δωρεά της Λαβίεν Ροζ, της κυρίας Κατσαφάδου, την οποία να ευχαριστήσω ξανά δημόσια. Το ογκολογικό του Λαϊκού, η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, θα μεταφερθεί σε κτίριο το οποίο βρίσκεται δίπλα από την Γαδά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ένα εμβληματικό κτίριο παλιό που ανήκε στο Υπουργείο Υγείας, και έχουμε την πλήρη ανακαίνιση από την κυρία Κατσαφάδου και την Λαβίεν Ροζ.
13: Η ερώτηση του ακροατή είναι αν θα μεταφερθεί και το αιματολογικό που είναι εκεί μαζί στη Σεβαστοπόλη.
15: Τμήματα μονάδας ημερήσιας νοσηλείας του αιματολογικού θα μεταφερθούν, ναι.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που ξεκινήσαμε σε αυτή την εκπομπή και έχουμε συνοψίσει, για να καταλάβετε, τα ερωτήματα όταν ανακοινώσουμε ότι θα είστε μαζί μας, τα ερωτήματα των ακροατών. Είπαμε με τον Μπουρναρά στην αρχή της εκπομπής ότι πραγματικά το να είσαι στον δρόμο αυτές τις μέρες, τα νεύρα σου είναι λίγο ταραγμένα. Γενικά όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μία ένταση γύρω μας με το θέμα της ψυχικής υγείας και πώς μπορεί κάποιος να αυτοελέγχεται, να ελέγχεται, κάποιος να στέλνει κάποιον άλλον. Δεν είμαι ειδικός στα ιατρικά, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, τι κάνουμε με αυτό?
15: Δεν θα σας απαντήσω ιατρικά, θα απαντήσω με την λέξη ψυχραιμία. στην ένταση που υπάρχει γύρω. Δεν έχουμε κάτι, γιατί φαντάζομαι αναφέρεστε και σε τραγικά περιστατικά τα οποία έχουν.
13: Εγώ θέλω να πω αν υπάρχουν κάτι, κάποια φροντίδα από το Υπουργείο Υγείας και όλους τους ανθρώπους που θέλουν να βοηθηθούν, αν έχει γίνει κάτι.
15: Ναι, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει δώσει μια πολύ μεγάλη σημασία στη ψυχική υγεία. Έχουμε ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο στη ψυχική υγεία και προσπαθεί να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο που να μπορούν να κάποιος να βρίσκει τη φροντίδα σε όλα τα στάδια. Είτε από την έγκαιρη διάγνωση, την θεραπεία, την αντιμετώπιση, υποστηριστικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στον αέρα διαγωνισμό για τη δημιουργία 40 νέες μονάδες σε όλη τη χώρα, 21 μονάδες αφορούν τον αυτισμό, 19 μονάδες την άνοια, δύο καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν πάρα πολύ όχι μόνο το άτομο το οποίο πάσχει, αλλά επηρεάζουν πάρα πολύ το οικογενειακό περιβάλλον. Η χώρα μας δεν έχει μια ολοκληρωμένη φροντίδα. Με τις μονάδες αυτές πιστεύουμε ότι θα βελτιώσουμε κι άλλο τις υπηρεσίες που δίνονται σε αυτά τα άτομα και στις οικογένειές τους.
13: Α, κύριε Υπουργέ, συνεχίζω με μια έκτακτη που μου το στείλαν τώρα πριν λίγο. Μια και είναι στο θέμα. Υπάρχει μια διαμαρτυρία από ανθρώπους που έχουν παιδιά άνω των 18 με ειδικές ανάγκες και διαμαρτύρονται για κάποιες μειώσεις στις θεραπείες. Ψάχνοντας βρήκα και μια υπερώτηση μιας βουλευτή πάνω σε αυτό το θέμα. Τι θα γίνει με αυτό, υπάρχουν μειώσεις καταρχάς στις θεραπείες σε παιδιά που είναι άνω των 18 χρονών αλλά έχουν ειδικές ανάγκες?
15: Όχι, δεν υπάρχουν μειώσεις, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μα μου πείτε και την ερώτηση στην Βουλή ή το θέμα και μόλις κλείσουμε να το δω συγκεκριμένα.
13: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Σας ευχαριστώ. Πάνω.
14: Ωραία. Είπατε πριν λίγο, κύριε Υπουργέ, για τις προσλήψεις που θα γίνουν, που έχουν ανακοινωθεί. Πείτε μας τους αριθμούς, αν τους έχετε. Και δεύτερον, το δεύτερο ερώτημα είναι ότι επειδή μπαίνουμε και σε μία περίοδο τουριστική καλοκαιρινή και η πίεση και ο πληθυσμός ανεβαίνει κατακόρυφα, υπερπολαπλασιάζεται στα νησιά, πού υπάρχουν οι ανάγκες και αν καλύπτονται τα κενά στα νοσοκομεία των νησιών?
15: Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το 2026 θα έχουμε 5.000 προκηρύξεις 5.000 μόνιμων θέσεων και 3.000 επικουρικού προσωπικού. Το επικουρικό προσωπικό είναι αυτό που είναι το καθαρό κέρδος του συστήματος, η αύξηση δηλαδή που θα υπάρξει. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε μια μεγάλη προκήρυξη 1.000 θέσεων για μόνιμες θέσεις γιατρούς σε όλη τη χώρα και Αττική και στην περιφέρεια. Το πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε αντιστρέψει το κλίμα και έχουμε αρκετούς υποψηφίους, γιατί στα χρόνια της κρίσης, για πολλούς λόγους, όχι μόνο λόγους του συστήματος υγείας αλλά και γενικότερα της κατάστασης στην χώρα, είχαμε θέσεις ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας να μην έχει και σχεδόν κανένα υποψήφιο. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες θέσεις έχουμε 6-7 υποψηφίους για μία θέση. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε, προσλαμβάνουμε νοσηλευτικό προσωπικό, ίσως είναι από τα πιο δύσκολα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και θα μέχρι τους επόμενους 4 μήνες θα έχουμε προσλάβει όλους τους 3.000 νέο επικουρικό προσωπικό για τα νοσοκομεία.
13: Συνεχίζοντας την ερώτηση και βλέποντας εδώ τώρα και τις ερωτήσεις των ακροατών, κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα θέμα με τα νησιά μας και τους παιδιάτρους. Δηλαδή πριν λίγα χρόνια είχαμε κάνει ρεπορτάζ σε αυτή την εκπομπή που είχε ξεκινήσει τυχαία από τις Πέτσες. Και μετά ψάχνοντας τα μικρότερα νησιά, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι αυτοί που είμαστε αδαείς, γνωρίζουμε ότι άλλο ο γενικός γιατρός, άλλο η εκτίμηση ενός παιδιάτρου. Παιδιάτρους έχουν τα δικά μας τα ελληνικά νησιά μας, ή ελλείψεις είναι μεγάλες?
15: Έχουμε νησιά που έχουν ελλείψεις, για να μην σας ισορροπείω την εικόνα. Έχουμε καλύψει αρκετές θέσεις τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε και τώρα μια μεγάλη δωρεάν από τον κύριο Στέλιο Χατζιωάννου, που είναι 1.500 ευρώ επιπλέον του μισθού για τους γιατρούς στα μικρά νησιά, σε 47 μικρά νησιά της χώρας. Ελπίζουμε ότι αυτά και στη συνεργασία και με τους Δήμους, με την περιφέρεια που δίνονται εξτρά επιδόματα, θα μπορέσουμε να καλύψουμε και τα όποια κενά έχουν παραμείνει.
13: Κύριε Υπουργέ, δεν θα έπρεπε να βρούμε μια φόρμουλα συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορούν να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί που πάνε, να μην βγάζουν από το σπίτι, βάζουν από το σπίτι, να μην πληρώνουν τρελά λεφτά, γιατί άμα είναι και μεγάλη τουριστική γραμμή στο νησί, είναι. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα πρέπει να βοηθήσει και το κράτος να βοηθήσει
15: για
13: να κτιστούν σπίτια για αυτό το. Ρωτάμε όλους τους υπουργούς που έχουν σχέση με αυτό, είτε είναι για τους ένστολους, είτε είναι για τους δασκάλους, ή εσάς τώρα για τους γιατρούς. Να έχουν να κτιστούν σπίτια για να υπάρχουν για αυτούς τους ανθρώπους.
15: Εμείς σε αρκετά νησιά έχουμε είτε στο κέντρο υγείας κοιτώνες που μπορούν να μείνουν γιατροί ή το υγειονομικό προσωπικό. Σε αρκετούς δήμους, για να μην λέμε τα αρνητικά, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και παραχωρείται στέγη στους υγειονομικούς, στους περισσότερους ίσως σχεδόν μικρά νησιά, και έχουμε και εξτρά επιδόματα και από τον ίδιο το Δήμο και από την περιφέρεια, τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Και είναι μέτρα τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ έτσι ώστε να καλύψουμε κενά και να έχουμε μια, παρά σας λέω ξανά τα κενά που υπάρχουν, μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
13: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θέλω να με βοηθήσετε. Τι είναι τα κέντρα τραύματος στα νοσοκομεία και αν αυτά θα αλλάξουν λίγο την αναμονή, γιατί παραμένει μεγάλη αναμονή. Εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αν μειώθηκε ή αν δεν μειώθηκε. Λέμε ότι ακόμα στα εξωτερικά ιατρία υπάρχει τεράστια αναμονή μέχρι να έρθει η σειρά σου. Τα κέντρα υγείας τι είναι, τα κέντρα τραύματος τι είναι και αν θα βοηθήσεις, αν θα αλλάξεις.
15: Δεν θα βελτιώσει τον χρόνο, δεν θα εξηγήσω γιατί τα κέντρα τραύματος είναι για αναβάθμιση της αντιμετώπισης του τραύματος στη χώρα. Έχουμε συγκεντρώνουμε όλες τις υπηρεσίες, έχει γίνει οι χώροι με όλες τις υποδιαγραφές έτσι ώστε να μην έχουμε καμία καθυστέρηση στη μεταφορά του βαρέως πάθους, του βαρέως τραυματία, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Αυτό είναι το ένα. Όσον αφορά τον χρόνο, να πούμε εδώ ότι έχουμε μια σημαντική μείωση από τις 9 στις 4.30 ώρες. Και επιτρέψτε μου λίγο, γιατί το είπατε κι εσείς. Αυτό μπορεί να φαίνεται μεγάλο, αλλά να σας δώσω τα στοιχεία και σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ότι είμαστε περίπου στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος όρος του αναμονή.
14: Ως προς την αναμονή, λέμε, ναι.
15: Είναι στις 4.45, 4.30 ώρες. Ένα μέτριο περιστατικό, ένα τροχαίο με ένα κάτεγμα, θα σου το λέω και ως γιατρός που έχω εργαστεί στα επίγοντα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με ένα ελαφρύ κάτεγμα. Το ασθενής αυτός θα πρέπει να τον εξετάσουν 4 διαφορετικοί γιατροί. Γενικός χειρουργός, θωρακοχειρουργός, νευροχειρουργός, ορθοπαιδικός. Να κάνει εξονική, να υποβληθεί σε υπέρηχο, να κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Αυτό είναι 7 διαφορετικές επισκέψεις, 7 διαφορετικοί σταθμοί. Και γι' αυτό πολλές φορές υπάρχουν πιο βαριά και πιο σύνθετα περιστατικά που μπορεί να χρειαστούν και περισσότερη ώρα αναμονή ή να παραμείνουν, γιατί και πολλές φορές εδώ γίνεται μια παρεμηνία, εξετάζεται κάποιος ασθενής και λέει ο γιατρός, ναι, θα σε ξαναδώ στις 2, στις 4 και στις 6 ώρες. Πάει για τακτική που κάνουν νευροχειρουργοί συνάδελφοι, έχουμε την ίδια ειδικότητα που λέμε στα επίγοντα, θα σε ξανακτιμήσω σε 4 ώρες. Και ο ασθενής παραμένει στη βραχία νοσηλεία. Το οποίο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια παραμονή στο τμήμα επιγόντων των περιστατικών στις 7 ώρες. Δεν είναι αναμονή λόγω διαδικασιών. Είναι ιατρική αναμονή.
13: Όταν ναι, και αν κρατάει και ένα κρεβάτι τη βραχία νοσηλεία, δεν μπαίνει ο επόμενος ο οποίος δεν έχει κρεβάτι μέχρι να βγει αυτός. Εγώ σας δίνω ένα ενδεικτικό παράδειγμα που μου έστειλαν από νοσοκομείο Χαλκίδας. Τρεις ειδικευόμενοι γιατροί.
15: Ότι οι χρόνοι στην αναμονή, γιατί ορισμένες φορές λένε κάποιος πήγα στο νοσοκομείο στις 5 η ώρα το απόγευμα και έφυγα στις 12. Ναι, αλλά αν κάποιος μπει σε βάθος και αναλύσει τον ασθενή, θα δει ότι περίμενε με βάση την οδηγία του γιατρού 4 ώρες τη μονάδα βραχίας νοσηλείας.
13: Κύριε Υπουργέ, εγώ σας λέω ότι κάναμε ένα ρεπορτάζ και είδαμε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Ένα καινούριο κτίριο, πραγματικά. Τρεις ειδικευόμενοι γιατροί περίπου στο απογευματινή έκτακτα, δηλαδή για περίπου πέρασαν 150 άνθρωποι. Τρεις ειδικευόμενοι γιατροί ήταν. Τι να προλάβουν να κάνουν. Παθολόγοι, λέω έτσι.
15: Το νοσοκομείο της Χαλκίδας, στο οποίο ένα μεγάλο καινούριο κτίριο, σύγχρονο κτίριο,
13: έχουν
15: πολύ μεγάλη αύξηση στο προσωπικό του και στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Και πάντα, ξέρετε, υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, αν κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση και τα πράγματα βελτιώνονται, γιατί δεν μπορούν να βελτιωθούν είτε από τη μία μέρα στην άλλη, για πολλούς λόγους που θα συμφωνήσουμε. Και το δεύτερο, αν ποιες είναι αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως, το να πάει κάποιος σε ένα νοσοκομείο και να περάσουν 2 ώρες να εξεταστεί, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Εκεί θα συμφωνήσω ότι έχει πρόβλημα. Το να εξεταστεί και να αρχίσει να εξετάζεται και να περιμένει οι αποτελέσματα εξετάσεων ή να εκτιμηθεί από άλλη ειδικότητα ή να έχουν μπει παραμονή στη βραχία νοσηλεία, αυτό δεν είναι χρόνος καθυστέρησης. Χρόνος καθυστέρησης είναι να μπει κάποιος στο νοσοκομείο, να φτάσει και να περάσουν 2 ή 3 ώρες να εξεταστεί. Αυτή είναι καθυστέρηση.
13: Ας αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Σε αυτό δεν μπορώ να πω κάτι. Ναι, όταν αρχίζει και εξετάζεται, μετά περιμένει τη διαδρομή που θα ακολουθήσει, που είναι ιατρική και δεν τη γνωρίζουμε εμείς.
14: Μάλιστα. Θα σας πάω, κύριε Υπουργέ, πάλι στο προσωπικό. Καθώς έχω δει ότι τα τελευταία χρόνια, διορθώστε με να κάνω λάθος τον αριθμό, έχουν φύγει στο εξωτερικό πάνω από 5.000 γιατροί. Και το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάποια επικοινωνία, κάποιο σχέδιο για επιστροφή ενός μέρους αυτών.
15: Να βάλουμε λίγο και τα πράγματα σε μια σειρά.
14: Ναι.
15: Οι γιατροί έφυγαν από την χώρα και υγειονομικό προσωπικό κατά τη δεκαετία του 2010-2020. Έφυγε πάρα πολύ προσωπικό, γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο έχουν δοθεί κίνητρα να επιστρέψουν, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο κάποιος που έχει φτάσει σε μια ηλικία 45 και 50 ετών σε μια άλλη χώρα, είναι διευθυντής σε μια κλινική, θα πρέπει να έχει καταφέρει να βρει κάτι πολύ καλό για να επιστρέψει πίσω, αφού έχει σταθεροποιήσει τη ζωή του εκεί. Αυτό που έχουμε πετύχει, όχι μόνο σύστημα υγείας, ας είμαστε ειλικρινείς, γιατί έχει βελτιωθεί και η χώρα, είναι έχουμε σταματήσει στο να φεύγουν οι γιατροί. Και το αριθμός αυτός που λέτε, πάντα οι γιατροί θα έχουν μια κινητικότητα, δηλαδή κάποιος, εγώ εκπαιδεύτηκα, σπούδασα στην Αθήνα, έκανα ειδικότητα στον Ευαγγελισμό, πήγα στο Λονδίνο και δούλεψα για κάποια χρόνια για περισσότερη εμπειρία, για εξειδικεύσεις που υπάρχουν εκεί, το οποίο είναι καλό, θέλουμε να το κάνουν οι γιατροί μας αυτό και να επιστρέφουν. Και να επιστρέφουν. Αυτό το οποίο είχε γίνει στα χρόνια της κρίσης, που οι θέσεις των ειδικευόμενων στα νοσοκομεία, αυτούς που εκπαιδεύουμε δηλαδή, μείναν οι μισές, είχε αναστραφεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε γεμίσει όλες σχεδόν τις θέσεις των ειδικευόμενων στα νοσοκομεία. Έχουμε ξανακτήσει αναμονή για ειδικότητες. Κάποιοι πρέπει να περιμένουν αρκετά χρόνια για να αρχίσουν ειδικότητες οι οποίες είναι οι λεγόμενες περιζήτητες ειδικότητες. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντική κατάκτηση.
13: Κύριε Υπουργέ, άλλη μια ερώτηση να σας διακόψω για να προλάβουμε λίγο και τις ερωτήσεις των αγροατών. Το νοσοκομείο των Αγίων Αργύρων στην Κηφισιά, ένα κτηριακά πραγματικά τεράστιο νοσοκομείο, με το οποίο το μισό είναι κλειστό. Θα αλλάξει κάτι σε αυτό, ή θα μπορούσε να τον Ευαγγελισμό των Βορείων Προαστίων?
15: Το νοσοκομείο των Αγίων Αργύρων πριν από 5 χρόνια ήταν για να κλείσει. Να πούμε λίγο την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή όχι δεν είναι κλειστό. Έχουμε μία αύξηση στο προσωπικό 25%. Σκεφτείτε, αναλογιστείτε λίγο πόσο σημαντική είναι η αύξηση. Έχουμε καινούργια αξονικό τομογράφο, ο οποίος μπορεί να κάνει βιοψίες που δεν υπάρχει σε άλλους νοσοκομείους στην χώρα. Έχουμε ανακαινήσει τμήματα επιγόντων περιστατικό, ανακαινίζουμε ολόκληρες τις στέρηγες, έχουμε πολύ μεγάλη ενίσχυση σε προσωπικό, δεν είναι μόνο η ανακαίνιση των κτηρίων και του εξοπλισμού, πολύ μεγάλη ενίσχυση σε προσωπικό, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο πρόβλημα που θεωρείτε ότι είναι σημαντικό, κύριε Υπουργέ, και πρέπει να λυθεί γρήγορα? Γιατί προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το αίσθημα και των ανθρώπων που βλέπω τα μηνύματα τώρα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, γιατί κάποια φαντάζονται, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι για να τα διαβάσουμε. Τι πρέπει να αλλάξει για να αισθανθούν καλύτερα ψυχικά, ξέρω εγώ, πραγματικά αυτό το πράγμα που όταν πάθουμε κάτι το σκεφτόμαστε πολύ να πάμε στο νοσοκομείο. Και τι θα γίνει με το πρωτοβάθμιο.
15: Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Κοιτάξτε, υπάρχει πάντως στη χώρα μας μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι έντονης κριτικής σε παρακτά προβλήματα και ορισμένες φορές πολύ μεγάλη μεγένθηση συγκεκριμένων προβλημάτων που δημιουργούν πρόβλημα στη μεγάλη εικόνα. Σας απαντάω αντικειμενικά. Το ΕΣΥ, φτιαγμένο δημιούργημα των τελευταίων 40 ετών και περισσότερων, αποτελεί κοινωνικό κεκτημένο. Στις πολύ δύσκολες φάσεις ακόμη και όταν εκεί κανείς δεν περίμενε από τη χώρα μας, από το σύστημα υγείας, να τα βγάλει πέρα, καταρρεύσαν άλλα συστήματα υγείας ή οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές, το σύστημα τα κατάφερε. Θα υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα. Το θέμα είναι αυτά να προσπαθούμε συνεχώς και να υπάρχει η βελτίωση που υπάρχει. Και θα κλείσω με ένα. Όσοι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και μας αξιολογούν με ερωτηματολόγιο το οποίο είναι από την Ένωση Ασθενών και από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και χρησιμοποιείται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, χαρακτηρίζουν την νοσηλεία τους καλή ή πολύ καλή. Και αυτό είναι η πραγματική αποτύπωση του συστήματος. Δεν είναι η πολιτική τοποθέτηση του μηδενισμού και η εμφάνιση συγκεκριμένων προβλημάτων ως γενικά το εικόνα κατάρρευσης του συστήματος. Το σύστημα υγείας στη χώρα μας δεν υπήρξε ποτέ κάποια φάση η οποία ήταν ακμαίο να δουλεύει τέλεια και ξαφνικά χάλασε. Ένα σύστημα δημιουργήθηκε ευθύς εξ αρχής με κάποιες παθογένειες. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν προβλήματα. Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λιγότερα προβλήματα σε σχέση με το πόσο είχαμε στο παρελθόν. Αλλά ό,τι και να είναι, όποια και να είναι η κριτική, δεν θα συμφωνήσω σε καμία περίπτωση μαζί σας και ως υφυπουργός και ως γιατρός, γιατί ξέρουμε ειδικά για το δημόσιο σύστημα υγείας, όταν έχουμε σοβαρό πρόβλημα, εκεί θα πάμε.
13: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κλείνουμε με αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
15: Σας ευχαριστώ και εγώ.
14: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
14: Λοιπόν, ήταν ο υφυπουργός υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους.
13: Ηρακλή, καλημέρα. Το σοου είναι για άλλες εκπομπές. Εδώ γίνονται ερωτήσεις. Από εκεί πέρα παίρνουμε απαντήσεις και ονοονόητο.
14: Και επίσης πολλές ερωτήσεις, να πούμε ότι είναι και ερωτήσεις ακροατών. Οπότε αν κάποιος θεωρεί ότι είναι light μια ερώτηση, μπορεί να γράψει την δική του σκληρή ερώτηση για να την κάνουμε. Γιατί δεν την έγραψε τη σκληρή ερώτηση.

0: λοιπόν, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε.
1: Σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε. Το ξέρεις ότι ο.
1: Άμα δεν μου το πείτε, το ξέρω.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχω αυτή την πληροφορία ότι ανοίγει και νέα γραφεία. Έχει τα γραφεία στην Αμαλίας και εκεί σε έναν δρόμο από κάτω την Αμαλίας ανήκει και νέα γραφεία.
1: Και ποιος τα πληρώνει?
0: Δεν ξέρω, άντε πάλι με την ερώτηση. Ούτε το Ινστιτούτο ξέρω ποιος πληρώνει, ούτε τα γραφεία.
1: Το Ινστιτούτο
0: νοικιάζει,
1: δεν
0: νέα γραφεία, νοικιάζει νέα γραφεία.
1: Είδες, άμα είσαι καλός στη δουλειά σου, γράφεις βιβλία,
0: ναι,
1: πουλάς βιβλία.
0: Και έχεις έσοδα.
1: Και αυτά, αυτά πρέπει όλοι να ευγνωμονείτε τον Άδωνη Γεωργιάδη, ναι, που σας έδειξε το δρόμο για να πάτε μπροστά.
0: Την εδρώνει τη φανέρα όμως ο Άδωνης. Όχι σαν κάτι άλλους. Να αφήσω έτσι μια μπηχτή.
1: Εγώ θα μείνω, θα μείνω ότι πρέπει να πάμε μέχρι το φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και να προλαβαίνουμε και να γυρίσουμε. Είναι κοντά το φεγγάρι. Επίσης θα μείνω σε αυτό που λέγεται ότι έχουν ποτέ αυτοί οι δρόσοι φανέλα.
0: Έχουν κάποιοι, οι δρόσοι κάποιοι, ναι, κάποιοι
1: σφίγγοντας χέρια. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι,
1: καλό Σαββατοκύριακο. Πάνος Πουρναράς.
0: Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Δευτέρα
0: θα ξαναλέμε
1: εδώ.
0: Δευτέρα Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος και Τραμπ πρώτα Νετανιάχου.
1: Ποιος έρχεται τώρα?
0: Για να πάω κόντρα στον
1: τώρα,
0: Γεωργιάδη. Έρχεται. Μένετε εδώ συντονισμένοι, έρχεται Ευάγγελος Μίχος.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια χαρά.
2: Intervention Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες. Το Αιλάβ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάβ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
3: Το βάλε! Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!

0: κέρδισε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΒΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν.
1: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς.

0: Ζαλίστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα.
1: Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 2230.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
0: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς. την ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Και σε υπουργούς κατά της ομιλίας του στη μαραθώνια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης άφησε χμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Για τη συνταγματική αναθεώρηση έθεσε αλλαγές σε 30 άρθρα που αφορούν μεταξύ άλλων την κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και τον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, συνδέοντας την άμεσα με την αξιολόγηση και την απόδοση. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης η ομιλία του Πρωθυπουργού για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και παραβίαση των ιδίων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, τον κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, προσθέτοντας ότι το κυβερνών κόμμα εισέρχεται στον διάλογο με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις. Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει το ΚΚΕ. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή προς ψήφιση ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, προβλέπεται σύντμηση των προθεσμιών, ώστε υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται προς εκδίκαση εντός τριμήνου, ενώ για τα κακουργήματα προβλέπεται η έρευνα που διενεργείται από εφέτη ειδικό ανακριτή και όχι πρωτόδικη. Η ίσχυση της ρύθμισης θα είναι αναδρομική, κάτι που σημαίνει πως θα περιλαμβάνει και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η οποία αφορά 11 γαλάζιους βουλευτές. Τώρα, καταγγελίες ότι περίπου 700 οδηγοί αστικών λεωφορείων που δήλωναν ασθένεια εργάζονται σε τουριστικά γραφεία, διερευνά το Υπουργείο Μεταφορών σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Πηγές του Υπουργείου αναφέρουν ότι συγκεκριμένοι οδηγοί, την ώρα που συνέχιζαν να μισθοδοτούνται από δημόσιους συγκοινωνιακούς φορείς, επικαλούμενοι λόγους υγείας, δεν έπιαναν τιμόνι και ενώ περίμεναν να περάσουν οι υγειονομικές επιτροπές, δούλευαν ως οδηγοί στα τουριστικά γραφεία. Τραγικό δυστύχημα τα ξημερώματα στη Ιφθιώτιδα όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή του Δομοκού. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι πυροσβέστες εντόπισαν σωρό αγνώστων στοιχείων μέσα στο φλεγόμενο αυτοκίνητο. Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στο όχημα. Πέτρες σε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη πέταξαν δύο ανήλικοι 15 και 16 ετών με αποτέλεσμα να σπάσει αλοπίνακας του οχήματος. Κατόπιν ερευνών της άμεσης δράσης συνελήφθησαν. Σε πολύωρο χειρουργείο στο Πέδον Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον ασπρόπυργο με ηλεκτρικό πατίνι. Νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αναφορά στα ηλεκτρικά πατίνια κάνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Βάζουμε τάξη στη χρήση τους, όχι πατίνια στα πεζοδρόμια, με ταχύτητα πεζού σε πεζοδρόμους και πλατείες, υποχρεωτική χρήση κράνους, αναφέρει ο κύριος Δούκας, και σημειώνει πως η Δημοτική Αστυνομία θα κάνει συστηματικούς ελέγχους και προσθέτει δεν είμαστε απέναντι στη μικροκινητικότητα. Θέλουμε μια σύγχρονη πόλη που αξιοποιεί νέα μέσα μετακίνησης, αλλά με ασφάλεια και σεβασμό προς όλους. Οι ωκεανοί του πλανήτη οδεύουν σε ρεκόρ θερμοκρασιών ακόμα και μέσα στο Μάιο, καθώς προδιαγράφεται η επιστροφή του φαινομένου Ελνίνιο, προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κορπένικους, κρούοντας ταυτόχρονα καμπανάκι πως το 2027 μπορεί να είναι η πιο καυτή χρονιά στα χρονικά. Σε άλλα διεθνή, οι ειδικοί του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ καταγγέλουν ότι ο πετρελαϊκός αποκλεισμός που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κούβα από τον Ιανουάριο αποτελεί στέρηση ενέργειας με σοβαρές συνέπειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συνολική ανάπτυξη της νήσου. Όπως αναφέρει το σχετικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, επιδείνωσε πολύ τις ελλείψεις καυσίμων σε όλο το νησί, οθώντας βασικές υπηρεσίες στο χείλο της Αβύσσου. Εξαιτίας αυτού, το σύστημα υγείας της Κούβας υπολογίζει πως εκκρεμεί να γίνουν 96.000 καθυστερούμενες χειρουργικές επεμβάσεις. 11.000 εξ αυτών αφορούν παιδιά, ενώ οι καθυστερήσεις στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού πλήττουν χιλιάδες νεογέννητα. Και να πάμε στον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το απόγευμα στην Αττική. Οι συνθήκες ευνοούν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 23 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984 μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Παύλος Μεθενίτης.
9: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: του κινηματογράφου που όλοι αγαπήσαμε. Παρασκευή 8 έως Κυριακή 10 Μαΐου, τρεις βραδιές, σαν παλιά ταινία. Η Cinema Paradiso Project στο Half Note. More.com, halfnote.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 στους 98 και 3. Στον ήχο η Εύη Ρεντίφη. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Πάνος Καβαδάς και η Όλγα Σιδροπούλου. Και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984-onair-papaki-gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας, στο σταθμό της πόλης, ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Επειδή έχουμε κάπως καιρό να τα πούμε, επιτρέψτε μου φίλες και φίλοι για να καλύψω το κενό, να ξεκινήσω με κάποια πρόσωπα και γεγονότα των προηγουμένων ημερών που αν τα σχολιάσω θα σκάσω. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχηθώ ολοψύχως καλή σύνταξη στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που λίγο πριν αναπαυθεί ως ιδιώτης πλέον έθεσε την υπόθεση του Predator στο αρχείο, επιστέφοντας έτσι τη μακρά, ευδόκιμη και γόνιμη δικαστική του σταδιοδρομία. Δεν θα το ξεχάσουμε. Οι υπηρέτες της Θέμιδος, σαν και αυτόν, τιμούν τον Άριο Πάγο, για τον οποίο θα σας πω μερικά πράγματα συνέχεια. Όμως πριν, ένα τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά στον εισαγγελέα που λέγαμε. «Ποιος θα βρεθεί να μας δικάσει», έγραφε κάποτε ο Κώστας Καριωτάκης.

Μιλάγαμε για τον εισαγγελέα του Αριουπάγου που πριν απολαύσει τη συνταξιοδότησή του, πριν καταπιαστεί με την ευγενή και ειρηνική ασχολία της Κυπουρικής, ας πούμε, περιποιούμενο στον κήπο του, λέω εγώ τώρα αυθερέτως, πήρε ένα μεγάλο φιάρι, δικαιοδοτικό να το πω, δικανικό να το πω, θεσμικό να το πω, και έθαψε το σκάνδαλο του Πρέντατο. «Δεν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση», είπε ο ανώτατος δικαστικός. «Ναι, οκ, okay, και ποιος είμαι εγώ για να διαφωνήσω. Αφήστε που κάποιοι από τους πολύ υψηλά ισταμένους που τους παρακολουθούσε το καθεστώς, όταν έσκασε το σκάνδαλο, σφύριζαν αδιάφορα και συνεχίζουν να σφύριζαν αδιάφορα ή έκαναν μελωδικούς γαργαρισμούς, έτσι, εντελώς υπόπτους. Και όταν λέω κάποιοι, δεν εννοώ τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος εξανέστη και δικαίως. Εννοώ ανθρώπους καταστάσεως, υπουργούς και μη χειρότερα, στελέχη του κρατικού μηχανισμού, ανήκοντες στην ίδια παράταξη με τον τότε πολιτικό προϊστάμενο της ΕΥΠ. Καλή τώρα του ανθρώπου τι να κάνει και αυτή η ψυχή». Ναι, κάποιοι τήρησαν και τηρούν μια εκοφαντική σιωπή. Όπως, ας πούμε, ο τότε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, που γύρευε τώρα τι πληροφορίες εθνικής σημασίας, απόρριτες και ευαίσθητες, υποκλάπηκαν από τις συνομιλίες του. Και αυτός τίποτα, ρε παιδί μου. Το όνομά του διασύρθηκε και αυτός δεν αντέδρασε. Έτσι, για τη στρατιωτική του τιμή. Να υπερασπίσει τα παράσημα, τα διάσημα και τις λοιπές πουλάδες της στολής του. Να βγει και να βγει μια κουβέντα. Ας πούμε, καθαρός ουρανός, άστραπες δεν φοβάται. Σιγήν ηχθείος τήρησε. Και τι ηχθείος, εν στόλου ηχθείος. Ναι, γύρευε τώρα πού κατέληξαν αυτές τις πληροφορίες. Ποιος εκμεταλλεύεται. Αλλά όχι. Δεν συντρέχει λόγος διερεύνησης για το ζήτημα της κατασκοπίας. Απεφάνθη ο σκανδαλοθάπτης εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Καλή σύνταξη να έχει, επαναλαμβάνω. Οπότε όλα αυτά έφεραν στο προσκήνιο τον Άριο Πάγο. Για να δούμε λοιπόν μερικά πράγματα γι' αυτόν. Λοιπόν, το ανώτατο πολιτικό και ποινικό δικαστήριο στη χώρα μας είναι ο Άριος Πάγος. Δεν εκδικάζει υποθέσεις, αλλά ως ακυρωτικό δικαστήριο ελέγχει, μετά από άσκηση του ένδικου μέσου της αναιρέσεως, αν για την απόφαση, για την έκδοση αποφάσεως πολιτικού ή ποινικού δικαστηρίου εφαρμόστηκε και ερμηνεύτηκε σωστά ο νόμος. Άριος Πάγος είναι επίσης και το όνομα ενός λόφου της Αθήνας, όπου συνεδρίαζε την αρχαία εποχή το ανώτατο δικαστήριο. Ως ανώτατο δικαστήριο του σύγχρονου ελληνικού κράτους, Άριος Πάγος ιδρύθηκε το 1834. Ετυμολογικά, ο Άριος Πάγος καμία σχέση δεν έχει με τον πάγο, όπως το νοούμε σήμερα, τη στερεά μορφή του νερού. Παρόλο που βάζω πάγο στην αργό, σημαίνει επιπλήτω. Άριος Πάγος σημαίνει κυριολεκτικά ο λόφος του Άρη. Και αυτό γιατί, κατά τη μυθολογία, εκεί δίκασαν οι 12 θεοί τον Άρη, αφού ο θεός του πολέμου σκότωσε το γιο του Ποσειδώνα Αλληρόθιο, όταν αυτός προσπάθησε να βιάσει την Αλκύπη, την κόρη του Άρη. Ο πατέρας της όμως τον τσάκωσε στα πράσα και τον σκότωσε. Τότε ο θεός των υδάτων ζήτησε να δικαστεί για φόνο ο Άρης. Και όντως έτσι έγινε, σε αυτό το λόγο που λέγαμε. Αλλά ο πολεμοχαρής θεός αθώθηκε. Να πούμε πως η αρχαία λέξη πάγος σημαίνει βράχος, κάθε τι στερεωμένο και σκληρό, από το ρήμα πίγνιμη. Από την ίδια ρίζα προέρχεται και η λατινική λέξη pactum, δηλαδή συνθήκη, εδρεωμένη συμφωνία. Η λέξη pax, δηλαδή ειρήνη, καθώς και η αγγλική λέξη page, για τη σελίδα. Βεβαίως, εσχάτως, ο Άριος Πάγος, το δικαστήριο, ανέκτησε κατά κάποιο τρόπο την αρχική του σημασία, του βράχου, επί του οποίου η εθνική ημών κυβέρνησης οικοδομεί το ακαταδίωκτον για τα στελέχη της, όσες πιτσικουλιές και αν αυτά διαπράττουν. Τώρα, το ποιος θα βάλει πάγο σε κάποιους αρεοπαγίτες που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο καθεστώς, αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν έχω απάντηση να σας δώσω. Αυτό που έχω είναι ένα ωραίο τραγουδάκι για κάτι ποντίκια που μπήκαν μέσα σε ένα ψυγείο, όπως γνωστόν υπάρχει πάγος.

Τι άλλο ήθελα να σας πω. Α, ναι, μάλιστα. Κάποια πράγματα για τη Λάουρα Κοβέση. Στα ελληνικά δικαστήρια, λοιπόν, ο εισαγγελέας κάθεται δεξιά από τους δικαστές στην έδρα. Και όταν αγορεύει, σηκώνεται. Γι' αυτό και οι εισαγγελείς αποκαλούνται ισταμένη δικαιοσύνη. Σε αντίθεση με τους δικαστές, που ονομάζονται καθήμενη δικαιοσύνη. Η Λάουρα Κοβέση, φίλες και φίλοι, είναι μια ισταμένη εισαγγελέας. Στέκεται όρθια. Μεταφορικά μεν, ουσιαστικά δε. Όταν η ελληνική δικαιοσύνη είναι όχι απλώς καθήμενη, αλλά στρογγυλοκαθισμένη στους καναπέδες και τα ανάκλυντρα της πολιτικής εξουσίας. Εάν δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Λάουρα Κοβέση, οι φραπεδοχασάπηδες θα είχαν αγοράσει 5 Φεράρι ακόμα ο καθένας. Αλήθεια, πού ήταν η ελληνική δικαιοσύνη όταν το καθεστώς μέσω του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ εξαγόραζε ψήφους για τόσα χρόνια, αλλοιώνοντας τα εκλογικά αποτελέσματα? Πού ήταν χαμένη η ελληνική δικαιοσύνη και δεν πέρασε από τα Τέμπη? Πού ήταν καθισμένη και με τι ήταν απασχολημένη και δεν άκουσε τις επισυνδέσεις του Predator? Δηλαδή, πρέπει να εισάγουμε νομιμότητα από το εξωτερικό? Πρέπει τις δάφνες που θα έδρεπε η ελληνική δικαιοσύνη εάν είχε αρθεί εις το ύψος του λειτουργήματός της να τις φέρουμε από την Ευρώπη? Είναι δυνατόν να έχουμε ανάγκη από την ευρωπαϊκή δάφνη? Το όνομα Λάουρα, ξέρετε, προέρχεται από το λατινικό Λάουρους, που είναι η δάφνη, το δάφνο στεφάνι. Δάφνη μεταφορικά σημαίνει και επιτυχία, θρίαμβο, δόξα, τρόπαιο

να από κάτω καθισμένο όλο το σύστημα της δικαστικής και της πολιτικής εξουσίας να την κοιτάει και να τρίζει τα δόντια του. Ή να ανοίγει το στόμα του και να μολάει κάποιες απίθανες κοτσάνες. Ποιον σε έπος φύγεν έρκος οδόντων, είχε πει ο Όμηρος. Ποια κουβέντα για τη Λάουρα ξέφυγε από το φράγμα των δοντιών σου, αγαπητή βουλεύτρια και αγαπητή υπουργέ της κυβερνώσεως παρατάξεως. Και γιατί δεν βουτήξατε και οι δυο σας τη γλώσσα σας στο μυαλό σας πριν μιλήσετε, όπως είχε πει ο άλλος μεγάλος δραματουργός, ο Σέξπιρ. Η Λάουρα σας έφταξε.

Κυρίες και κύριοι, ποιο ήταν το άλλο μεγάλο γεγονός που απασχόλησε την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες, ποιο ήταν, σε ρωτώ. Τι ξεσήκωσε ένα τσουνάμι σχολείων στον τύπο και τα κοινωνικά δίκτυα, συγγνώμη λάθος, όχι ένα τσουνάμι αλλά ένα αντιμάμαλο, δηλαδή ένα παλιδρομικό κυματισμό από υποστηρικτικά και καταγγελτικά σχόλια που πήγαν και ήρθαν ενισχυμένα και επαυξημένα. Τι προσέφερε μπόλικο, πολύτιμο, τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό χρόνο στους σταθμούς και κανάλια. Ποια ήταν η καινούργια αφορμή για να αρχίσουμε να βριζόμαστε με την ψυχή μας. Μα τι άλλο, το μανιφέστο. Προσφάτως λοιπόν εδόθη στη δημοσιότητα το μανιφέστο για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, το οποίο είναι το προανάκρουσμα του κόμματος Τσίπρα για μια εισαγωγικά κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Πέρα από το περιεχόμενό του που ήδη έχει πυροδοτήσει συζητήσεις επί συζητήσεων του στυλ τι είπε και τι δεν είπε, τι εννοούσε και τι ήθελε να πει, ο πρώην Πρωθυπουργός και η δεξαμενή σκέψης που φέρει το όνομά του το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, εγώ θέλω να σταθώ στον ίδιο τον τίτλο του κειμένου. Τι σημαίνει μανιφέστο? Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας λέει πως η λέξη δηλώνει τη γραπτή διακήρυξη με πολιτικό, κοινωνικό ή καλλιτεχνικό περιεχόμενο, όπου διατυπώνονται γενικές αρχές ενός κινήματος ή διαμαρτυρίες για τα κακώς κείμενα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ετυμολογία του όρου. Το μανιφέστο προέρχεται από το ιταλικό μανιφέστο και αυτό από το λατινικό επίθετο manifestus, που είναι ο προφανής, ο πρόδειλος. Όμως, αυτός ο manifestus σχηματίζεται από συμφυρμό των λέξεων manus, δηλαδή χέρι, και του infestus, που σημαίνει επικίνδυνος, εχθρικός. Κατά μία έννοια, ο manifestus είναι αυτός που πιάστηκε παυτοφόρο, στα πράσα, που λένε, τη στιγμή που διέπρεπε μια έκνομη πράξη. Όπως καταλαβαίνετε, το μανιφέστο είναι μια λέξη με μεγάλο παρελθόν που φανερώνει μόνο ένα μικρό μέρος του νοηματικού της βάθους. Δεν ξέρω αν ανάμεσα στις γραμμές του μανιφέστου του Αλέξη Τσίπρα υπάρχουν και άλλα νοήματα και άλλες πολιτικές θέσεις πέραν αυτών που δηλώνονται ξεκάθαρα. Θα δούμε. Όπως θα δούμε και θα αξιολογήσουμε και το πρόγραμμά του. Εκτός δηλαδή από τις γενικές αρχές που περιλαμβάνονται στο μανιφέστο Τσίπρα. Πάντως, ας μην περιμένουμε και κάτι κοσμοϊστορικό σελίδες του. Άλλα μανιφέστα.

που το λεξικό τα αναφέρει ως παραδείγματα, πράγματι άλλαξαν και τον κόσμο και την τέχνη, όπως το μανιφέστο του υπερρεαλισμού του Μπρετών ή το κομμουνιστικό μανιφέστο των Μάρξ και Έγγελς. Αυτά ναι, ήταν αληθινά μανιφέστα. Πάρτε ένα προβοκατόρικο σχετικό τραγουδάκι να μάθετε εσείς.

λοιπόν, το ραδιογράφημα είναι μια ισορροπημένη εκπομπή. Παρακαλώ να πάψουν τα πνιχτά γελάκια. Εδώ κάνουμε σοβαρό ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι, δεν σε χλαμαρίζουμε. Και επιπλέον, κινούμαστε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που λένε εκεί σοβαροί συνάδελφοι. Οπότε, μην περιμένετε μόνο κραυγές και διαμαρτυρίες για να γουστάρουν οι κομμουνισμένοι γκρινιάριδες. Θα ακούσετε και κάποιες σημαντικές κοσμοπολίτικες ειδήσεις, έτσι για να σας δείξουμε πως δεν είμαστε μόνο του αλωνιού, αλλά και του σαλωνιού. Θέλω ιδιαίτερως να ενημερώσω κάτι φτωχάλες και πλεμπαίους που ακούν την εκπομπή για ένα πολύ σημαντικό event που έγινε στη Νέα Υόρκη, ώστε όλες αυτές οι αναξιοπαθούσες και οι αναξιοπαθούντες που είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους, όπως είχε δηλώσει έκθαμβος παλιότερα ο πρωθυπουργός μας, όλοι αυτοί λοιπόν να μάθουν πώς ζει ο κόσμος. Ο καλός ο κόσμος, εννοείται. Λοιπόν, έγινε τις προάλλες το πάρτι που η αμερικανική σελεμπριταρία περιμένει όλο το χρόνο για να καταδείξει πόσο εκτυφλωτικά ακαλέσθητη είναι και να επιβεβαιώσει πως όντως, ναι, όσοι συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση για πολύ λίγους είναι η κρέμ de la κρέμ του πλανήτη, η κορυφή της τροφικής αλυσίδας. Μιλώ βέβαια για το Met Gala 2026 στη Νέα Υόρκη, όπου οι πλούσιοι βάζουν μέσο για να προσκληθούν. Σε αυτό λοιπόν οι τυχεροί προσκεκλημένοι σκάνε 100 χιλιάρικα το κεφάλι ως εισιτήριο για να έχουν την ευκαιρία να εμφανιστούν με την πιο extreme χρυσοπίκυλτη ενδυματολογική εξαλότητα, την πιο εκτυφλωτική αδαμαντοκόλλητη μπούρδα με ένα ρούχο που αξίζει όσο μια κωμόπολη της επαρχίας Πογονίου, κομπλέ με τους κατοίκους, τα ζώα, τα σπίτια και τα χωράφια τους. Μιλάμε για την απειρωστή γελιότητα. Μιλάμε για φορέματα σαν πτερώματα και αετώματα. Μιλάμε για τουαλέτες σαν υλοποιημένες παρεστήσεις τοξικομανού σχεδιαστού. Μιλάμε για τη δοξολογία του θεαματικού τίποτα. Μιλάμε για μια γκράντε παπάρα στημένη για να λάμψουν τα εξωτικά δίποδα παγόνια της showbiz, του star system και των επιχειρήσεων. Που για να γίνει όλο αυτό το πράγμα, ο Τζεφ Μπέζος, ο μεγιστάνας της Amazon, ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για το 2025 με περιουσία 215 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξόδεψε λοιπόν, έχω σαν την τσέπη, και ξόδεψε ένα ποσό με περισσότερα από 8 μηδενικά. Τόσα που θα χρηματοδοτούσαν για ένα χρόνο το εκπαιδευτικό σύστημα του Μπουρούντι, ξέρω εγώ, λέω τώρα. Τώρα βέβαια θα ρωτήσετε και ευλόγως γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Θα σας εξηγήσω μετά το τραγουδάκι. Fashion της Lady Gaga, για να μπούμε στο κλίμα.

και τώρα που μπήκαμε στο κλίμα. Λοιπόν, σας τα λέω όλα αυτά για το Met Gala της Νέας Υόρκης, που ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου γενικά οι άνθρωποι είναι πιο, πώς να το πω, πιο δεκτικοί στην μπρούτα επίδειξη πλούτου, πιο ευεπίφοροι στην παπάντζα του success story από ότι εμείς οι Ευρωπαίοι, ακόμα και εκεί λοιπόν η όλη εκδήλωση ξεσήκωσε αντιδράσεις. Κάτι είπε και ο νέος νεοϋορκέζος δήμαρχος για την ανάγκη φορολόγησης των υπερπλουσίων, ενώ κάποια άρθρα σε σοβαρά μέσα ενημέρωσης εμφανίστηκαν, που στυλιτεύουν όλη αυτή την ξεδιάντροπη χλυδή, αυτό το προκλητικό μοστράρισμα του απολύτως περιτού όταν το τρομακτικά αναγκαίο λείπει. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί τσαντίστηκα, φίλες και φίλοι, και να μην συμπαθάτε. Εξοργίστηκα, με έπιασε το κνήτικο όταν είδα όλη αυτή την παρέλαση ενός γελίου και όχι ενός αόρατου θειάσου, με μουσικές εξαίσθησες και με φωνές, όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Όταν είδα λοιπόν όλα αυτά, με έπιασε το αλλιώτικο, φίλες και φίλοι. Και όταν νιώθω έτσι, ξέρετε τι κάνω? Κοιτάω τις στατιστικές. Να σας πω μία. Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία έκθεση για την παγκόσμια ανισότητα, το πλουσιότερο 0,001% του παγκοσμίου πληθυσμού κατέχει 3 φορές περισσότερο πλούτο από τους μισούς φτωχούς του κόσμου. Η έκθεση της Oxfam δίνει έμφαση στη σημασία αυτού του στοιχείου, τονίζοντας πως το 0,001% αποτελείται από μόλις γύρω στις 56.000 ανθρώπους και χωράει σε ένα στάδιο με συγχωρητικότητας, όπως το Emirates Stadium της Arsenal. Ενώ το φτωχότερο 50% του παγκοσμίου πληθυσμού ισοδυναμεί με 2,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους, γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους, και χρειάζεται 50.000 τέτοια γήπεδα για να χωρέσει. Ωραία εικόνα, για φανταστείτε. Θέλετε και άλλες στατιστικές που τεκμηριώνουν το ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί οι φτωχότεροι? Ορίστε. Το 10% του ανθρώπινου πληθυσμού κατέχει τα 3 τέταρτα του παγκόσμιου πλούτου και πάνω από το 50% του παγκοσμίου εισοδήματος. Και όλα αυτά όταν το 1 τέταρτο της ανθρωπότητας βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας. Ενώ το φτωχότερο μισό από αυτούς κατέχει μερίδιο 2% στον παγκόσμιο πλούτο και καρπώνεται μόλις το 8% του εισοδήματος. Οπότε φίλες και φίλοι, το ελάχιστο που μπορώ να κάνω όταν μαθαίνω για κάτι τέτοιες δραστηριότητες, όπου η υψηλή κοινωνία και η υψηλή μόδα ακίζονται παρέα, τη στιγμή που γίνονται στον κόσμο όλο, στον κόσμο όλο αυτό, τα μοίρια όσα, το μόνο που μου μένει είναι η σάτιρα και η μουσική. Κοινή θνητή, έτσι για την αλήθεια.

και φίλοι, ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, σχολιάζοντας τους πανηγυρισμούς για το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είχε πει μια βαριά κουβέντα για την νίκη επί του φασισμού. Μη χαίρεστε που σκοτώσατε το κτίνος. Η σκύλα που το γέννησε ζει και είναι πάλι σε οργασμό. Βλέπουμε σήμερα, 81 χρόνια μετά τη λήξη του τελευταίου μεγάλου πολέμου, πως αυτός ο οργασμός που έλεγε ο Γερμανός δραματουργός και ποιητής έχει εξαπλωθεί παντού. Κακοήθη νεοναζιστικά μελανώματα εμφανίζονται στο δέρμα της ανθρωπότητας. Τα αυγά του φιδιού εκολάπτονται και στις πιο προηγμένες κοινωνίες, ενώ η σβάστικα αναδύεται και πάλι, διεκδικώντας χώρο στο νου και στην καρδιά των νέων, και ιδιαίτερα εκεί που ευδοκιμεί η φτώχεια, η άγνοια, ο φόβος και η αμορφωσιά. Στην πολιτισμένη Δυτική Ευρώπη, τα φυσικά και πνευματικά τέκνα των βετεράνων που πολέμησαν στο πλευρό του Χίτλερ κάνουν παρελάσεις με την αναγνώριση και την αποδοχή του κράτους και της κοινωνίας. Η ακροδεξιά, που συχνά είναι ένας αραχνοήφαντος φερετζές, μια διαφανής μάσκα που καλύπτει το ιδεχθές ρίγχος του νεοναζισμού, κερδίζει έδαφος σε Ανατολή και Δύση. Οι φοβισμένοι, φτωχοποιημένοι πολίτες βλέπουν στον ξένο, τον πρόσφυγα, τον μετανάστη, τον υπαίτιο των δεινών τους. Κάνοντας δηλαδή ακριβώς ό,τι περιμένει από αυτούς το μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή ο χορηγός του ναζισμού, να κάνουν. Και έτσι οι σκιαγμένοι, οι σκοτισμένοι άνθρωποι αναζητούν μεγάλους αρχηγούς, νέους φύρερ, για να ψωνίσουν σιγουριά, πληρώνοντας με την ελευθερία τους. Και έτσι τα αποκοιήματα αυτής της μπρεχτικής σκύλας που λέγαμε στην αρχή πληθαίνουν. Επιτρέψτε μου να σας πω μια σχετική ιστορία για το κλείσιμο της εκπομπής. Λοιπόν, λίγες μέρες μετά την αυτοκτονία του Χίτλερ και την κατάληψη του Βερολίνου από σοβιετικά στρατεύματα, δηλαδή σαν σήμερα, πριν από 81 χρόνια, τη νύχτα της 8ης προς την 9η Μαΐου του 1945, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην αίθουσα της στρατιωτικής σχολής μηχανικού στο προάστιο Καρλσχόρστ του Βερολίνου, οι πληρεξούσιοι της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης Γερμανίας υπέγραψαν την ανεφόρον συνθηκολόγηση της χώρας τους ενώπιον των αντιπροσώπων των συμμαχικών χωρών. Ο στρατάρχης Κάιτελ, ο ναύαρχος Φρίντεμπουργκ και ο στρατηγός αεροπορίας Στούμπφ είχαν απέναντί τους τον στρατάρχη Ζούκοφ εκ μέρους της Σοβιετικής Ένωσης, τον Βρετανό στρατάρχη της αεροπορίας Τέντερ, τον Αμερικανό στρατηγό Σπάτς και τον στρατηγό Ντελάτρ Ντετασινή εκ μέρους της Γαλλίας. Οι Γερμανοί ανώτατοι αξιωματικοί δεν υπέγραψαν πρόθυμα της ενθικολόγησης. Στα απομνημονεύματά του ο Ζούκοφ περιγράφει: ο Κάιτελ σηκώθηκε γρήγορα από τη θέση του, ρίχνοντας σε μια εχθρική ματιά, ύστερα κατέβασε τα μάτια και, παίρνοντας αργά από το τραπέζι την στραταρχική ράβδο του, προχώρησε με αβέβαιο βήμα προς το τραπέζι μας. Το μονόκλι του έπεσε και κρεμάστηκε στο κορδόνι. Το πρόσωπό του γέμισε με κόκκινες κοιλίδες. Μαζί του πλησίασαν στο τραπέζι ο στρατηγός Στούμπφ, ο ναύαρχος Φον Φρίντεμπουργκ και η Γερμανία αξιωματική που του συνόδευαν. Αφού διόρθωσε το μονόκλι, ο Κάιτελ κάθισε στην άκρη του τραπεζιού και με τρεμάμενο ελαφρά χέρι και χωρίς να βιάζεται, υπέγραψε 5 αντίτυπα της πράξης για την ανεφόρον παράδοση της Γερμανίας. Μετά έθεσαν τις υπογραφές τους οι Στούμπφ και Φρίντεμπουργκ. Μετά την υπογραφή της πράξης, ο Κάιτελ σηκώθηκε από το τραπέζι, φόρεσε το δεξί γάντι και προσπάθησε πάλι να επιδείξει το στρατιωτικό του παράστημα. Αλλά δεν τα κατάφερε και γύρισε ήσυχα πίσω στο τραπέζι του, καταλήγει ο Ζούκοφ. Με αυτή την τελετή, φίλες και φίλοι, μπήκε οριστικά τέλος στον πόλεμο στην Ευρώπη. Η Ιαπωνία θα συνδικολογούσε λίγους μήνες μετά, στις 2 Σεπτεμβρίου του 1945, στο κατάστρωμα του Αμερικανικού θωρηκτού Μιζούρι. Να θυμίσω πως οι απώλειες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν κολοσιαίες. Μόνο οι νεκροί στρατιώτες των συμμάχων ανήλθαν σε 16 περίπου εκατομμύρια άτομα. Όταν τα 10 εκατομμύρια ήταν σοβιετικοί φαντάροι. Ενώ το σύνολο των πολιτών
των συμμαχικών κρατών που έχασαν τη ζωή τους ανέρχεται στα 57 εκατομμύρια, με τα 20 από αυτά να είναι πολίτες της Σοβιετικής Ένωσης. Και για να εμπεδώσουμε το μέγεθος του τιμήματος που κλήθηκε να καταβάλει ο λαός της ΕΣΕΔ, να πούμε πως η Μεγάλη Βρετανία έχασε 403.000 στρατιωτικούς και 92.700 πολίτες, δηλαδή συνολικά περί τις 500.000. Όταν οι απώλειες Ελλάδας έφτασαν τις 400.000 ανθρώπους, οπλίτες και πολίτες, όσες και αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε τις ίδιες απώλειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπ' αυτή την έννοια, η επιχειρούμενη ισοπεδωτική εξίσωση του σφυροδρέπανου με τη σβάστικα, εκτός από ανιστόρητη και γελία, είναι και κατάφορα προσβλητική έναντι των 30 εκατομμυρίων νεκρών Σοβιετικών που θυσιάστηκαν στον αγώνα εναντίον του φασισμού. Τιμή Σένεκεν, λοιπόν, για όλες και για όλους αυτούς, η Μαρία Φαραντούρη.

Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Αθήνα 94, 98 και 3 στον ήχο. Ήταν η Εύη Ρεντίφη. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Πάνος Καβαδάς και η Όλγα Σιδηροπούλου. Ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου που έχει να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Μετά δελτίο ειδήσεων με τη Βαναλικό Μήτρου. Και κατόπιν το μικρόφωνο του σταθμού πηγαίνει στους Κατσίγιαν και Χονδρόπουλο. Σας ευχαριστώ την προσοχή σας. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες νύχτες σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές. Τη Γιάννα, το Λευτέρη, τη Βίκη, την Άννα, τη Μιρέλα, το Μιχάλη και όλους τους άλλους που μπήκαν στον κόπο μου στείλουν θερμά μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ.

0: ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Οι διαφορετικές μελοποιήσεις ποιημάτων είναι κάτι σύνηθες στο ελληνικό τραγούδι. Αρκετοί συνθέτες καταπιάστηκαν με τη μελοποίηση κάποιου συγκεκριμένου ποίηματος και αυτός είναι βέβαια και ο λόγος που έχουμε ακούσει ποίηματα του Καριωτάκη, του Καβαδία και άλλων με εντελώς διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις. Εκείνο που είναι πραγματικά σπάνιο όμως είναι οι διαφορετικές μελοποιήσεις στίχων. Στίχων δηλαδή που γράφτηκαν επί τούτου για να γίνουν τραγούδι. Μια σχετικά άγνωστη τέτοια περίπτωση αφορά το τραγούδι που άνοιγε τον εμβληματικό δίσκο του Θάνου Μικρούτσικου και του Δημήτρη Μητροπάνου «Στου αιώνα την παράγκα», ένας δίσκος ο οποίος ξεκινούσε με το Λούνα Πάρκ. Ήταν 1996, όμως 5 χρόνια νωρίτερα, το 1990.
1: Ραδιορούμελη News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 11. Ραδιορούμελη News, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

something that says something. Let's go.

0: Επειδή ανάρτησαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία που έγραφε Ορθοδοξία ή θάνατος. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι δύο Έλληνες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ το ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη συντονίζει την προσπάθεια να πεθούν ελεύθεροι.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
6: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
7: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
6: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
7: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
6: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
7: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
6: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
7: Microland Computers, στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
6: Τηλέφωνο 22310-53000.
7: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
8: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Τσιγαράκι,
11: μπα, το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
11: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
10: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Elucidate on what happens outside when it gets late. Along about midnight, the ghosts and banshees get together for their nightly jamborees. There's ghosts with horns and saucer eyes, and some with fangs about this size. Some short and fat, some tall and thin, and some don't even bother to wear their skin. Well, I'm telling you, brother, it's a frightful sight to see what goes on in the night.

Initiative δικό μου, sweetheart. Να με πληγώνεις τόσο hard. Ποιον άλλον εφωνάζεις, honey? Κάνεις το νου μου και τα χάνει. Μες στις αγάπης τα affair. Τα ψέματα δεν είναι fair. Γιατί γλυκό μου, sweetheart, να με πληγώνεις τόσο hard.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Την υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Δελτίο καιρού.
10: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
11: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
10: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
11: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
10: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά
11: του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
12: Μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει προκληθεί στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση ντρόουν, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει ανιχνευτεί αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην οδό Νέστορο στην Ομόνια. Σύμφωνα με την Ελλάς, περίπου στις 4 άγνωστοι τοποθέτησαν 4 γκαζάκια στο πίσω μέρος του κτηρίου και εξεράγει το ένα, προκαλώντας μικρές υλικές φθορές. Τα υπολείμματα του εμπριστικού μηχανισμού μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς προκειμένου να εξεταστούν για δακτυλικά αποτυπώματα. Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα προς ψήφιση ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, προβλέπεται σύντμηση των προθεσμιών, ώστε οι υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται προς εκδίκαση εντός τριμήνου. Η ισχύ της ρύθμισης θα είναι αναδρομική. Κάτι που σημαίνει πως θα περιλαμβάνει και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η οποία αφορά 11 γαλάζιους βουλευτές. Την ανακοίνωση του Ηλία Κασιδιάρη περί επιστροφής στην πολιτική ζωή μέσω νέου κομματικού φορέα καταδικάζει το ΠΑΣΟΚ. Συνιστά ευθεία πρόκληση προς το κράτος δικαίου και τη δημοκρατική τάξη της χώρας, σημειώνει ο τομέας θεσμών και διαφάνειας η ανακοίνωσή του και υπογραμμίζει πως το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε νομικό και κοινοβουλευτικό μέσο για να προστατεύσει το δημοκρατικό πολίτευμα από την επάνωδο καταδικασμένων εγκληματικών.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στον 943 Interveten Sports και πρέπει να σας πω ότι για να χορτάσετε την πείνα σας υπάρχει ένας τρόπος και καλός και αξιόπιστος και γρήγορος. I love σουβλάκι. Τα καλύτερα σουβλάκια, χειροποίητα, καλαμάκια, κοτόπουλο, έτσι, και χοιρινό, εξαιρετικής ποιότητας, ζουμερά, καλά ψημένα στο I love σουβλάκι. Τυλιχτά, μερίδα, ό,τι θέλετε σε κοτόπουλο, σε χοιρινό, I love σουβλάκι. Πώς κάνετε την παραγγελία σας? Την κάνετε online. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr. Το επαναλαμβάνω, ilovesouvlaki.gr, και κάνετε αμέσως την παραγγελία σας και έρχεται με delivery σε περιοχές που ξεκινάνε από εδώ, από τον Κόκκινο Μήλο, και φτάνουν πάνω μέχρι τον Τράφι, μέχρι το Πολύδροσο, μέχρι το Πολύγωνο, μέχρι την Κηφισιά, το Μαρούσι, τη Νέα Φιλαδέλφια, τις Κουκουβάωνες, το Γέρακα, την Παλίνη, σε όλες αυτές τις περιοχές ilovesouvlaki. ilovesouvlaki.gr για να κάνετε την παραγγελία σας και να φάτε καλά και να σκοράρετε στη γεύση. I love σουβλάκι.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτή.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Γιατί εδώ δεν γίνεται το Final Four του μπάσκετ με αμαξίδιο. Η δική μας γιορτή, η γιορτή του μπάσκετ με αμαξίδιο. Και αντιλαμβάνεσαι ότι πάντα εμείς και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και ως σταθμός συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Οπότε γι' αυτό είμαι ήδη στο δρόμο για το Μεσολόγγι.
2: Ας ακούσουμε αύριο πάντως κάποια στιγμή να βγεις να μας πεις τι γίνεται.
1: Όλο και κάτι θα πούμε.
2: Μάλιστα.
1: Όλο και κάτι θα πούμε και νομίζω ο Βασίλης ο Γερασίμου δεν είναι αυτός που θα μας καλύψει αυτό.
2: Ο Βασίλης.
1: Ναι, οπότε και θα μας ακούσει αύριο και νομίζω ότι θα έχουμε και πολλά να πούμε αφού ήδη είμαστε στο 50% που λένε. Οι δύο ομάδες που ήταν από τις τέσσερις έχουν σφραγίσει στο εισιτήριο γιατί μετά τον Ολυμπιακό και η Ρεάλ έκανε το 3-1 επί της Χαπόελ, έκανε την εκτός έδρας νίκη που ήθελε, οπότε πλέον κλείδωσε και η δεύτερη παρουσία στο Final Four.
2: Ναι.
1: Μένει τώρα να δούμε αν απόψε ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ, μας για τον Παναθηναϊκό μας ενδιαφέρει,
2: ναι.
1: Θα είναι και αυτοί, θα κλείσουν θέση στη γιορτή της Ευρωλίγκας, στην γιορτή της Αθήνας εν τέλει.
2: Λέω εγώ τώρα σε σένα. Βλέπεις σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια από τα δύο αυτά ζευγάρια που παίζουν σήμερα να χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι?
1: Βλέπω ότι εγώ θα έλεγα ότι το παιχνίδι της Φενέρ με την Ζαλγκίρης θα πάει στο 3-2. Αφαίρεσε με κι αυτό, έτσι δεν έχω κάτι να το στηρίξω.
2: Ναι.
1: Απλά θεωρώ ότι η Ζαλγκίρης Αρένα έχει τη δυναμική της. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το μαθημά του. Αλλά ο Παναθηναϊκός Γιώργο όλη τη χρονιά είναι...
2: Έπαιρνε μαθήματα αλλά ήταν ανεπίδεκτος. Γιατί έχει ταλαιπωρηθεί με τις κακές του αμυντικές επιδόσεις σε πολλά παιχνίδια και τα έχει χάσει. Αυτό είναι εγώ.
1: Συγγνώμη, δεν μπόρεσα να σε ακούσω.
2: Λέω ο Παναθηναϊκός όλη τη σεζόν έπαιρνε μαθήματα αλλά ήταν ανεπίδεκτος διότι η άμυνά του ήταν τρύπια. Και δεν μπόρεσε να το διορθώσει πλήρως και ολοκληρωτικά αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα, είναι προβλέψιμα απρόβλεπτος.
2: Ναι.
1: Δηλαδή όλη τη χρονιά είναι του ύψους και του βάθους. Δεν έχεις μία βασική αρχή για να πατήσεις επάνω. Δεν έχεις τη βάση της τούρτας για να βάλεις τα κερασάκια. Έχεις τη μία να παίζω άμυνα, την άλλη να παίζω επίθεση, την άλλη να βγάζω ωραίο μπάσκετ, την τρίτη να παίζω ατομικό μπάσκετ. Δεν έχεις αρχή, μέση και τέλος και αυτό είναι πάντα ένα ζητούμενο, έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, κατά τη διαστολή, είναι μια ομάδα που ξεκινάει από το αμυντικό του DNA, είναι σταθερός εκεί. Προφανώς υπήρξαν βραδιές που δεν ήταν τόσο αποδοτικός στην άμυνά του, αλλά είναι μια ομάδα που ξεκινάει από μια βάση. Ο Παναθηναϊκός δεν την έχει αυτή τη βάση, γι' αυτό και βλέπεις και πολλά up-down. Γι' αυτό και βλέπεις παιχνίδια που είναι πάρα πολύ καλός και παιχνίδια που είναι πάρα πολύ κακός, όπως είναι το προχθεσινό. Το ζήτημα βεβαίως είναι ότι όλα αυτά έχουν μια αξία για να τα αναλύεις, αλλά από τη στιγμή που δεν προκύπτουν δεδομένα, συγκεκριμένα δεδομένα, δεν ξέρω κατά πόσον μετράνε και τελικά πάμε στον έρωτα της μιας βραδιάς. Αν θα είναι το ραντεβού στα τυφλά όπως προκύπτει, γιατί βλέπεις ας πούμε ότι στο πρώτο παιχνίδι κράτησε χαμηλά στο σκορ την Βαλένθια, στα άλλα δύο έβαλε και στη τσέπη σε ό,τι αφορά το αμυντικό κομμάτι. Στο δεύτερο βεβαίως, παρότι έφαγε 95 πόντους όσους και έβαλε στην κανονική διάρκεια, δεν ήταν τόσο κακός αμυντικά όσο ήταν στο τρίτο.
2: Ναι.
1: Άρα εδώ υπάρχει μια κλιμάκωση προς τα κάτω όμως, σε ό,τι αφορά την αμυντική προσέγγιση του πράγματος. Και το λέω αυτό γιατί, Γιώργο, η Βαλένθια έχει το ταλέντο να βάλει τους πόντους που θα δεχτεί από τον Παναθηναϊκό. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι άμα την κατεβάσεις κάτω, άμα της χαλάσεις το ρυθμό, άμα πειράξεις το μυαλό τους, δεν είναι ομάδα που έχει δεύτερο και τρίτο πλάνο, είναι μονοδιάστατη. Αυτό που παίζει το παίζει πολύ καλά, είναι πολύ τελεκτικό, είναι αυτό το γρήγορο, το βαράτε βιολιτζίδες, το πάμε το αλέγκρο μπάσκετ, αλλά πολλές φορές έχει στοιχεία τυχαιότητας. Δηλαδή θα πάρω την επιλογή και δεν θα σημαδέψω το mismatch που λέμε, το κακό μαρκάρισμα. Αυτό ευνοεί το Παναθηναϊκό, γι' αυτό και ο Σόρτς είναι ίσως ο καλύτερος του Παναθηναϊκού στα τρία πρώτα παιχνίδια, γιατί δεν το σημαδεύουν στην άμυνα. Όμως την ίδια στιγμή και ο Παναθηναϊκός δεν σημαδεύει, γιατί ο Μοντέρο δεν παίζει καμία σπουδαία άμυνα. Αλλά δεν σημαδεύει και ο Παναθηναϊκός. Πάμε και όπου βγει. Αυτό το πάμε και όπου βγει. Μακάρι να μας βγει το βράδυ για να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες του Final Four. Γιατί διαφορετικά θα ζωήσει πολύ το πράγμα και το καταλαβαίνεις. Έτσι δεν χρειάζεται.
2: Ναι, αν πάμε σε πέμπτο παιχνίδι θα ζωήσει πάρα πολύ. Και θα είναι, λέω, άμα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι θα ζωρίσει πάρα πολύ και θα συμβεί και κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ, ας πούμε. Να σπάσουν οι έδρες δύο φορές.
1: Ναι. Και επίσης σκέψου και ένα πράγμα, ότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά το αρχικό 0-2 επί της ουσίας ήταν από τις τέσσερις ομάδες που ξεκίνησαν με δύο νίκες η πιο καλοβαλμένη, με την έννοια ότι κέρδισε δύο φορές εκτός έδρας, άρα τώρα στο γήπεδό μου έρχομαι να το γλεντήσουμε. Ήταν δεδομένο, είναι δεδομένο ότι αν δεν εκμεταλλευτεί την έδρα του, θα είναι η μοναδική ομάδα, αφού πλέον ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ, ο μεν ένα σκούπισε, ο δε άλλος καθάρισε με το 3-1, οπότε δεν παίρνουμε στην εξίσωση. Αν θεωρητικά υπόθεση εργασίας πάνε τα δύο παιχνίδια που απομένουν, τα δύο ζευγάρια που απομένουν, η Φενέρ με την Ζαλγκύρης και ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια. Αν πάνε σε πέμπτο παιχνίδι, η Μεν Φενέρ επιστρέφει στην έδρα της, άρα παραμένει ο πρώτος λόγος δικός της και εκμεταλλεύεται τον παράγοντα πήρα πλεονέκτημα. Ο δε Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί να πάει να διεκδικήσει την νίκη πάλι σε ένα εχθρικό έδαφος. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα είναι συζητήσεις του αέρα, του ραδιοφωνικού αέρα, και ότι ο Παναθηναϊκός θα κλειδώσει από απόψε την παρουσία του στο Final Four, έτσι ώστε να ξεκινήσει και να προετοιμάζει, γιατί τον αντίπαλο τον γνωρίζει, είναι η Real. Η Real δεν ξέρει αν θα έχει τον Παναθηναϊκό στην Παλένθια. Ναι. Ελπίσουμε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Και να πούμε και μια κουβέντα, Γιώργη, για την ΑΕΚ που είναι η τρίτη ελληνική ομάδα που φτάνει τελικό, μετά τον ΠΑΟΚ και τον Αθηναϊκό στις γυναίκες. Οι δύο προηγούμενοι, ναι μεν έφτασαν, δεν κατάφεραν να σηκώσουν το τρόπο στην κούπα. Τώρα έχουμε το εξής φαινόμενο, να γίνεται σε ισπανικό έδαφος. Οι δύο άλλες οι ισπανικές ομάδες να έχουν χάσει τον ημιτελικό και να βρίσκεται με τη Λέτοβο στο τελικό. Τώρα πλέον η ΑΕΚ μπορεί να είναι και φαβορή.
2: Ναι. Με τη Μάλαγα δεν ήταν, την καθάρισε όμως.
1: Ναι.
2: Φοβερό μπάσκετ.
1: Καταπληκτικό μπάσκετ και επίσης την καθάρισε και πολύ καθαρά. Δηλαδή δεν άφησε περιθώρια να αμφισβητηθεί η ανωτερότητά της.
2: Μπράβο στην ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ είναι η Ευρωπαία σταχτοπούτα μας.
2: Ναι.
1: Έτσι. Κοίταξε, θα είναι κρίμα για το μπάσκετ στην Ελλάδα και όχι το ελληνικό μπάσκετ να φτάσει ουσιαστικά σε τέσσερις τελικές φάσεις, μιλώντας για τους τρεις ανδρικούς τελικούς του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και το Final Four είναι μια τελική φάση, έτσι αλλιώς, πριν δούμε τι θα γίνει, συν τη γυναικεία παρουσία, και να μην έρθει μία κούπα μέσα στην σεζόν. Θα είναι άδικο. Άδικο. Αντιλαμβάνεσαι πως το λέω. Θα είναι κρίμα.
2: Απολύτως. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου να δεις μεσολόγγι πας, θα φας καπνιστό χέλι, έτσι. Δεν σε άκουσα. Τώρα πάνω που του είπα για φαΐ, να του μιλήσω λίγο γαστριμαργικός, έχω αυτά τα προβλήματα στη γραμμή. Μ' ακούς, Γιώργο? Γιώργο, ακούς τώρα.
1: Εγώ σ' ακούω μια χαρά.
2: Λέω καπνιστό χέλι να φας.
1: Λέω 100% και την τελευταία φορά που φάγαμε καπνιστό χέλι ήταν στον φίλο μας τον Μάριο, ναι, όπου λέει αν συντόμως πρέπει να το επαναλάβουμε, αφού όμως σου πω πως είναι το original που είναι εδώ στο Μεσολόγγι.
2: Okay.
1: Παρεμπιπτόντως η Ρίστο Ελβαρόζο που λένε για αυτοί που ξέρουν γράμματα, το Final Four της ΟΣΕΚΑ εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο, όπου το Μεσολόγγι τώρα φοράει τα καλά του.
2: Ναι. Ωραία, θα σε ακούσουμε και συνέχεια. Καλό δρόμο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργη μου.
2: Ήταν ο άλλος θείος από το χωριό, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Βάλτε τώρα που γυρίζει. Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει για κάτι που είπατε πριν για τα πατίνια, το πρόβλημα είναι ότι όλοι βιάζονται, όχι ότι δεν γνωρίζουν τα σήματα, απλώς τα παραβλέπουν. Ναι, υπάρχουν κάποιοι που τα παραβλέπουν. Έχεις δίκιο, καλέ μου φίλε. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που δεν γνωρίζουν καν. Έτσι. Και δεν έχουμε την απέτηση από ένα παιδί 14-15 χρόνων που καβαλάει ένα πατίνι και αναπτύσσει ταχύτητες 50, 60 και 70 χιλιόμετρα να γνωρίζει. Δεν γνωρίζει. Υπάρχουν βεβαίως και αυτοί που παραβλέπουν. Καμία αντίρρηση. Εδώ όμως πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα. Δεν είμαι σε θέση να αξιολογήσω τα μέτρα που προτείνει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Εγώ δεν οδηγώ δηλαδή, δεν είμαι ο κατάλληλος. Αλλά οπωσδήποτε κάτι πρέπει να γίνει.

Να πούμε και αυτό, ο Αντρέι Βατούτιν, έτσι, ο ισχυρός άντρας πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, πήρε θέση υπέρ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ασκώντας κριτική στην Ευρωλίγκα για την ποινή των τριών αγωνιστικών που του επέβαλε ο ισχυρός άντρας της ρωσικής ομάδας. Θεώρησε πως αυτή η τιμωρία είναι δυσανάλογη σε σχέση με το παραστατικό που έλαβε χώρα στο μάτσο με τη Βαλένθια. Νομίζω, είπε, ότι η Ευρωλίγκα το παράκανε με το επίπεδο της τιμωρίας προς τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Όλοι γνωρίζουμε καλά την κεντρική του συμπεριφορά, αλλά η απαγόρευση εισόδου στους επόμενους τρεις αγώνες της ομάδας εξακολουθεί να φαίνεται δυσανάλογη με το περιστατικό στη Βαλένθια, είπε ο Άντρεϊ Βατούτιν.

Βαλένθια παίζει σήμερα χωρίς τον Χωσέπ Πουέρτο που είχε αυτό το πρόβλημα στον Αστράγαλο. Θυμάστε, τραυματίστηκε στο τρίτο παιχνίδι. Είναι μια σημαντική απουσία για την Βαλένθια απόψη στο Telecom Center Athens.

Λέω ο φίλος μου Αποστόλης Γιώργο να φτιάξουν πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους. Αυτό θα ήταν το καλύτερο σε ένα ευνοούμενο, κράτος. Αυτό θα ήταν το καλύτερο, φίλο μου Αποστόλη, αλλά μέχρι στιγμής αυτό δεν γίνεται. Υπάρχουν κάποιες σπράδικες προσπάθειες από δήμους να φτιάξουν ποδηλατόδρομους, να φτιάξουν πεζόδρομους, αλλά μια γενναία συνολική πολιτική κεντρικά σχεδιασμένη για αυτό το θέμα δυστυχώς δεν υπάρχει. Διότι στους ποδηλατόδρομους, ναι, βεβαίως, και τα ποδήλατα και τα πατίνια θα μπορούσαν να έχουν ένα δικό τους χώρο και να εξυπηρετούνται. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, αλλά από την άλλη υπάρχει και ατομική ευθύνη. Δεν μπορείς να βγαίνεις σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, όπως είναι για παράδειγμα η λεωφόρος Συγκρού, και να πηγαίνεις με πατίνι και με 70 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε? Είμαι από τους πρώτους φωνάζουν για τις ευθύνες της πολιτείας, αλλά δεν γίνεται να παραγράφεται και η ατομική ευθύνη. Δεν γίνεται. Και η ατομική ευθύνη δεν αφορά μόνο το τι επιλέγουμε να κάνουμε κάθε μέρα στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, αλλά και στις κεντρικές πολιτικές μας επιλογές.

Κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο, που η εκδήλωσή του θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες, απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν ποτέ. Δεν το λέω εγώ, το λέει η κυρία Σαμάνθα Μπέρζες, που είναι κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κοπέρνικους. Έτσι, είναι πιθανό, λέει, το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ. Το δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων η κυρία αυτή. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρόβλεψή της δεν θα επαληθευτεί.

Ενώ η ποδοσφαιρική ο κύριος Γιαννακόπουλος αυτή την τιμωρία θα την έπαιρνε μόνο για μια ανάρτηση που κάνει στο Instagram. Τα βρίσκει και τα κάνει στο άθλημα των Μήλων. Μήλων λέμε εμείς οι ποδοσφαιρικοί, ας πούμε το μπάσκετ, έτσι, να μου δίνεις, να σου δίνω. Νομίζω ότι είναι λίγο τραβηγμένο, όμως θεωρώ ότι πράγματι στο ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι πιο αυστηρά. Μικρή διακοπή, πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε, τα ξαναλέμε.

0: 9.43 Intervetten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!

0: Σε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20.

0: μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
4: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Η ώρα είναι 1:30.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Γιάννη,
2: έλα!
1: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
2: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
3: Ναι, ναι.
1: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
3: Τα πάντα.
1: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
5: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Διάφορες δραστηριότητες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έκτακτα μέτρα θα εφαρμοστούν στο ΟΑΚΑ από σήμερα έως και την Κυριακή λόγω της μεγάλης συναυλίας των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η διοίκηση του ΟΑΚΑ καλεί το κοινό να αποφεύγει όπου είναι εφικτό τη μετακίνηση με ιδιωτικά οχήματα. Στον καιρό, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα. Ισχυρή νότια άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
8: Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
9: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε απευθείας στο Λάμπρο Καραγκάνη, διότι έχει είδηση δυσάρεστη για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Λάμπρο.
10: Καλό μεσημέρι,
9: καλό
10: Γιώργο.
9: Μεσημέρι.
10: Η κακοδαιμονία του Παναθηναϊκού δεν λέει να τον αφήσει σε χλωροπλαρή. Παραμονές του αγώνα με τον Ολυμπιακό είχε τεθεί νοκάουτ λόγω ενοχλήσεων στη μέση ο Ανά Ζαρουρί. Παραμονές του αγώνα με την ΑΕΚ ο Ρενάτο Σάντζες και στη σημερινή προπόνηση μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν τίθενται εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν Λιν Γκίνγκασον και Φακούντο Πελίστρι, με τον Ισλανδό αμυντικό να έχει υποστεί διάστρεμα στην ποδοκλινική, δύσκολο μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να είναι διαθέσιμος να παίξει ξανά. Δεν το συζητάμε καν για τον Πελίστρι, ο οποίος υπέστη την πέμπτη θλάση της σεζόν. Καλά ακούσατε, είναι η πέμπτη θλάση στη σεζόν και αν δεν με απατάει η μνήμη μου η τρίτη στο προσαγωγό, ο οποίος φυσικά και αυτός τίθεται εκτός. Κάτι που σημαίνει ότι μετά του Σάντσες, Κάτρι, Γετβάι, Ντέσσερτς, Σοκό που είναι έτσι κι αλλιώς έξω, ο Παναθηναϊκός χάνει και τον Ίγκασον, τον βασικό του στόπερ, και τον Πελίστρι μέσα στο βασικό rotation του Ράφα Μπενίτεθ. Και αν δεν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο λάθος, αυτή τη στιγμή είναι τιμωρημένος και ο Ερνάντες στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μένει με δύο στόπερ.
9: Άρα πώς θα παίξει τριάδα τώρα.
10: Και τον Αχμέτ Τουμπά. Σήμερα δοκίμασε αναγκαστικά τετράδα λόγω του προβλήματος με τον Ίγκασον. Αυτό μπορώ να. Επειδή πριν από λίγο βγήκε η προπόνηση και η είδηση, δεν έχω ακόμα πλήρη εικόνα στη ΖΕΤΑ. Αργότερα θα πω παραπάνω πράγματα. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχει δοκιμάσει την τετράδα σήμερα και πλέον μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά για αλλαγή διάταξης. Εκτός αν επιλέξει τον Καλάμπρια ως τρίτο στόπερ που το έχει ξανακάνει και βάλει τον Κότσιρα να παίξει την πλευρά. Θυμίζω απλά ότι ο Κότσιρα για λόγους τακτικής χωρίς να έχει πρόβλημα ήταν εκτός αποστολής στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Άρα λοιπόν υπάρχει σοβαρό ζήτημα αυτή τη στιγμή στην άμυνα για το τριφύλι. Εγώ σας μεταφέρω τους τραυματισμούς των Ίγκασον και Πελίστρη και στη ΖΕΤΑ αργότερα θα πούμε περισσότερα.
9: Λάμπρο, ευχαριστώ πολύ.
10: Εγώ ευχαριστώ.
9: Νοκάουτ λοιπόν, ακούσατε το Λάμπρο Γκαραγκάνη, νοκάουτ και ο Πελίστρι και ο Ίγκασον με δεκάδα ανάγκης ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Μείνετε συντονισμένοι στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Ο Λάμπρος Γκαραγκάνης θα έχει κάνει ρεπορτάζ και θα έχει μάθει περισσότερα.

0: Ο φίλος μου ο Στέλιος λέει: καλησπέρα Γιώργο, καθολική απαγόρευση στα πατίνια σε όλες τις ηλικίες ή αλλιώς πινακίδα και υποχρεωτική ασφάλιση. Ανεβαίνουν πεζοδρόμια, περνάνε λεωφόρο χωρίς καθόλου να ελέγχουν, ούτε στα stop, δεν κόβουν ταχύτητα. Χώρια που δεν ακούγονται έρχονται δίπλα σου και τρομάζεις σε μια παραβίαση stop από πατίνια. Σαν να ποιος σε αποζημιώνει, πάρα πολλά τα προβλήματα με τα πατίνια, λέει ο φίλος μου ο Στέλιος. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε όπως κάνουμε κάθε φορά αυτή την ώρα τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγκο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σου να αποφύγει ο Παναθηναϊκός απόψε? Όχι το τι θα κάνει, αλλά τι πρέπει να αποφύγει.
1: Νούμερο 1 πρέπει να αποφύγει το άγχος. Νούμερο 2 πρέπει να αποφύγει το ρυθμό που βολεύει τη Βαλένθια. Αυτά τα δύο νομίζω και σίγουρα πρέπει να παίξει την άμυνα του πρώτου αγώνα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σήμερα ο Παναθηναϊκός να ρίξει το καλό σου νοούμενο μπασκετικό ξύλο. Βέβαια αυτό θα φανεί κατά πόσο θα μπορέσουν να το επιτρέψουν και οι διαιτητές. Mm-hmm. Αν όντως ο Παναθηναϊκός μετά από πάρα πολύ καιρό βρει μια διαιτησία έδρας, καταφέρει και υπάρχει μια διαιτησία έδρας, νομίζω ότι θα διαμορφωθούν οι συνθήκες για να πάρει το παιχνίδι και την πρόκληση στο Final Four. Αν όχι, θα είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί και πάλι η Βαλένθια δεν θα έχει άγχος. Δηλαδή η Βαλένθια έχει έρθει και έχει επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της κανονικής σεζόν.
0: Ναι.
1: Πρέπει από την αρχή, από το πρώτο δευτερόλεπτο, να νιώσουν οι παίκτες της Βαλένθια την ένταση που θα δείξουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην άμυνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί για τη μία ομάδα διακυβεύονται τα πάντα, για την άλλη δεν διακυβεύεται σχεδόν τίποτα. Η Βαλένθια πετυχημένη είναι, είτε περάσει είτε δεν περάσει το Final Four.
0: Ναι, τώρα βέβαια εκεί που έχει φτάσει και αυτή έχει φιλοδοξίες, έτσι δεν
1: υπάρχει. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι το πρέπει το είναι τεράστιο στον Παναθηναϊκό και πολύ μικρότερο στη Βαλένθια. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ένα από τα φαβορί από την αρχή της σεζόν για την κατάκτηση του τίτλου, είναι οικοδεσπότης και γενικά είναι σενάριο τρόμου το να μην πάει στο Final Four, θα γίνει στο γήπεδο του. Και αυτό το αναγνωρίζει όλος ο οργανισμός και προσπαθεί να το διαχειριστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 5,4 πληθωρισμός τον Απρίλιο. Έχουμε μια κατάσταση όπου η ακρίβεια δεν τη θα σέβεται με τίποτα. Κάθε μέρα, ας πούμε, εισβάλλει στα πορτοφόλια των οικογενειών και τα γονατίζει. Υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα? Ή πρέπει να παραδοθούμε, ας πούμε, στην ακρίβεια και να πούμε έτσι θα ζήσουμε από εδώ και πέρα. Θα κάνουμε αιματηρές οικονομίες για να μην πεινάμε.
1: Γιώργο, δεν υπάρχει στις άλλες χώρες αντίστοιχα παραδείγματα όπως το δικό μας. Εδώ είναι ηλεκτρική επιδρομή. Και είναι μια ηλεκτρική επιδρομή στις τσέπες μας και σε όλους τους καταναλωτές υπό την ανοχή της κυβέρνησης, αν όχι υπό την καθοδήγησή της. Είναι υπό την ανοχή της κυβέρνησης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κυβερνούν τα τραστ. Και γίνεται μόνο σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα, πουθενά άλλου. Δηλαδή δεν υπάρχει, παντού γίνεται, ο πόλεμος δεν επηρεάζει παντού. Ναι, υπάρχει μια αύξηση.
0: Προφανώς και υπάρχει παντού.
1: Αυτό που γίνεται εδώ όμως δεν υπάρχει. Δηλαδή ο τετραπλασιασμός του ρεύματος και της ενέργειας, τη μια μας έφταιγε η Ουκρανία, τώρα μας φταίει το Ιράν, αύριο μεθαύριο μπορεί να μας φταίει κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Απλά είναι παραδομένη η χώρα στα τραστ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γίνεται, στο ξαναλέω, γίνεται υπό την ανοχή, αν όχι υπό την καθοδήγηση, την ενορχίστρωση της κυβέρνησης. Δεν είναι απλό αυτό που συμβαίνει. Και πλέον δεν μπορεί να μας κορυδέψει και κανένας, Γιώργο. Κανένας δεν μπορεί να μας κορυδέψει. Γιατί παίρνει τις τιμές της βενζίνης, παίρνει τις τιμές του ρεύματος σε όλα τα υπόλοιπα κράτη, που ζουν υπό τις ίδιες συνθήκες με εμάς. Το ίδιο θα έπρεπε να τους επηρεάζει ο κάθε πόλεμος, είτε στην Ουκρανία είτε τώρα στο Ιράν. Σε λίγο δηλαδή θα μας επηρεάσει η σύλληψη του Μαδούρου. Και θα λέμε συλλάβανε το Μαδούρο και γι' αυτό το λόγο ακριβένει το ρεύμα. Δεν γίνεται αυτό πια πιστευτό από κανέναν. Ξέρουμε ποια τι συμβαίνει και αντίστοιχα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Παπάς μου λέει: καλημέρα Γιώργο. Σχετικά με την κυκλοφορία στους δρόμους, έχω να επισημάνω ότι σήμερα ουδής πλέον μιλάει για απόκτηση παιδείας για τους μελλοντικούς οδηγούς. Παρά τις αλλαγές των τελευταίων 50 χρόνων, η εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών παραπέμπει σε κρυφό σχολείο. Κανένας δάσκαλος εκπαιδευτής δεν έχει τελειώσει πανεπιστήμιο. Οι διαδικασίες απόκτησης διπλώματος είναι συνοπτικές, βιαστικές, διεκπαιρεωτικές. Αν δεν αλλάξουν όλα αυτά, μια μερίδα πληθυσμού θα σκοτώνει και θα σκοτώνεται άδικα, ενώ η πολιτεία ανερυθρίαστα θα εισπράττει πρόστιμα. Είναι και αυτή μια οπτική σωστή, κατά τη γνώμη μου.

Λοιπόν, για προσέξτε μου παρακαλώ, ο Γιάννης Αυγούλης που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 2.48 είναι ο νικητής. Αυτός θα πάει την Κυριακή το μεσημέρι με την τέτραμελή παρέα του να φάει και να πιει, να φάει και να πιει στα Τερτύπια, αυτή την υπέροχη ταβέρνα που είναι Τατοίου 56 στην Μεταμορφωσία. Ο Γιάννης Αυγούλης που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 2.48, θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Αυτός θα πάρει την παρέα του και θα πάει να φάει και να πιει, να κάνει λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ δωρεάν στα Τερτύπια.

έτοιμο το παραμύθι πάλι στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, λέει ο φίλος μου ο Κώστας, εάν χάσω αυτή η διατησία. Λοιπόν, άκουσε να δεις, προχτές έχασε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια. Έφταιγε η διατησία, βγήκε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, μπορεί να είπαν εδώ μια φάση, ξέρω εγώ, με τον Ρογκαβόπουλο. Εντάξει, βγήκε ο Παναθηναϊκός να πει ότι έχασε από τη διατησία. Δεν νομίζω. Μην λέμε δηλαδή, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, παιδιά. Έχασε, διότι έχασε, τι να κάνουμε.

Γεια σου, τυχόν τώρα συνδεθήκανε με τον 943 Inter Veteran Sports. Να επαναλάβω την ένδοση που μας έδωσε πριν από λίγο ο Λάμπρος Γκαραγκάνης. Τραυματίστηκαν Φλάσης, ο Ίγκασον και ο Πελίστρη. Μάλλον χάνουν τη χρονιά και οπωσδήποτε χάνουν το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα στο Παναθηναϊκό, δεν βγαίνει και το σύστημα με τρεις στόπερ, δεδομένου ότι διαθέσιμοι είναι μόνο δύο, ο Πάλμερ Μπράουν και ο Τουμπά. Εκτός εάν ο Ράφα Μπενίτεθ βάλει τον Κότσιρα δεξί μπακ χαφ και τραβήξει πάλι, το έχει ξανακάνει, τον Καλάμπρια σε θέση δεξιού στόπερ.

Ομάδες λέει από την Bundesliga καλοβλέπουν τον Βαγγέλη Παυλίδη που έχει φέτος 29 γκολ και 6 ασίστ σε 51 συμμετοχές με την Μπενφίκα και είναι και δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα πίσω από τον ασταμάτητο Λουίς Σουάρες της Sporting.

0: Γιατί όχι, με τη χρονιά που έχει κάνει ο Βαγγέλης Παυλίδης, μπορεί και να αποφέρει ένα καλό ποσό στα ταμεία της
1: News.
0: Να πάει σε μια καλή ομάδα, γιατί φαντάζομαι αυτό είναι το θέμα, της Bundesliga.

Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: επειδή παρακολουθώ Κογκαλίδη και Συρίγο διαδικτυακά, ο κύριος Συρίγος μονίμως μιλάει για διατησία. Μάρτης μου ο Κογκαρότατον. Οκ, ας μιλάει ρε παιδιά. Εμείς εδώ δεν έχουμε δική μας γνώμη. Έχουμε μόνο τη γνώμη του Συρίγου. Ή είναι απαραίτητο η γνώμη η δική μου ή του Συρίγου, ή οτιδήποτε εδώ να είναι θέσφατο. Ο καθένας έχει τη δική του.

το θέμα στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι ότι θα σφυρίξουν οι διαιτητές. Το θέμα είναι τι μπάσκετ θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ μπορεί κανείς να πει κάτι. Μπορεί κανείς να είναι σίγουρος αν ο Παναθηναϊκός θα βελτιώσει την αμυντική του συμπεριφορά. Αυτό είναι το θέμα.

Πλάκα μας κάνει, λέει ο φίλος μου Γιάννης. Βγάλανε και καλά 13 φάσεις που αδικηθήκανε. Φυσικά και πάλι φώναξαν. Μονίμως αυτό γίνεται και το υποστηρίζετε δημοσιογράφοι. Μάλιστα. Εγώ δηλαδή υποστηρίζω τέτοιο πράγμα. Υποστηρίζω το Παναθηναϊκό σαν διαιτησία, ρε φίλε Γιάννη.

Ο φίλος μου ο Στέφνη μου λέει: Γιώργο, εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για όλους τους ακροατές του σταθμού. Έτσι ρε παιδιά, να ακούσουμε και μια ωραία ευχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Ο φίλος μου ο Κώστας λέει: προκαταβάλει τη διατησία ανάλογα το αποτέλεσμα. Αυτό, αδελφέ μου, δεν είναι δημοσιογραφία. Συγγνώμη και εσύ. Κανένας δεν μπορεί να προκαταβάλει τη διατησία. Σε έχετε την εντύπωση ότι αν μιλάμε εμείς εδώ από το ραδιόφωνο, ακούει ο Ντυφαλά και η παρέα του? Ρε παιδιά, ρε παιδιά.

Και ο Γιάννης επιμένει, ναι, αλλά μόνο για μπάσκετ, δεν λένε οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού. Ποτέ. Πότε μας είπανε για τα συστήματα, πότε μας είπανε για το Σλούκα π.χ. και πόσο κοστίζει τον ΠΑΟ που δεν παίζει πλέον με pick and roll. Ιστερόγραφο, το υποστηρίζεις με τη στάση σου να μην το καταδικάζεις. Υπάρχει και η διαπαραλήψεως υποστήριξη. Κάνει κριτική τώρα σε μένα ο φίλος μου ο Γιάννης. Δεν υποστηρίζω τίποτα, φίλε μου Γιάννη, αλλά και η δική σου άποψη είναι σεβαστή και όπως βλέπεις την αναφέρω αναλυτικά. Ο φίλος μου Στέφνη λέει: παιδιά, να περνάμε όμορφα και να χαμογελάμε και να αφήσουμε τις διατησίες και όλα τα άλλα. Είμαι κοντά στην άποψή σου, καλέ φίλε. Προκαταβάλει δημοσιογραφικά εννοώ. Εντάξει, ρε φίλε Κώστα, εντάξει, το κατάλαβα. Να σε καλά.

Εγώ στο σημείο αυτό να θυμίσω ότι έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική των play-off στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα μάτς πολύ σημαντικό για τη δεύτερη θέση, έτσι. Αν ο Ολυμπιακός νικήσει, φεύγει τρεις βαθμούς μπροστά. Αν νικήσει ο ΠΑΟΚ, φεύγει αυτός τρεις βαθμούς μπροστά και εξακολουθεί να έχει και το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας. Γίνονται ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα δηλαδή για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός, ένας Παναθηναϊκός με σημαντικές ελλείψεις, πηγαίνει να παίξει στην Νέα Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που είναι πλήρης και πιθανότατα θα έχει το Γιώβιτς μαζί με τον Μπάρναβα Βάργα στην κορυφή της επίθεσης. Θέλει νίκη για να καθαρίσει το πιάτο. Θα μένει μετά ένας βαθμός σε δύο παιχνίδια για να αντιμετωπίσει τον νικητή, τον όποιο νικητή, αν υπάρξει νικητής του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια με γεμάτα γήπεδα θα γίνουν για την Super League, για τα play-offs. Δεν μπορώ να σας κάνω πρόβλεψη για κάποιο αποτέλεσμα. Σας λέω βεβαίως ότι πιο κοντά στη νίκη από τις τέσσερις ομάδες είναι η ΑΕΚ, που παίζει στην έδρα της απέναντι σε έναν απεισχνασμένο Παναθηναϊκό. Αυτό είναι γεγονός, αλλά όταν μιλάμε για ντέρμπι ποτέ δεν ξέρεις πώς θα έρθουν τα πράγματα. Γιατί άμα σας έλεγα ότι η ΑΕΚ θα έπαιρνε στη Λεωφόρο με παίκτη παραπάνω για 80 λεπτά, δεν θα μου λέγατε ότι εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, η ΑΕΚ θα το πάρει. Να όμως, που δεν το πήρε το παιχνίδι, αυτό ήρθε ισόπαλο.

Παιχνίδια που θα τα παρακολουθήσετε εδώ από τον 943 Ιντερβέταν Sports και βεβαίως έτσι με Δημοσθένη Καρμίρη στο μικρόφωνο από τις 8 μέχρι τις 12 το βράδυ.

Και στο σημείο αυτό ήρθε η ώρα σιγά σιγά να τα μαζεύουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο 943 Intervetan Sports, γιατί ακολουθεί πλήρης καταγραφή της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεοδρακοπούλου. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, ένα καλό Σαββατοκύριακο και να προσέχετε.

0: και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσακμπάνι.

0: 943 Intervention Sports.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζει.
3: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Η ενόχληση, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής. Υπάρχουν ωστόσο συγκεκριμένες κινήσεις που μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τα συμπτώματα. Πρώτη επιλογή αποτελούν τα ρινικά σπρέι που δρούν απευθείας στη φλεγμονή και ανακουφίζουν αποτελεσματικά από το μπούκωμα και το φτέρνισμα. Αντίθετα, τα αποσυμφορητικά σπρέι προσφέρουν μόνο προσωρινή λύση και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για πολλές ημέρες, καθώς μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση. Σημαντικό ρόλο έχουν και τα αντισταμινικά νέας γενιάς, τα οποία δεν προκαλούν έντονη πνηλία και διευκολύνουν την καθημερινότητα. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η θεραπεία καλό είναι να ξεκινά πριν ακόμη εμφανιστούν τα συμπτώματα, ιδιαίτερα την περίοδο της άνοιξης, ενώ καθοριστική είναι και η συνέπεια στην αγωγή. Παράλληλα, η αποφυγή της γύρης μπορεί να βοηθήσει αισθητά. Κλειστά παράθυρα, χρήση γυαλιών ηλίου σε εξωτερικούς χώρους και ντους μετά από την επιστροφή στο σπίτι είναι απλά αλλά χρήσιμα μέτρα.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις και σε αυτή τη διτή ανάγνωση εμπίπτει και ο τομέας της οικονομίας, προνομιακό πεδίο της κυβέρνησης κατά τους επιτελείς της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να εντάξει κανείς και τις ανακοινώσεις νωρίτερα από το βήμα συνεδρίου του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη, ο οποίος επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως. Ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία και στόχος να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029, σύμφωνα με τον Υπουργό. Μόνο που τα μακροοικονομικά μεγέθη είναι μακριά και από την πραγματική οικονομία. Μια ανάγνωση στα σημερινά στοιχεία της Ελστάτ είναι αρκετή για να προσγειωθεί κανείς τη δύσκολη πραγματικότητα. Άλμα του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο. Το κόστος της στέγασης αυξημένο κατά 13,8%, το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, ηλεκτρισμού κατά 14%. Ας μην συνεχίσω άλλο, διότι η οικονομία αποδεικνύεται τελικά το αδύναμο σημείο της κυβέρνησης, η οποία αντιλαμβάνεται ότι μέσα από το μεγάλο στοίχημα της καθημερινότητας περνά και ο μεγάλος πλην δύσκολος στόχος της αυτοδυναμίας. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπιας Λανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Πέμι Παναγοπούλου, Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου καταγράφεται ως εξής. Νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο και αλληλοκατηγορίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράνου στον απόϊχο των απρόκλητων επιθέσεων, όπως τις χαρακτηρίζει ο Αμερικανικός στρατός, που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά διασχίζοντας το στενό του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, έπαιξαν μαζί μας, τους εξολοθρεύσαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επιμένοντας ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Βολές κατά της Ουάσιγκτον από την Ιρανική στρατιωτική διοίκηση για παραβίαση της εκεχηρίας, καταγγέλει επιθέσεις μεταξύ άλλων σε ιρανικό πετρελοφόρο κοντά στο στενό του Ορμούζ. Νευρικότητα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Το Brent ενισχύθηκε προς στιγμή κατά 2,3% στα 102,40 δολάρια το βαρέλι, για να υποχωρήσει αργότερα στα 100,3 δολάρια. Άλμα του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελστάτ. Υποδιερεύνηση όλα τα σενάρια σχετικά με την προέλευση και αποστολή του μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφους που εντοπίστηκε χθες στο μεσημεριστή Βασιλική Λευκάδας από αλλής της περιοχής. Παραδόθηκε στο Υπουργείο Άμυνα σε εξέλιξη έρευνα των αρχών. Στη Βουλή σήμερα προς ψήφιση ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων προβλέπεται σύντιμηση των προθεσμιών, ώστε οι υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται προς εκδίκαση εντός τριμήνου. Αναδρομική ισχύ της ρύθμισης. Σχέδιο για πλήρη απαγόρευση των πατινιών στους ανηλίκους, προανήγγειλε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Νίκος Γρέτζελος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης. Εμπειριστική επίθεση στα ξημερώματα σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια, μικρές ηλικές ζημιές στο κτίριο στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Τα υπολείμματα του εμπειριστικού μηχανισμού. Στη Βρετανία, ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ δήλωσε πως αναλαμβάνει την ευθύνη για τα επώδυνα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών, χωρίς ωστόσο να σχεδιάζει να παραιτηθεί από την ηγεσία. Νικητής αναδεικνύεται ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, Nigel Farage. Το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα αναζητά ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο τη Βαλένθια στην τέταρτη μεταξύ τους αναμέτρηση. Τζάμπολα απόψε στις 9 και 4. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμοί Κελσίου. Ξεκινάμε από το οικονομικό πεδίο και την εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο στη χώρα μας από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις κυρίως στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων στη σκιά του πολέμου, του παρατεταμένου πολέμου στην Μέση Ανατολή. Πάμε στον Κωνσταντίνο Σιούμπουρα να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Η ακρίβεια επιστρέφει με ένταση στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε, όπως είπες και εσύ, τον Απρίλιο στο 5,4% από το 3,9% που ήταν τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Την αίσθηση αυξήσει σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής ασκούν ισχυρή πίεση στα νοικοκυριά, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφηκε στις μεταφορές, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με τον περσινό Απρίλιο. Εντυπωσιακή είναι η άνοδος στο πετρέλαιο κίνησης, που αυξήθηκε κατά 32,4%, ενώ η βενζίνη κατέγραψε αύξηση 17,1%. Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η επιβάρυνση σε άλλα καύσιμα, με την άνοδο να ξεπερνά το 42%. Αυξημένη κατά 19% ήταν οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια, ενώ σημαντικές ανατιμήσεις συνεχίζονται και στα τρόφιμα. Ο δείκτης διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκε κατά 4,4%, με το μοστάρι να σημειώνει άνοδο 19,2% και το αρνί και το κατσίκι 13,3%. Αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης σε γαλακτοκομικά, λαχανικά, φρούτα, καφέ και προϊόντα αρτοποιίας. Μικρή ανάσα δίνει μόνο η μικρή μείωση στην τιμή του ελαιόλαδου. Ιδιαίτερα επιβαρυντική παραμένει και η κατάσταση στη στέγαση, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 13,8% εξαιτίας των ακριβότερων ενοικίων, αλλά και των αυξήσεων σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανση.
0: Και από εκεί καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό ρόλο, κομβικό ρόλο παίζει το κόστος της ενέργειας. Το αυξημένο κόστος της ενέργειας συμπαρασύρει πάρα πολλούς τομείς, Κωνσταντίνε.
1: Πολύ σωστό, γιατί αυξάνει το κόστος παραγωγής, αυξάνει το κόστος μεταφοράς και όλο αυτό τελικά αποτυπώνεται στα ράφια.
0: Σε όλη την αλυσίδα της οικονομίας και στην τσέπη μας.
1: Πολύ σωστά. Το τίμημα το πληρώνει τελικά ο καταναλωτής και ο κάθε πολίτης, γιατί ακόμα και αν δεν καταναλώνει υλικά αγαθά, θα του έρθει ένας αυξημένος λογαριασμός στο ρεύμα, θα χρειαστεί κάποια υπηρεσία που μπορεί να έχει αυξήσει τις τιμές της λόγω του κόστος της ενέργειας, της αυξήσης της ενέργειας και το κόστος των μεταφορών. Αυξήσεις τώρα καταγράφηκαν επίσης στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην εστίαση και στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, επιβεβαιώνοντας ότι αυτό το κύμα ακρίβειας επηρεάζει πλέον σχεδόν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε πως επιβαρύνει το συνολικό κόστος της οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν τώρα ότι οι πιέσεις στους καταναλωτές θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες, καθώς δεν διαφαίνεται άμεσα αποκλιμάκωση των τιμών μετά από τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στο στενό του Ορμούζ και στον πόλεμο της στη Μέση Ανατολή. Επίσης, τα νοικοκυριά καλούνται να διαχειριστούν ένα ολοένα και πιο απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον και φυσικά θα πρέπει ο προγραμματισμός να επαναξιολογηθεί και να δούμε τι μπορούμε να περικόψουμε, τι μπορούμε να μειώσουμε, ώστε να καταφέρουμε να βγάλουμε το μήνα και να μην ολοκληρώνεται, να μην τελειώνει ο μισθός στις 15 και στις 20 του μήνα, όπως έχουμε συζητήσει στο πρόσφατο παρελθόν.
0: Αυτό είναι το δύσκολο σημείο για όλους μας και το μεγαλύτερο στοίχημα, φαντάζομαι, για την κυβέρνηση, διότι ανακοινώνει μέτρα, πακέτα ενίσχυσης, αλλά έρχεται το νέο κύμα ανατιμήσεων που ήδη εξαϊλώνει τις προηγούμενες ενισχύσεις. Ο Κωνσταντίνος Χιούμπουρας, να τον ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στο μεταξύ, συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων ευρώ και νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των έκτακτων και μόνιμων μέτρων στήριξης που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από το δεύτερο οικονομικό συνέδριο της ημερησίας. Ο κ. Πιερακάκης επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο νόμου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το σημαντικότερο σημείο των ανακοινώσεων του Υπουργού πάντως αφορά, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται τόσο το ποσό όσο και ο αριθμός των δικαιούχων. Για πρώτη φορά εντάσσονται και οι χείρες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χειρίας, αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, σε μια κίνηση που το Υπουργείο χαρακτηρίζει ως αποκατάσταση κοινωνικής αδικίας. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
0: Εν μέσω αναταράξεων και αλληλοκατηγοριών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η κατάσταση στην Μέση Ανατολή παραμένει ρευστή, όπως επίσης και η κατάσταση στις διεθνείς αγορές, αλλά και στις τιμές της ενέργειας. Για να πάμε στην Αθηνά Κορλίρα να μας πει περισσότερα. Αθηνά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε από τον Κωνσταντίνο πώς επηρεάζεται η εγχώρια αγορά, αλλά γενικώς οι αγορές επηρεάζονται αυτή τη στιγμή από τις διαπραγματεύσεις ή εμπόστοση από τις εξελίξεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν σχετικά με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Υπήρχε λοιπόν και σήμερα μεγάλη μεταβλητότητα στις τιμές του Brent και του αργού πετρελαίου. Το Brent αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 101 δολάρια το βαρέλι, έχει καταγράψει μία πτώση της τάξης του 2,16%, ενώ το αμερικανικό αργό είναι κάτω από τα 100 δολάρια, στα 95,18, mm-hmm. παρουσιάζοντας μία μικρή αύξηση του 0,39%.
4: Είδαμε News.
3: Κινούνται εκεί γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, μπορούμε να πούμε συνολικά, και βεβαίως επηρεάζονται κάθε φορά από όλες τις ανακοινώσεις που γίνονται. Τώρα,
0: θυμόμαστε όλοι τις προηγούμενες μέρες, μιλούσαμε ακόμη και για 120 δολάρια το βαρέλι. Η μεταβλητότητα
3: μέχρι και 126, αν δεν κάνω λάθος, στην προχθεσινή μας σύνδεση. Η μεταβλητότητα είναι πολύ μεγάλη, mm-hmm. και όλα αυτά βεβαίως διότι δεν βλέπουμε να αποκλιμακώνεται αυτή η κατάσταση. Μάλιστα, ζούμε μια πολύ εύθραυστη εκεί και στη Μέση Ανατολή. Το λέμε κάθε μέρα, ίσως ακούγεται πια κουραστικό.
0: Ναι, όπως αλλά... κουραστικό ότι οι αντιφάσεις του Αμερικανού Πρόεδρου και οι δηλώσεις του, οι οποίες είναι πολλές φορές αντιφατικές, πυροδοτούν και τις αγορές αναλόγως, πάνω κάτω με σκαμπανεβάσματα, με λίγα λόγια. Ακολουθούν και αυτές
3: ακριβώς
0: την ίδια ροή.
3: Για να δώσουμε να καταλάβουν οι ακροατές, η Τεχεράνη υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν εχθές την εκεχηρία και στόχευσαν ένα πετρελαιοφόρο ιρανικό, αλλά και άλλο ένα ακόμα πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός είπε ότι αυτό ήταν αντίπεινα κατά του Ιράν, που συνδέονται με επιθέσεις που έχει κάνει σε αμερικανικές δυνάμεις. Βεβαίως υπήρξε έτσι μια αλληλοκατηγορία και η αμερικανική πλευρά επιμένει το ότι τηρείται η κατάπαυση του πυρός, ότι δεν υπάρχει παραβίαση, μάλλον ότι δεν έχει σταματήσει να ισχύει η εκεχηρία. Τώρα, να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα μία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι αυτή η συμφωνία της μίας σελίδας και των 48 ωρών δεν επετεύχθη, και μάλιστα έκανε και την δήλωση ότι έπαιξαν μαζί μας, τους εξολοθρεύσαμε. Και βεβαίως απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους είπε ότι θεωρεί πολύ ασήμαντες όλες αυτές τις επιθέσεις που κάνει το Ιράν αντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά του τώρα το Ιράν υποστήριξε ότι σύντομα η χώρα τους θα γιορτάσει μια πολύ μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Και βεβαίως οι εξελίξεις εκεί στα στενά του Ορμούς έχουν δημιουργήσει και μια πολιτική αναστάτωση και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Ο Μπεναμίν Νετανιάχου εχθές συγκάλεσε το κλειστό Συμβούλιο Ασφάλειας της χώρας. Δεν αποκλείεται και μέσα στην ημέρα να συγκληθεί mm-hmm. και κανονικά το Υπουργικό Συμβούλιο, για να δούνε ποια θα είναι η πολιτική και η στρατιωτική συνέχεια που θα ακολουθήσει, θα ακολουθήσει το Ισραήλ. Και βεβαίως να πούμε ότι είχε και συνομιλία με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, όπου είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, συγγνώμη, είχε τηλεφωνική συνομιλία με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, όπου ουσιαστικά της είπε ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να πιέσει και η επικεφαλής της Κομισιόν προς αυτή την κατεύθυνση. Είχαμε και τη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ που ναι μεν ήραν τους περιορισμούς στη χρήση των βάσεων του εναέριου χώρου τους από τον Αμερικανικό στρατό, κάτι που είχε επιβληθεί μόλις είχε ξεκινήσει αυτή η Αμερικανική επιχείρηση για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Η εξέλιξη αυτή ενδεχομένως να θεωρείται ως η αρχή μιας επανέναρξης της επιχείρησης ελευθερίας κάποια στιγμή στις επόμενες ημέρες. Βεβαίως είμαστε και εν αναμονή στις 14 και 15 Μαΐου, σε λίγες μέρες δηλαδή, ναι, του τρίτου γύρου συνομιλιών στο άλλο πεδίο που μας απασχολεί, αυτό του Ισραήλ και του Λιβάνου. Η ατζέντα εκεί βεβαίως περιλαμβάνει, τουλάχιστον από την πλευρά του Λιβάνου, την άμεση αποχώρηση των στρατευμάτων του Ισραήλ από το Λίβανο.
0: Ναι, βέβαια, γιατί και εκεί μένεται η σύγκρουση, μην το ξεχνάμε, με βαρύ φόρο αίματος ό,τι αφορά τους αμάχους. Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Πάνω από 100 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις πανευρωπαϊκά κινδυνεύουν να χαθούν τη φετινή τουριστική σεζόν λόγω των συνεχιζόμενων πολεμικών συγκρούσεων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος έχει λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Νεκτάρι.
4: Καλό μεσημέρι. Οι κύριοι επιπτώσεις από τις πολεμικές συγκρούσεις στα δύο μέτωπα, τα μεγάλα μέτωπα, όπως είναι η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι θα γίνουν λατές φέτος στην τουριστική περίοδο, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού θεωρεί ότι πάνω από 100 εκατομμύρια, συγκεκριμένα 103 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω του πολέμου. Σύμφωνα με την εκτίμηση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρώτο τρίμηνο πήγε ιδιαίτερα θετικά για όλη την Ευρώπη, καταγράφοντας μία αύξηση της τάξης του 3,5% σε σχέση με το 2024. Όμως από εδώ και μπρος δυσκολεύουν τα πράγματα, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις, οι αυξήσεις στα καύσιμα και κατά συνέπεια στα αεροπορικά εισιτήρια θα παίξουν σημαντικό ρόλο, με αποτέλεσμα όλα αυτά που είπαμε, 103 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις να κινδυνεύουν να ακυρωθούν. Από την άλλη πλευρά όμως, φαίνεται ότι η χώρα μας έχει παρουσιάσει μία από τις πιο εντυπωσιακές επιδόσεις στα τουριστικά έσοδα, με άνοδο 58,5% μόνο τον Ιανουάριο του 2026. Η διαδικτυακή εικόνα της Ευρώπης, αν και επιδεινώθηκε μετά το πρώτο τρίμηνο, φαίνεται ότι για τη χώρα μας δεν την επηρεάζει, ενώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία θα ωφεληθούν περισσότερο από αυτή τη μετατόπιση ζήτησης που θα κάνουν οι άλλοι, που θα κάνουν οι τουρίστες διακοπές τους, καθώς φαίνεται ότι βρίσκονται σε πιο ουδέτερες περιοχές.
0: Από τις χώρες του Περσικού, ας το πούμε έτσι,
4: ακριβώς. Και το ζήτημα και το ερώτημα που υποβάλλουν οι τουρίστες, είναι ασφαλής χώρα, εμφανίζει Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία από τις πλέον ασφαλέστερες, κάτι που θα φαίνεται ότι θα ωφελήσει ιδιαίτερα την τουριστική κίνηση για το 2026.
0: Νεκτάριε, ευχαριστώ πολύ. Μυστήριο με στρατιωτικού τύπου θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε μέσα σε θαλάσσια σπηλιά στη Λευκάδα, κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο, γνωστό και ως κάβο της Κυράς. Ψαράδες που το εντόπισαν προχώρησαν στην περισυλλογή του, ήδη παραδόθηκε στο Υπουργείο Άμυνας. Έχει αναλάβει τις έρευνες. Ο Χρήστος Καπούτσης έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Έχουμε ένα περιστατικό το οποίο βεβαίως ερευνάται διεξοδικά από τις ελληνικές αρχές, διότι δεν μοιάζει τόσο αθώο σε πρώτη φάση. Πρόκειται δηλαδή για ένα θαλάσσιο ντρόουν, στο οποίο εντόπισαν, όπως είπες, οι ψαράδες στην περιοχή της Λευκάδας. Είναι ένα ντρόουν στο οποίο έχει, θα έλεγα, ταυτότητα επιχειρησιακή, δηλαδή στρατιωτική. Είναι από αυτά τα ντρόουν που χρησιμοποιήθηκαν μάλλον από τον Ουκρανικό στρατό, από το Ουκρανικό ναυτικό μάλλον, έχει επιχειρήσει στη Μαύρη Θάλασσα εναντίον ρωσικών οπλιών με σημαντικά αποτελέσματα, ή εναντίον δεξαμενών οπλιών που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Είναι αυτά που τα οποία λέγονται ο σκιώδης στόλος που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο παράνομα κατά τους Ουκρανούς βεβαίως. Οι ελληνικές αρχές, Κατερίνα, εξετάζουν όλα τα σενάρια, από πιθανή επιχειρησιακή διαδρομή που ξέφυγε από τον έλεγχο μέχρι χρήση από κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών. Γιατί πλέον τα θαλάσσια ντρόουν δεν είναι μόνο όπλα πολέμου. Είναι εργαλεία υβριδικών επιχειρήσεων, λαθρεμπορίου και ασύμμετρων απειλών. Και το λέω αυτό γιατί από την πρώτη εκτίμηση που έχουμε από αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα το drones, δεν μιλάμε για αεραστεχνική κατασκευή. Μιλάμε για ένα προηγμένο drones μαύρου χρώματος με κεραίες αισθητήρες, συστήματα επικοινωνίας και χαμηλό θερμικό και ραντάρ ισχύος. Δηλαδή είναι μια πλατφόρμα σχεδιασμένη να κινείται αθόρυβα και να μην εντοπίζεται εύκολα. Βασικά αυτά είναι πλωτά οχήματα που κινούνται στην επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να υπάρχει πείρωμα. Ελέγχονται είτε εξ αποστάσεως από χειριστές, είτε λειτουργούν αυτόνομα μέσω λογισμικού, αισθητήρων και συστημάτων προλογίσης. Καταλήγως να πούμε το εξής, ότι σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια
0: Χρήστο,
5: υπόθεση.
0: Αν μου επιτρέπεις, αν τα λέγαμε αυτά μια εποχή θα λέγαμε ότι είναι σενάριο κινηματογραφικό, αλλά πλέον έχουμε περάσει σε άλλα δεδομένα και πράγματι καλύπτει μυστήριο τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία φαίνεται ότι δεν είναι τόσο απλή, αλλά αντιθέτως σύνθετη από όσο μας περιγράφεις.
5: Έτσι ακριβώς είναι, και επειδή ανέφερες τον κινηματογράφο και επειδή είμαστε συνεφίλ, δηλαδή θα έλεγα ότι η προηγμένη επιστημονική φαντασία που βλέπουμε ο κινηματογράφος δεν μπορούσε να φανταστούμε κάτι τέτοιο, δεν είναι. Πάντως, Κατερίνα, σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια υπόθεση που αναδεικνύει τη νέα πραγματικότητα της υβριδικής θαλάσσιας απειλής. Το μήνυμα είναι σαφές. Ο πόλεμος της νέας εποχής δεν κινείται μόνο στα μέτωπα της Ουκρανίας, της Μέσης Ανατολής, δηλαδή σε ένα περιορισμένο χώρο. Περνά πλέον τα Δαρδανέλια, το Αιγαίο και το Ιόνιο. Περνά από τις ελληνικές θάλασσες. Και αυτό αλλάζει τα δεδομένα ασφάλειας για ολόκληρη την περιοχή. Κατερίνα.
0: Ο Χρήστος Καπούτσης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα εμείς με το βλέμμα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου βρίσκονται στην κυβέρνηση, που πέρασε το χθεσινό σκόπελο της κοινοβουλευτικής ομάδας με λίγα παράπονα, μερικές φαρμακερές ατάκες και τη συζήτηση για το ποιος τελικά ιδρώνει την φανέλα να κυριαρχεί. Ο Γιώργος Κατσίγιανης στην τηλεφωνική γραμμή μας δίνει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πούμε ότι στο περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη επικρατεί ικανοποίηση για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η χθεσινή συζήτηση στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Αυτό άλλωστε αποτυπώθηκε και στην παρέμβαση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης κλείνοντας τις εργασίες της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, λέγοντας ότι διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν. Χαρακτήρισε ουσιαστικές και ευπρεπείς τοποθετήσεις που έγιναν από τους βουλευτές. Στην ίδια τοποθέτησή του και σε συνδυασμό με αυτά που είχε πει

0: πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί και να κατοχυρωθεί συνταγματικά η επικοινωνία βουλευτή δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας.
1: Ναι.
0: Εννοώντας
1: να μην είναι δυσδιάκριτη αυτή η γραμμή στην επαρέμβαση ή μεσολάβηση του βουλευτή. Εκεί σταθμίζεται πόσο θεμητή ή αθέμητη είναι αυτή η διαδικασία και η παρέμβαση του βουλευτή.
0: Ναι, να μην ενοχοποιείται ένα τηλεφώνημα, ένα αίτημα, η μεταφορά ενός αιτήματος από
1: του εκλογικού σώματος.
0: Από εκεί και πέρα, όπως ανέφερες και εσύ, είχαμε και κριτική για το επιτελικό κράτος και μια συζήτηση με εχμές για το ποιος ιδρώνει τη φανέλα περισσότερο από τον άλλον μέσα στη μάχη που δίνει η Νέα Δημοκρατία και στα κανάλια αλλά και στην κοινωνία. Οι σπόντες απευθύνονταν κυρίως προς τον κύριο Δένδια με αφορμή την παρέμβαση που έκανε στη συνεδρία της κοινωνικής ομάδας ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος και μέχρι σήμερα επανήλθε πάλι στο θέμα για να εξηγήσει ξανά, ναι, ότι όντως υπάρχει ένα κλίμα
1: στο πλαίσιο συνέντευξης
0: και δοξάζονται κρυπτόμενοι και δεν εμφανίζονται να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο στη δημόσια σφαίρα. Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια αναφορά στο θέμα αυτό, λέγοντας...
1: Και φάνηκε μέχρι σε ενός σημείου να συμμερίζεται και την αποστροφή του κύριου Γεωργιάδη. Αυτό προκαλεί, ναι, μεγαλύτερη αίσθηση.
0: Αφενός... Είναι πολύ σημαντικό, είπε, να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Ήταν η επίμαχη αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βέβαια, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που έχει δώσει κάποιες συνεντεύξεις εξήγησε ότι δεν ήταν αιχμή προς τον κύριο Δένδια, τον οποίο ο Πρωθυπουργός τον αναγνωρίζει ως έναν καλό υπουργό, mm-hmm, που ήταν υπουργός εξωτερικών, αλλά την πρώτη θητεία της κυβέρνησης, την πρώτη τετραετία της κυβέρνησης, αλλά και τώρα ως υπουργός άμυνας.
1: Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, στο βάθος αυτής της συζήτησης και των υπαινιγμών θα μπορούσε να ανιχνεύσει κανείς δια της τεθλασμένης και την συζήτηση που ανοίγει σε ό,τι αφορά και την επόμενη μέρα στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεσαι.
0: Ναι, αυτή η κόντρα ουσιαστικά παραπέμπει και σε μια προετοιμασία μέσω αντιπαραθέσεων ανάμεσα στους δελφίνους του κόμματος. Γιατί δεν είναι μόνο ο κ. Δένδιας, ο οποίος είναι ένα από τα πρόσωπα το οποίο μπορεί να παίξει ρόλο στο μέλλον.
1: Φαίνεται ότι διεκδικεί και το δικό του ρόλο ο κ. Γεωργιάδης.
0: Και ο κ. Γεωργιάδης και ενδεχομένως και άλλα πρόσωπα, γιατί κατά καιρούς βλέπουμε διάφορα δαρταρίσματα μεταξύ κορυφαίων υπουργών που αξιολογούνται ως ενδυνάμει δελφίνοι. Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο, γιατί οι σπόντες έριξε και ο κύριος Θεοδωρικάκος στη χθεσινή παρέμβασή του στην κοινοβουλευτική ομάδα, για αυτούς που επίσης δεν βγαίνουν πάντα μπροστά. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, να πούμε ότι εκλέγεται, γιατί εκτός από το τι θα συμβεί στο μέλλον σε επίπεδο ηγετικών φιλοδοξιών, mm-hmm, υπάρχει και η μάχη του Σταυρού στις ίδιες εκλογικές περιφέρειες, mm-hmm, μεταξύ κορυφαίων υπουργών. Και ο κύριος Δένδιας μαζί με τον κύριο Θεοδωρικάκο εκλέγονται στην ίδια εκλογική περιφέρεια, στο νότιο τομέα της Αθήνας. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί την εσωτερική επικαιρότητα της Νέας Δημοκρατίας, Κατέρινα, έχει να κάνει με το αν θα πάει ο κύριος Καραμαλής στο συνέδριο του κόμματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει αποφασίσει να μην παραστεί. Κάτι που έγινε γνωστό στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Από εκεί και πέρα θα του δοθεί επίσημη πρόσκληση από τον κύριο Ρουσόπουλο.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 2:30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο

0: Μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
1: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
0: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
1: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
0: Υπεύθυνος μεταφορά. Σπύρος Αστρακάς.
1: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Υδρώνουμε τη φανέλα 12 χρόνια και θα συνεχίσουμε να την υδρώνουμε με αυταπάρνηση και με αγάπη για αυτό που κάνουμε. Και ο Πρωθυπουργός όντως κατανόησε το δίκιο που είχα και την απαξίωση που έδειξε στην ερώτησή μου ο κύριος Ταχιάου, στην αγωνία βέβαια προσωπικά και εμένα, για την υλοποίηση σημαντικών έργων για την περιοχή μου. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος και το μήνυμα που πέρασε όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, για κάθε υφυπουργό, για κάθε υπουργό που απαντάει σε ερωτήσεις των βουλευτών και όχι μόνο της πλειοψηφίας αλλά και σε όλους τους βουλευτές. Και μην ξεχνάμε την ατέλειωτη γραφειοκρατία που υπάρχει στη χώρα μας προκειμένου να υλοποιηθεί ένα έργο. Αυτό εξίσου είπα και στον Πρωθυπουργό χθες, ότι για να φτιάξεις κάτι και να προχωρήσεις θέλει πολλά χρόνια. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες η μία υπηρεσία αντιπαλεύεται την άλλη. Πολλά εμπόδια μπροστά. Εκτιμώ και σέβομαι και ειδικά τους πρώην πρωθυπουργούς και θα ήταν καλό για την παράταξή μας όλοι να συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη συνεδριακή εκδήλωση. Το μόνο που μπορώ να σχολιάσω είναι ότι σίγουρα θα ήταν καλό να παρευρίσκεται στο συνέδριο που έχουμε 15 έως 17 Μαΐου. Από εκεί και πέρα η κρίση δεν θα ήθελα να πω γιατί και πώς, νομίζω ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί και να κρίνει ανάλογα από τη σκοπιά και τη μεριά που το βλέπει.
4: Σφόδρη επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το δεύτερο οικονομικό συνέδριο που διοργανώνει η ημερησία, από όπου αναφέρθηκε τόσο στα ζητήματα της οικονομίας όσο και λειτουργίας των θεσμών. Να μην επιτρέψουμε την περαιτέρω διάβρωση, τους υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και εμείς πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα, Κατερίνα, στα ζητήματα των σκανδάλων και του κράτους δικαίου. Και εξαπέλυσε μάλιστα σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχει δημιουργηθεί μια συμμορία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη που επεμβαίνει στο κράτος δικαίου. Και τόνισε ότι η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή διάβρωση των θεσμών από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία. Απάντησε μάλιστα και στις εστιάσεις ότι ο ΠΑΣΟΚ μετατρέπει τη Βουλή σε δικαστήριο, λέγοντας πως ο Πρωθυπουργός ήταν εκείνος που έφερε τις δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, ενώ σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να απαιτηθούν για λόγους εθνικού ζητήματος 151 ψήφοι στη Βουλή από την κυβέρνηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές και όχι 120 ως ήθιστε, τόνισε ότι πρόκειται για θεσμική εκτροπή και κάλεσε μάλιστα τον πρόεδρο της Βουλής να μην συνενέσει σε μια τέτοια διαδικασία. Αναφέρθηκε και στο επίπεδο της οικονομίας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τετραήμερη εργασία που είναι η τελευταία πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Τόνισε ότι η τετραήμερη εργασία είναι κάτι που εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες με θετικά αποτελέσματα στην παραγωγικότητα και στις συνθήκες εργασίας. Μάλιστα, σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης ανέρτησε και ένα βίντεο στο TikTok όπου το ξεκαθαρίζει ποια είναι η πρότασή του. Λέει ότι χρειάζεται, ότι είναι πιλωτική εφαρμογή σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 άτομα για επαγγέλματα όπως είναι οι προγραμματιστές, οι λογιστές και οι διοικητικές υπηρεσίες. Και η σταδιακή εφαρμογή του θα δώσει ταυτόχρονα φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις για να γίνει. Και ανέφερε ότι στη Βρετανία, όπου εφαρμόστηκε σε 92% των επιχειρήσεων, το 85% το διατήρησε. Αναφέρθηκε και στην οικονομική πρόταση του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι θέλει να κλείσει η μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο κεφάλαιο και στη μεσαία τάξη, με τη σταδιακή αύξηση των φορολογικών συντελεστών για τις μεγάλες επιχειρήσεις και την παράλληλη μείωση των φόρων που έχουν να κάνουν σε σχέση με τη μισθωτή εργασία. Κατερίνα.
4: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Εμείς μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
6: Τα ενίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχειες παρακμές στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
4: Δίκες εξπρές για πολιτικά πρόσωπα προβλέπονται με βάση τη ρύθμιση που φέρνει σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Στόχος να εκαθαρίσονται δικαστικά το συντομότερο δυνατό υποθέσεις με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα. Η Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα, η δικαστική μας συντάκτρια. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η ρύθμιση λοιπόν αυτή βρίσκεται καθοδόν προς τη Βουλή. Πιθανότατα να συμπεριληφθεί στο κληρονομικό νομοσχέδιο που επίσης παίρνει τον δρόμο για να ψηφιστεί και να καταστεί νόμος του κράτους. Τι προβλέπει λοιπόν αυτή η ρύθμιση που αφορά στην άμεση καθάριση ποινικών υποθέσεων με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα? Προβλέπεται σύντμηση των προθεσμιών. Οι υποθέσεις για τα πολιτικά πρόσωπα, προκειμένου να οδηγούνται το ταχύτερο δυνατό στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να εκδικάζονται εντός τριμήνου, ενώ για τα κακουργήματα προβλέπεται η έρευνα να διενεργείται από εφέτη ειδικό ανακριτή και όχι από πρωτοδίκη ανακριτή, mm-hmm. όπως συμβαίνει μέχρι τώρα για τους υπόλοιπους πολίτες.
4: Mm-hmm.
7: Να σου πω, Κατερίνα, ότι η διάταξη αυτή έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς έχει δικονομικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους 11 γαλάζιους βουλευτές. Βεβαίως να πούμε ότι αναγκαία προϋπόθεση είναι να δούμε ποια θα είναι η αποτίμηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
4: mm.
7: μετά και την παροχή εξηγήσεων από τους 11 γαλάζιους βουλευτές. Να θυμίσουμε ότι 9 εξ αυτών με βάση το αίτημα άρσης της ασυλίας ελέγχονται για το πλημέλημα της ειδικής αυτουργίας σε απιστία, ενώ 2 ακόμη συνάδελφοί τους ελέγχονται για κακουργηματική ηθική αυτουργία σε απιστία λόγω του ύψους των αποζημιώσεων που ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ. Σημαίνει λοιπόν ότι μετά την ψήφιση αυτής της διάταξης που φέρνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
4: mm-hmm.
7: εάν για τους δύο κατηγορούμενους οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς προχωρήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης, η ανάκληση θα διενεργηθεί από εφέτη ανακριτή. Μένει να δούμε αν θα είναι τελικά η δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ για όσους εξ αυτών, από τους υπόλοιπους 9, προκύψουν ενδείξεις και προχωρήσουν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς στην άσκηση ποινικής δίωξης, αμέσως θα, μετά την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος, μέσα σε 3 μήνες θα πρέπει να δικαστεί η υπόθεση. Με το δεδομένο λοιπόν ότι μιλάμε για 22 Μαΐου ότι έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις, πιθανότατα θα λάβουν μία προθεσμία και απαιτείται και ένα ικανό χρονικό διάστημα λόγω του μεγάλου αριθμού των ελεγχόμενων βουλευτών, να αποφασίσουν οι εισαγγελείς, όπως όλα δείχνουν, με την έναρξη του επόμενου δικαστικού έτους, εάν και εφόσον οδηγηθούν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στην άσκηση ποινικών διώξεων, θα έχουμε και τις πρώτες δίκες με βάση αυτήν τη διάταξη που φέρνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και να σας πω τέλος ότι σε ό,τι αφορά τα κακουργήματα,
4: mm-hmm.
7: μετά τον εφέτη ειδικό ανακριτή, η υπόθεση θα εισάγεται στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο εφετών και θα εκδίδεται αμετάκλητο βούλευμα. Και εδώ ο νομοθέτης σύντομο χρόνο για την εκδίκαση της υπόθεσης, μέσα σε 3 μήνες από την έκδοση του βουλεύματος.
4: Η Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στο Sky, υπό το βάρος των σοβαρών περιστατικών και ατυχημάτων που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Στην τηλεφωνική γραμμή, ο κύριος Νίκος Γρέτζελος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης. Καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, κύριε Βασιλείου?
4: Καλά. Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, γιατί μιλάμε για ένα θέμα το οποίο δυστυχώς το τελευταίο διάστημα παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Θα ήθελα καταρχάς ένα σχόλιο για τις ανακοινώσεις που έκανε σήμερα ο κύριος Χρυσοχοίδης, οι οποίες μας δείχνουν προς την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους. Για πείτε μας.
8: Είναι θεωρώ προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί κυρίως τα ατυχήματα είναι στις νεαρές ηλικίες, από ηλικίες 15 ως 24, όχι μόνο για τα πατίνια, είναι πρώτη αιτία θανάτου είναι τα τροχαία ατυχήματα. Τώρα, τι ισχύει αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή ισχύει τα πατίνια που είναι μέχρι 6 χιλιόμετρα, που τρέχουν μέχρι 6 χιλιόμετρα την ώρα, μπορεί να τα οδηγεί κάποιος 12χρονος και θεωρείται για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως πεζός. Τα πατίνια που τρέχουν έως 25 χιλιόμετρα την ώρα θεωρούνται ως ποδήλατα για τον κώδικα και πρέπει κάποιος να είναι 15 ετών και πάνω. Είναι πολύ σημαντικό η ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Χρυσοχοίδης, γιατί αυτά τα παιδιά που οδηγούν πατίνι δεν έχουν καμιά ιδέα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
4: Έχουμε το 12χρονο που παλεύει στο παιδόν, το ατύχημα που είχαμε το πολύ σοβαρό στον Ασπρόπυργο χθες. Και δυστυχώς το 13χρονο παιδί στην Ηλία πάλι με πατίνι. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό. Πρέπει να μπει μια τάξη, γιατί κινδυνεύουν οι ζωές των παιδιών. Αλλά έχω την αίσθηση ότι και οι γονείς πρέπει να προβληματιστούν ακόμη περισσότερο.
8: Κύριε Γκρέτζελε, έχουν τεράστια ευθύνη. Οι γονείς έχουν τεράστια ευθύνη. Το πατίνι δεν είναι δώρο. Δηλαδή, παίρνουμε ένα δώρο σε ένα 12χρονο ή 13χρονο που δεν επιτρέπεται καν να το οδηγεί με βάση την νομοθεσία. Έπρεπε να είναι τουλάχιστον 15 ετών. Δεν έχουν ιδέα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και βγαίνουν στον δρόμο. Ξέρετε, βλέπουμε πολλές φορές πατίνια να κινούνται ανάποδα. Στο δρόμο ανάποδα δεν επιτρέπεται να πηγαίνουν ούτε τα οχήματα άμεσης ανάγκης, όχι τα πατίνια, είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας, δηλαδή το πατίνι κυκλοφορεί σε δρόμους όπου οι ταχύτητες είναι μέχρι 50, θα πρέπει να φοράει κράνος υποχρεωτικά, να μην φοράει ακουστικά ή να έχει κινητό, το βράδυ να έχει ειδικό γυλαικάκι. Και ξέρετε, αυτοί οι κανόνες δεν τηρούνται, και η Αθήνα, ειδικά η Αθήνα, δεν έχει τις υποδομές. Μην κοιτάτε στη Γερμανία, ας πούμε. Υπάρχει ο πεζόδρομος, ο ποδηλατόδρομος και υπάρχει ο δρόμος. Εδώ δεν υπάρχουν τέτοιες προδιαγραφές και κινούνται στον δρόμο. Επίσης, δεν είναι ασφαλισμένα αυτά τα οχήματα, κάτι που προανήγγειλε ο Υπουργός Δημοσίας
4: Τάξης. Ήταν ακόμη το δεύτερο μέτρο το οποίο είπε, ότι θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική ασφάλιση.
8: Μα φυσικά, κάποιο πατίνι που κινείται με 25 χιλιόμετρα, αν θα πέσει πάνω σε πεζό, μπορεί να κάνει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Ποιος πληρώνει σε αυτή την περίπτωση? Πρέπει να έχουν και πινακίδα και να είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα αυτά τα οχήματα. Πέρσι είχαμε 400 τραυματισμούς, δηλαδή 400 άτομα πήγαν στο νοσοκομείο από τραυματισμό με πατίνια και είχαμε και 2 νεκρούς. Ξέρετε, το πατίνι, είπαμε τις 2 κατηγορίες που υπάρχουν, υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία. Πατίνια που είναι πειραγμένα και τρέχουν με ταχύτητες 60-70 χιλιόμετρα και βλέπουμε και πατίνια που πολλούνται στο διαδίκτυο και διαφημίζουν αυτές τις ταχύτητες.
4: Συγγνώμη, γιατί πράγμα και αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Πειραγμένα, ποιος τα πειράζει? Υπάρχει κάποιο δίκτυο, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, για να το περιγράψω κάπως?
8: Δεν μπορώ να το ξέρω. Συνήθως μπορεί να τα πειράξει και ο ιδιοκτήτης. Υπάρχει κάποιος κόφτης σε αυτά τα πατίνια που στα 25 δεν μπορούν να πάρουν. 40, 50, 60 χιλιόμετρα. Ξέρετε, με 2 ρόδες μικρές που έχει το πατίνι, χωρίς αναρτήσεις και τόσο εκτεθειμένος που είναι ο αναβάτης, με την παραμικρή λακκούβα μπορεί να ανατραπεί. Θα πηγαίνει τώρα με 60 και 70 χιλιόμετρα ένα πατίνι, είναι πολύ επικίνδυνο και για τον ίδιο πάνω απ' όλα, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους.
4: Και αν αυτό βεβαίως προωθείται και μέσω διαδικτύου, θα έπρεπε να ελέγχεται από την αρμόδια αστυνομία διαδικτυακά, έτσι ώστε να υπάρχουν και κάποιες κυρώσεις, διότι είναι επικίνδυνο, όπως μας ευλόγως μας περιγράφεται.
8: Ναι, γιατί αυτό το πατίνι που τρέχει με 60-70 δεν μπαίνει σε κάποια κατηγορία. Δεν είναι ούτε δίκυκλο, ούτε μοτοσυκλέτα είναι, αλλά ούτε και πατίνι είναι.
4: Μάλιστα.
8: Με βάση την νομοθεσία. Τα πατίνια έως 25 χιλιόμετρα και υπάρχουν και χώρες όπου έχουν βάλει και κάποιους περιορισμούς, όπως στο πόλεις, όπως στο Παρίσι και στη Γερμανία σε κάποιες πόλεις απαγορεύεται τα πατίνια να μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
4: Εδώ
8: δεν υπάρχει καν το δίκτυο. Εδώ κινούνται οπουδήποτε. Θα δείτε και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας θα δείτε πατίνι και χωρίς κράνος πατίνι και 2 άτομα πάνω στο πατίνι θα δείτε και χωρίς γυλαικάκι το βράδυ και χωρίς φώτα και κυκλοφορούν. Πέρα από το ότι είναι επικίνδυνο για τους ίδιους, είναι και για όλους τους υπόλοιπους επικίνδυνο.
4: Βέβαια,
8: θεωρώ
4: όμως
8: πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε.
4: Mm-hmm.
8: Σε αυτές τις μικρές ηλικίες δεν είναι μόνο τα πατίνια, είναι τα ποδήλατα. Βλέπουμε στη Γερμανία, ας πούμε, για να οδηγήσει ένα παιδί ποδήλατο, παίρνει ένα ειδικό πιστοποιητικό από το σχολείο.
4: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Υπάρχει κάποιο στάδιο ειδικής εκπαίδευσης?
8: Δεν υπάρχει θεσμοθετημένο στην Ελλάδα. Στη Γερμανία μαθαίνουν κάποια πράγματα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και παίρνουν ένα πιστοποιητικό για να οδηγούν το ποδήλατο.
4: Ναι,
8: και φυσικά,
4: κανονικά θα έπρεπε και εδώ, έτσι δεν είναι, να συμβεί κάτι τέτοιο.
8: Συζητάμε το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής για να μπει στα σχολεία, συζητιέται από τότε που ο Γεράσιμος Αρσένης ήταν υπουργός παιδείας και έχουν περάσει πάνω από 40 χρόνια και ακόμα συζητάμε τα ίδια. Γίνονται κάποιες αποσπασματικές προσπάθειες, mm-hmm. αλλά δεν γίνεται κάτι οργανωμένα για ένα μάθημα που πρέπει να μπει υποχρεωτικά στα σχολεία, γιατί είναι μάθημα ζωής.
4: Βέβαια.
8: Θέλω να συμπληρώσω και κάτι, αν έχουμε το χρόνο.
4: Πείτε μας και να κλείσουμε με αυτό. Ναι.
8: Όχι μόνο τα πατίνια, αλλά αν θα παρατηρήσετε έξω από σχολείο, θα δείτε μπαμπάδες, μαμάδες σε μηχανάκι να έχουν δύο παιδιά πάνω χωρίς καμία προστασία και να τα πηγαίνουν στο σχολείο. Θα το δείτε πάρα πολλές φορές. Αυτό αν συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, π.χ. στη Σουηδία, θα τους παίρναν την επιμέλεια, γιατί είναι επικίνδυνοι για τα παιδιά τους.
4: Και τι παράδειγμα δίνει και στα παιδιά, έτσι, όταν βλέπει τη μαμά και τον μπαμπά, έτσι, θεωρεί δεδομένο ότι...
8: Ξέρετε, οι γονείς είναι πρότυπα για τα παιδιά. Αν βλέπει το παιδί, τον μπαμπά ή τη μαμά, να φοράει κράνος, να φοράει ζώνη, να είναι τυπικός, να μην βρίζει στον δρόμο, το ίδιο θα κάνει και το παιδί. Αν βλέπει τον μπαμπά να κινείται άναρχα, αυτό αντιγράφει και το παιδί αργότερα και θα κινείται κατά τον ίδιο τρόπο.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ελπίσουμε να μπει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
8: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
4: Επίσης και σε εσάς, ο κύριος Νίκος Γρέτζελος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης. Στις πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων για να μπει η τάξη στη χρήση τους, στα ηλεκτρικά πατίνια, αναφέρθηκε ο Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Με ένα βίντεο παρέμβαση που ανέτησε στα μέσα κοινωνική δικτύωση, ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας παρουσίασε το πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής για τα ηλεκτρικά πατίνια. Την ίδια ώρα που έχει ανοίξει συζήτηση για το πώς θα περιοριστεί η χρήση τους με τα σοβαρά ατυχήματα, κυρίως σε πανελίκους. Στην άρτηση του, ο Δήμαρχος αναφέρει ότι θα δημιουργηθεί ένα οργανωμένο δίκτυο 1574 θέσεων στάθμευσης σε 124 ζώνες σε όλη την πόλη. Όπως τόνισε όμως ο Δήμος Αθηναίων, τα πατίνια ήρθαν για να μείνουν. Ενώ στην άρτηση του συμπλήρωσε ότι με κανόνες που προστατεύουν το πεζό, τα άτομα με αναπηρία αλλά και ζωή τους χρήστες, όχι πατίνια στα πεζοδρόμια, με ταχύτητα πεζού σε πεζόδρομους και πλατείες. Και κλείνει την άρτησή του ότι η Δημοτική Αστυνομία θα είναι δίπλα για να κόβει, να κάνει ελέγχους στα πατίνια. Κατερίνα.
4: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Αθήνα γίνεται το επίκεντρο της ποδηλασίας και υποδέχεται την Κυριακή τον μεγάλο τερματισμό του ΔΕΗ του Ροφαελάς 2026 στην πλατεία Συντάγματος. Την Κυριακή και τη Δευτέρα 10 και 11 του μηνός πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Αθήνα το ετήσιο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Και εμείς πάμε στον Γιώργο Μανουσακάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Η Κυριακή είναι μια μέρα όπου η Αθήνα θα γεμίσει ποδήλατα, καθώς ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το μεγάλο τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 στην πλατεία Συντάγματος. Συγκεκριμένα, την Κυριακή 10 Μαΐου μετατρέπεται το κέντρο της πόλης σε μια ανοιχτή γιορτή ποδηλασίας και βιώσιμης κινητικότητας. Με αφορμή την εκδήλωση αυτή, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα επιβεβαιώνει το ρόλο της ως δυναμική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που φιλοξενεί σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις. Το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 αναδεικνύουν την πόλη σε σημείο αναφοράς για την ποδηλασία και τη βιώσιμη κινητικότητα. Επενδύουμε σταθερά στην πράσινη μετακίνηση και ενισχύουμε τη χρήση του ποδηλάτου στην καθημερινή ζωή των πολιτών και των επισκεπτών. Προχωράμε στη δημιουργία 50 σημείων ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές, ενώ ήδη λειτουργεί δωρεάν υπηρεσία διάθεσης ηλεκτρικών ποδηλάτων στα δημοτικά πάρκινγκ της Κλαθμόνας και της Βαρβακίου. Με μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις, επισημαίνει ο κύριος Δούκας, διαμορφώνουμε μια πόλη πιο φιλική, πιο σύγχρονη και πιο βιώσιμη. Τώρα, να πούμε ότι μετά την εκδήλωση της Πλευράς Συντάγματος και τις απονομές θα συνεχιστεί με το πρόγραμμα, συνεχίζεται με μια μεγάλη συναυλία. Στη σκηνή θα εμφανιστούν η Σταβέντο, η Διαδάμου, η Ευαγγελία, η κύρα Μάη Κράι, ο DJ Νίκος Μάρκογλου και η Μαρία Φραγκάκη, δίδοντας το μουσικό παλμό, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε μικρούς και μεγάλους. Ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι 10 και 11 Μαΐου η Αθήνα πρωταγωνιστεί στις διεθνείς εξελίξεις για την βιώσιμη και ενεργό αστική κινητικότητα, καθώς φιλοξενεί για πρώτη φορά το UCI Mobility και Bike City Forum 2026, που είναι το ετήσιο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Το συνέδριο αυτό διοργανώνουν από κοινού ο Δήμος Αθηναίων με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας σε συνεργασία με τον Όμιλο Νεβέντης Travel, που φιλοδεξεί να αποτελέσει ένα παγκόσμιο εργαστήριο ιδεών για το ποδήλατο και την πράσινη μετακίνηση.
4: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καταγγελίες ότι περίπου 700 οδηγοί αστικών λεωφορείων που δήλωναν ασθένεια εργάζονται σε τουριστικά γραφεία, διερευνά το Υπουργείο Μεταφορών. Σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα. Και όπως αποκάλυψε ο κύριος Κυρανάκης, οι συγκεκριμένοι οδηγοί, επικαλούμενοι λόγους υγείας, δεν έπιαναν το τιμόνι στα αστικά λεωφορεία και δούλευαν ως οδηγοί σε τουριστικό γραφείο την ώρα που περίμεναν να περάσουν από υγειονομικές επιτροπές. Μάλιστα, συνέχιζαν αυτοί οι περίπου 700 οδηγοί να μισθοδοτούνται κανονικά από τον ΟΣΥ, την ώρα που όλοι ξέρουμε ότι οι αστικές συγκοινωνίες αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Να θυμίσω ότι το 2004, μόνο το 2004, σύμφωνα με στοιχεία της ΟΣΥ, δεν πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 500.000 προγραμματισμένα δρομολόγια λόγω έλλειψης οδηγών. Τώρα, σύμφωνα με τον κύριο Κυρανάκη, ήδη περίπου 150 από αυτούς έχουν επιστρέψει στην υπηρεσία. Για περίπου 300 βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επανένταξης και ανάκλησης των αδειών που είχαν για να, οδηγούν τουριστικά λεωφορεία. Ενώ 250 εργαζόμενοι έχουν δηλώσει πρόθεση αποχώρησης από τον ΟΣΥ μετά την έναρξη αυτών των ελέγχων, Κατερίνα.
4: Σε ευχαριστώ, Ισίδωρε. Σε φυλακές εκτός Κρήτης για λόγους ασφαλείας θα οδηγηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στο Ηράκλειο. Ο Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και χθες εντελώς εφημεντιαστικά, Κατερίνα, διότι αρχικά είχαν πάρει προθεσμία και οι δύο το αντρόγινο να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, εντελώς εφημεντιαστικά και υπό άκρα μυστικότητα, η διαδικασία έγινε χθες των απολογιών στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου και όχι στα δικαστήρια. Πήγαν εκεί δηλαδή εισαγγελέας και ανακριτής. Περισσότερες από 3,5 ώρες κράτησε αυτή η διαδικασία και με ομόφωνη γνώμη κρίθηκαν προφυλακιστές και οι δύο, και ο 54χρονος δράστης και η 56χρονη σύζυγός του. Όπως είπες, φυσικά τα για λόγους ασφαλείας θα οδηγηθούν σε φυλακές εκτός της Κρήτης. Νωρίτερα έκανε δηλώσεις και οι συνήγοροι τους, όπως είπαν ο δικηγόρος τους. Όπως είπε, η απόφαση για τον 54χρονο ήταν αναμενόμενη. Ωστόσο, για την 56χρονη ίσως να περιέχει και το λόγο, Κατερίνα, της ασφάλειας, προκειμένου να μην παραμείνει στο νησί της Κρήτης. Έτσι το δικαιολόγησε τουλάχιστον ο δικηγόρος. Ωστόσο, να πούμε, Κατερίνα, ότι η αστυνομία έχει στοιχεία που και θεωρεί την 56χρονη ότι ουσιαστικά ήταν αυτή που μεθόδευσε αυτή την δολοφονία, ήταν αυτή που παρότρινε τον σύζυγό της να προχωρήσει σε αυτό την ψυχρό δολοφονία. Και έχει και μαρτυρίες, αλλά και από τη δικιά της κατάθεση, σύμφωνα με πληροφορίες. Τώρα, ο 54χρονος, είπε, Κατερίνα, ότι...
4: Και κλείνουμε με αυτό.
12: Αυτό να πούμε, Κατερίνα, ότι και οι δύο απέδωσαν το έγκλημα στην ψυχολογική τους κατάρρευση μετά το χαμό του γιού τους στο τροχείο αυτό το μοιραίο πριν από 3 χρόνια. Είπε ο 54χρονος ότι είχε το όπλο, διότι νωρίτερα είχε πάει στο μνήμα του παιδιού του, όπως κάνει καθημερινά, για να ρίξει 2 μπαλωθιές. Δεν το έκανε ωστόσο, διότι εκεί υπήρχε κόσμος. Επιστρέφοντας, έπεσαν τυχαία με το αυτοκίνητό τους πάνω στον 21χρονο. Εκεί, λέει, θόλωσα, κατέρευσαν τα πάντα μπροστά μου, τον τράκαρα, τον ακινητοποίησα και τον σκότωσα. Άμα είχα, λέει, και 100 σφαίρες, θα του τις έριχνα όλες.
4: Μια πολύ λυπηρή ιστορία. Ναι, Δημήτρη, που φοβόμαστε μην αναβιώσει και βεντέτα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Νέα στοιχεία για την εμπειρία των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία φέρνει στη δημοσιότητα η Ένωση Ασθενών Ελλάδας μέσα από το ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης του ΕΣΥ. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε η Έλενα Μπρέγιανη.
13: Η ποιότητα του φαγητού, η έλλειψη σε νοσηλευτικό προσωπικό και η καθαριότητα αναδεικνύονται στα βασικά προβλήματα των δημόσιων νοσοκομείων σύμφωνα με τα στοιχεία του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης του ΕΣΥ που παρουσιάζει η Ένωση Ασθενών Ελλάδος. Τα στοιχεία αφορούν το διάστημα από τον Ιούλιο του 2025 έως τα τέλη Απριλίου του 2026. Σε αυτό το χρονικό διάστημα στάλθηκαν περισσότερα από 300.000 SMS σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν τουλάχιστον μία ημέρα σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, ενώ συμπληρώθηκαν πάνω από 57.000 ερωτηματολόγια. Ο γενικός δείκτης ικανοποίησης διαμορφώνεται στο 4,9 με άριστα το 5, με τους ασθενείς να αξιολογούν ιδιαίτερα θετικά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Το 86% δηλώνει εμπιστοσύνη στους θεράποντες γιατρούς, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται και στην ευγένεια και το σεβασμό που δείχνουν οι επαγγελματίες υγείας. Την ίδια στιγμή όμως, τα αποτελέσματα αναδεικνύουν σοβαρά προβλήματα σε βασικές πλευρές νοσηλείας. Μόλις το 49% των ασθενών δηλώνει ικανοποιημένο από την ποιότητα του φαγητού στα νοσοκομεία, ενώ χαμηλές αξιολογήσεις συγκεντρώνουν η επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού και η καθαριότητα των θαλάμων και των κοινόχρηστων χώρων. Σημαντικά περιθώρια βελτίωσης εντοπίζονται και στην ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών, αλλά και στη συμμετοχή τους στις αποφάσεις που αφορούν τη θεραπεία και τη φροντίδα τους. Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη των γραφείων προστασίας δικαιωμάτων ασθενών. Η Ένωση Ασθενών Ελλάδος επισημαίνει ότι τα δεδομένα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο βελτίωσης του ΕΣΥ, εφόσον αξιοποιηθούν συστηματικά από το Υπουργείο Υγείας και τις διοικήσεις των νοσοκομείων με στοχευμένες παρεμβάσεις εκεί όπου οι πολίτες καταγράφουν τις μεγαλύτερες ελλείψεις.
4: Στην ενότητα του πολιτισμού, το ΆΚΑ υποδέχεται αύριο τους τριλικούς Μετάλλικα και εμείς πάμε στη Βάσια Μπακετέα να μας πει περισσότερα. Βάσια, καλό μεσημέρι. Και εμείς εδώ στην Τεχνόπολη μια κοσμοσυρωή υποδεχόμαστε από το πρωί.
14: Ζήσαμε κάποιες αδιανόητες ουρές για το pop-up store που έχει στηθεί εδώ στην Τεχνόπολη με ειδικά συλλεκτικά αντικείμενα του συγκροτήματος. Οι ουρές είναι δεκάδων μέτρων και ρώτησα, κάποιοι αναμένουν περισσότερες από 4 ώρες για να μπορέσουν να μπουν μέσα στο μαγαζί να πάρουν τα αντικείμενα, τα συλλεκτικά αντικείμενα. Αύριο πάντως είναι η μεγάλη μέρα, είναι η μέρα που, με την οποία ανοίγουν οι Μετάλλικα την ευρωπαϊκή τους περιοδία από εδώ, από την Αθήνα και το ΟΑΚΑ, που περιλαμβάνει συνολικά 16 ευρωπαϊκούς σταθμούς, 5 μάλιστα μέσα στο Μάιο, 5 ακόμη. Οι Μετάλλικα αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή στις 8.30, οι Πύλες ανοίγουν στις 4, υπάρχουν 2 συγκροτήματα πριν μέχρι να βγουν οι Μετάλλικα στις σκηνή στις 6 η Knocked Loose και στις 7 η Gojira. Να πούμε ότι Μετάλλικα, εντάξει, τι να πούμε για τις Μετάλλικα, κάποια πολύ τυπικά, ότι θεωρείται, ας πούμε, βρίσκεται στην 7η θέση των πιο πετυχημένων καλλιτεχνών στην αμερικάνικη ιστορία, με πωλήσεις που αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια άλμπουμ. Το πιο γνωστό τους άλμπουμ είναι το Black Album το 1991, mm-hmm. με το οποίο ξέφυγαν και από τα όρια της underground σκηνής και έγιναν παγκοσμίως γνωστοί. Μέσα σε αυτό, μάλιστα, υπάρχουν οι πολύ γνωστές μπαλάντες The Unforgiven και Nothing Else Matters, που είναι έτσι mainstream πια τραγούδια. Και τέλος, να κλείσουμε με κάποιες ρυθμίσεις που θα ισχύσουν και είναι απαραίτητες να τις γνωρίζουν όσοι θα πάνε στη συναυλία. Από σήμερα έχει ανακοινώσει το ΆΚΑ, μέχρι και την Κυριακή θα υπάρχουν σημαντικές αλλαγές και στους χώρους στάθμευσης και σε ολόκληρη την έκθεση του ΆΚΑ, για να διασφαλιστεί ότι και οι αθλητές και οι επισκέπτες αλλά και οι φαν θα μπορούν να φτάσουν με ασφάλεια.
4: Μάλιστα.
14: Ενώ η βασική σύσταση που κάνει η διοργανώτρια εταιρεία είναι να μην χρησιμοποιήσουμε αμάξι και να φτάσουμε εκεί με τα μέσα.
4: Βάσια, σε ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω τον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Ανδρέα.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, τον πλέον καθοριστικό αγώνα της φετινής ευρωπαϊκής του πορεία δίνει ο Παναθηναϊκός απόψε στην Ευρωλίγκα, καθώς υποδέχεται την Βαλένθια στο πλαίσιο του τέταρτου αγώνα για τα play-off της διοργάνωσης. Οι πράσινοι, οι οποίοι προηγούνται 2-1 στην σειρά με 2-1 νίκες, χρειάζονται ακόμα μία για να πάρουν.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
16: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
17: 3.
18: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Ελστάτ, από 3,9% το Μάρτιο. Σε ετήσια βάση, μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Πρόσθεσε ότι θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Όσον αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ανέφερε ότι για πρώτη φορά θα τον λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν να είναι της χειρίας. Στο μικροσκόπιο των ειδικών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το θαλάσσιο ντρόν στρατιωτικού τύπου που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε θαλάσσια σπηλιά στη Λευκάδα, κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Κατά τη στιγμή του εντοπισμού του, είχε ακόμη σε λειτουργία τον κινητήρα του, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την προέλευση και την αποστολή του. Ένταση και πάλι στη Μέση Ανατολή μετά τα πυρά που αντάλλαξαν χθες το βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν στα στενά του Ορμούζαν, και ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι η εκεχηρία εξακολουθεί να ισχύει. Πρόκειται για μια χονδροειδή τακτική πίεσης ή για το αποτέλεσμα ενός υπονομευτή που εξαπατά ξανά τον Ντόναλντ Τραμπ, παρασύροντάς τον σε ακόμη ένα τέλμα? Διερωτάται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Στο μεταξύ, το Ιράν κατέλαβε το πετρελοφόρο Ocean Coi, υποσημεία Μπαρμπέιτος, για φερόμενη απόπειρα διατάραξης των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, ενώ σύμφωνα με την επιθεώρηση Lloyd's List, συγκρότησε επίσης νέα κυβερνητική υπηρεσία επιφορτισμένη με την έγκριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ και με την ίσφραξη τελών διέλευσης. Στα 100 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα, το Brent κοντά στα 95 το ελαφρό αργό. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα προς ψήφιση η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Σε λειτουργία τίθενται από την προσεχή Δευτέρα 11 Μαΐου οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας, που ήταν εδώ και καιρό ανενεργές, με αποτέλεσμα να εισέλθει προσφάτως στο χώρο 89χρονος και να τραυματίσει 4 υπαλλήλους. Στη φυλακή οδηγείται ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε ένα 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού στην κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφεια. Συνελήφθη 69χρονος κτηνοτρόφος στη Λέσβο για παραβίαση των μέτρων βιοασφάλειας σχετικά με τον αυθόδη πυρετό. Ουρές θαυμαστών των Μετάλλικα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για το Pop-Up Store των Μετάλλικα, αύριο η μεγάλη συναυλία του συγκροτήματος στο ΒΑΚΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Σιντζίνγκ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Άνεμοι νότιος 5 μποφόρ και το απόγευμα δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ο Φωνιάς
3: Μάρας. Έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 Μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
7: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com
8: Αθήνα 984.

0: Τι έγινε, παιδιά?
1: Καλά, εσείς?
0: Απαρτία.
2: Ναι.
1: Καλώς ορίσαμε, καλώς σας μας βρήκατε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Απαρτία, έτσι.
1: Απαρτία.
2: Όλα τα μωρά στην πίστα.
0: Έτσι. Βέβαια, έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να μπορέσει να συγκληθεί και να
1: βγει.
2: Και εμείς όμως δεν ήρθαμε με άδεια χέρια. Στην πορεία θα δώσουμε τα δώρα μας.
0: Βέβαια, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς. Ακούτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιόφωνο της πόλης μας, η σύμπραξη της Παρασκευής. Έτσι δεν και πλέον τρακάρε με τρένο. Το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος. Εσίως μέρος Α. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ίσως.

0: Μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Λίλη Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή, στην έρευνα, στο μοντάζ και μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100. Απαντά η Πέμη Παναγωπούλου. Θα το χρειαστείτε το 213-09-09-100. Ναι.
1: Έτσι.
0: Έτσι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε?
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Έτσι. Προσεχώς καλύτερα.
0: Α!
1: Έτσι.
0: Πολύ αισιόδοξο αυτό.
2: Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο.
0: Είσαι συγκρατημένα αισιόδοξο.
1: Κοίτα, έχουμε άνοιξη, ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου.
2: Σήμερα δεν έχουμε άνοιξη.
1: Σήμερα είναι λίγο αφρικανική μουντάδα. Έριξε κάτι λασποσταγονίτσες, αλλά δεν πειράζει.
0: Λασποσταγονίτσες.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι συμπαιγνία του παγκοσμίου καρτέλ πλυντηρίων
1: αυτοκινήτων. Ναι, ακριβώς.
2: Όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά και εμείς αντιτσεκόμαστε,
1: δεν τα πλένουμε.
0: Α, KPA δηλαδή. Έτσι. Καρτέλ πλυντηρίου αυτοκινήτων.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά.
2: Είναι μεγάλα τα συμφέροντα, παιδιά, τώρα μην τα λέμε.
0: Ναι. Έχουν αρχίσει και δεν είναι στο μόνο κομμάτι, έτσι.
2: Όχι, εγώ τώρα πιάνω αυτή την πτυχή, ας πούμε.
0: Ναι. Εδώ βλέπεις τι γίνεται, πως μας μπλέξανε σε αυτό το πόλεμο. Έτσι, χωρίς να θέλουμε.
1: Έτσι. Για άλλη μια φορά.
0: Για άλλη μια φορά.
1: Δηλαδή, εντάξει, αδικία, παιδιά.
2: Και
1: αδικία.
2: Αναγκαζόμαστε να, σαν κράτος, να έχουμε μια κερδοφορία την οποία δεν τη θέλουμε.
1: Όχι.
2: Να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, την κερδοφορία δεν τη θέλουμε. Την, έχουμε την κερδοφορία από τα έσοδα, από τη βενζίνη.
2: Αν λοιπόν αυτή η μικρή ψωροκόστενα, να το πω έτσι, ναι. Βλέπαμε το ρεπορτάζ στη Δύση, 55 εκατομμύρια έσοδα το τελευταίο δίμηνο μόνο από την αύξηση έτσι. Των καυσίμων. Ναι. Καταλαβαίνεις παγκόσμια, ας πούμε, με τι βαριά καρδιά ο κόσμος ναι. αποκερδένει από μια τέτοια τραγική διαδικασία. Να πρέπει να σταματήσουν οι πολέμοι, να επικρατήσουν οι άνθρωποι. Έτσι, όλα αυτά.
0: Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι και άλλοι τρόποι. Να πούμε ότι αυτό το οποίο σας ανέφερε μόλις ο Δημήτρης είναι στη τσέπη περίπου του καθενός.
1: Γύρω στα 400 ευρώ.
0: Ναι, 400 γύρω στα 400 ευρώ. Για τα οποία τα είχαμε έτσι κι αλλιώς, κινούμαστε.
1: Άνετα.
0: Εντάξει, το
2: πρόσεξε.
1: Πήραμε όμως ένα πενιντάρικο. Το πήραμε.
2: Πήραμε το πενιντάρικο. Πήραμε το πενιντάρικο. Και αν δεν τα έχεις, δεν τα δίνεις.
1: Σωστό.
2: Άρα τα έχεις.
1: Να μην κινείσαι με αυτοκίνητο στο κάτω-κάτω. Ακριβώς.
2: Δεν σου είπε κανείς παρταμάξι. Σου είπε κανείς παρταμάξι. Ίσα-ίσα.
1: Με τα μέσα κοινωνιών που έχουμε.
2: Αφενός αυτό. Αφετέρου, σε έχουν συνέχεια στην πίεση. Τώρα θα μπουν κάμερες σε κάθε φανάρι. Τώρα και μέχρι και στο φανάρι του Διογέννη θα μπουν κάμερες. Στα λεωφορεία, παντού δεν θα ξεφεύγει κανένας. Όλες οι παραβάσεις
0: θα καταγράφονται.
2: Τους
1: παραβατικούς.
2: Όποιες παραβατικές συμπεριφορές
0: αποκλίνουν.
2: Τώρα εντάξει, τώρα άμα τσακωθούνε τώρα δύο οδηγοί και βγήκε καμιά μούτσα. Εντάξει, αυτό είναι πάνω παράδοτο.
0: Όχι γιατί θέλω να ενισχύσω την κυβέρνηση, ούτε να πάω με τη μεριά τη προς Θεού.
2: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί κάποιοι λένε ότι είμαστε με τον τέτοιον, ότι είναι την μπουσάρουμε την
2: κυβέρνηση. Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ που είπε και ο άλλος πρώτης, εσύ. Εσύ. Καμία σχέση.
2: Εγώ.
1: You found.
0: Καμία σχέση. Νομίζω πρέπει να μείνουμε στο πεντάρικο.
1: Ναι, ότι πήραμε και μάλλον θα πάρουμε κι άλλο. Εγώ έτσι.
0: Οπότε από τα 400 πέφτουμε στα 350 όσοι το πήραμε.
1: Σωστά.
2: Ναι, σωστά.
0: Να το λέμε αυτό. Όσοι το πήραμε. Και αυτό είναι. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Θέλετε, δεν θέλετε.
2: Δεν θέλουμε, αλλά τι να κάνουμε.
1: Ότι είναι μια ανακούφιση τεράστια, έτσι.
0: Ότι είναι μια τεράστια ανακούφιση. Βέβαια, εμείς βγάλαμε πολύ περισσότερα.
1: Εντάξει, τώρα δεν θα στα δώσει κιόλα, τι να κάνουμε. Εκλογές έχουμε.
2: Κάτσε ρε παιδιά, στα χρόνια. Συγγνώμη κιόλα.
1: Ναι, όχι, καλά, ναι, έχεις δίκιο.
2: Μην είμαστε και αχάριστοι. Μην είμαστε και αχάριστοι.
0: Αλλά από πίσω υπάρχει ένα σχέδιο και εμείς, μετά από τις νότες που πάντα ξεκινάμε με νότες, θα σας αποκαλύψουμε ποιο είναι αυτό το σχέδιο. Γιατί εμείς, μάλλον κάποιοι που εχθρεύονται την κυβέρνηση.
2: Κάνουν ρεπορτάζ.
0: Όχι, δημιούργησαν αυτό το σχέδιο για να δημιουργείται ανομαλία σε εμάς και να πέσει.
2: Προβοκατόρικο δηλαδή.
0: Και να πέσει ο συγκεκριμένος κυβερνήτης της κυβέρνησης δεν μας νοιάζει.
2: Όχι.
1: Σωστά.

0: Κυρίες και κύριοι, την προσοχή σας για μια παράσταση που πρέπει να δοθεί και θα δοθεί, και μετά θα πάμε σε αυτούς οι οποίοι σκοπεύουν να δοθούν.
1: Να
0: δώσουν μια παράσταση.
1: Θα είναι καλύτερη, θα το κρίνει το κοινό.
0: Ναι, και το καλά. Όχι, δεν μπαίνουμε. Εμείς που είμαστε.
1: Σε συγκρίσεις,
2: Ας μιλήσουμε λοιπόν για το βαθμό τον οποίο μας αναλογεί.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Συμμετέχουμε αύριο στην παράσταση του Κώστα Παπαγεωργίου Μπόρα Μπόρα. Mm. Είναι ένα σαν μονόπρακτο θεατρικό όπου θα το πλαισιώσουμε μουσικά εμείς στο θέατρο της ημέρας. Και για αυτό το λόγο θέλουμε να προσφέρουμε δύο διπλές προσκλήσεις στους δύο πρώτους που θα καλέσουν στο 213-09-09-100 213-09-09-100. Δύο διπλές προσκλήσεις λοιπόν, παράσταση μουσικό θεατρική, Μπόρα Μπόρα, Κώστας Παπαγεωργίου, έτσι ντε. Στο θέατρο της ημέρας αύριο 9.30 το βράδυ. Το θέατρο της ημέρας είναι στην οδό Γεννηματά 20, πάνω από τη στάση μετρό Πανόρμου. Όσοι δεν προλάβουν να πάρουν τηλέφωνο, μπαίνουν στο www.more.com και προμηθεύονται το εισιτηριάκι τους ωραία. Και καλά. Σε κάθε περίπτωση, μην το χάσετε, είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι καταπληκτικό, παιδιά. Δεν αποκαλύπτουμε το περιεχόμενο καθόλου.
2: Έτσι. Είναι τη επικαιρότητα.
1: Είναι επικαιρότητα, ακριβώς.
0: Γεννηματά 20 αμπελόκι.
2: Ναι, εμάς μας είπε ο Κώστας, θα έρθετε και θα πείτε και ένα τραγούδι. Τελικά θα πούμε περισσότερα.
1: Περισσότερα, αλλά δεν πειράζει.
2: Ναι. Αλλά αυτό
1: χαλάδι.
2: Είναι.
1: Το... Ναι.
0: Θέατρο ημέρας λοιπόν αύριο, Κώστας Παπαγεωργίου και έτσι ντε. Πόσες είπαμε?
1: Δύο διπλές.
0: Δύο διπλές. Οι δύο πρώτοι, 213-09-09-100, τηλεφωνούν, παίρνουν τις προσκλήσεις, αφήνουν το όνομα και μπαίνουν να παρακολουθήσουν αυτήν την μουσικό
1: θεατρική
0: πανδεσία.
2: Πανδεσία, ναι, ναι, ναι. Ένα πελούδιο θα λέγαμε. Ναι, επειδή έχουμε κάνει την πρόβα, είδαμε πως είναι, ας πούμε. Συνήθως δεν πάμε με πρόβα, πάμε έτσι.
1: Ναι, πάμε έτσι, αλλά εντάξει.
2: Αλλά επειδή είναι θεατρικό, λέμε εντάξει, μην το ξεφτυλίσουμε τελείως.
0: Οπότε πάμε σε αυτούς που έχουν να δώσουν την παράσταση και ετοιμάζουν. Χθες είδαμε ότι ξεκίνησαν οι πρόβες στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ναι, ναι.
0: Μεγάλη.
2: Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Μας ενημέρωσαν από το Control. Ήθελα πάντα να το πω αυτό. Ότι δοθήκαν οι δύο προσκλήσεις. Με μεγάλη χαρά τους ευχαριστούμε και θα χαρούμε να τους δούμε. Οι υπόλοιποι more.com ή στις επόμενες.
1: Έτσι.
2: Πάμε τώρα στη μεγάλη παράσταση που ετοιμάζεται, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε προσκλήσεις εκεί πέρα. Κάνουμε κάποιες ενέργειες.
1: Θα πούμε απρόσκλητη, παιδιά.
2: Κάνουμε κάποιες ενέργειες.
0: Ενδεχομένως στο μέλλον να μας δώσουν.
1: Σωστά, να είμαστε όλοι προσκεκλημένοι. Θα είμαστε.
0: Εντάξει, αυτό που λέει ο Μιχ έχει απόλυτο δίκιο. Θα είμαστε όλοι προσκεκλημένοι έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι.
0: Αλλά μήπως μας δώσουν κάποιες προσκλήσεις για κάποιους οι οποίοι έτσι, ξέρω κι εγώ, θέλουν και λίγο ταρακούνημα.
1: Λίγο ταρακούνημα και για τις μπροστινές θέσεις, court seats που τα λέμε τώρα, ναι. Έτσι.
0: 47 επιθύμαστε, λέγεται η παράσταση. Γιατί
1: τόσοι ήταν αυτοί που επέλεξαν να μιλήσουν.
0: Να μιλήσουν.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: 47 επιθύμας και λίγο νοτιότερα, λέει.
2: Μεγάλη διανομή έχει.
0: Είναι μεγάλη διανομή. Ετοιμάζεται να σηκωθεί και, και στην
1: Επίδαυρο
0: το καλοκαίρι.
2: Ως τραγωδία ή ως κωμωδία.
0: Τραγωδία. Έτσι λένε τουλάχιστον.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Συντελεστέ, όταν μιλάνε οι καλλιτέχνες, εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Την έχουμε δει.
2: Άμα είναι 47 οι συντελεστέ, φαντάζομαι ο χορός.
1: Όχι, αυτό ήθελα να πω.
0: Τεράστια συμμετέχουν.
1: Κοίταξε, μάλλον ήταν 4-5 οι πρωταγωνιστές.
0: 155 συμμετέχουν.
1: 155 όλων.
2: Γιατί είναι πολλές οι θέσεις. Είναι το βοβόν πρόσωπο. Είναι ο απομηχανιστέος. Έτσι, έχει πολλά.
0: Βέβαια. Είναι ο επικεφαλής του χορού.
1: Βέβαια.
2: Πρέπει να σπάνε τα μεροκάματα κάπως.
1: Βέβαια, παιδιά. Εντάξει.
0: Είναι 155 άτομα διανομή.
1: Διανομή.
2: Μάλιστα. Okay.
0: Έτσι. Είναι σε σκηνοθεσία Μαξιμιλιάνου.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχει κάνει κι άλλα.
1: Κι άλλα, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι.
0: Τα οποία άλλα είχαν επιτυχία. Άλλα είχαν τεράστια επιτυχία. Δεν μιλάμε για κάποιο το οποίο.
2: Όχι, βέβαια.
0: Να μην είχε επιτυχία.
1: Και θα ανέβηκε στο Hollywood, το ακούω.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Ή στο Broadway.
2: Στο Bollywood, ίσως.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα εκεί με τον Bollywood και το Hollywood. Γιατί είδες ότι.
1: Είναι κλειστά και τα στενά του ορμού τώρα. Πώς θα περάσουν.
0: Όχι, ρε, δεν είναι από εκεί ιστορία. Δεν είναι από εκεί ιστορία. Από την άλλη πάντα είναι. Αλλά ξέρεις τώρα. Δεν μας πολύ θέλει αυτός που έχει το Hollywood.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή είχαμε αυτή την εβδομάδα μια ελπιδοφόρα έτσι, εξέλιξη, πήγε η κυρία Γκέιλ Φόιλ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Από τώρα φτιάχνουν το πρόγραμμα για του χρόνου. Πάντα γίνονται με αυτούς.
2: Προληπτικές κινήσεις.
0: Ναι, μπράβο. Βολιδοσκοπήσεις. Θεωρώ ότι μόλις αυτούς περάσαν τα λεφτά χρόνια από την ΕΡΤ.
1: Εντάξει.
2: Γιατί όχι, πλάκα μου κάνεις.
0: Επιβάλλεται όμως.
1: Ακριβώς. Και από πλευρά αισθητική και περιεχομένου.
0: Δηλαδή δεν κατάλαβα. Θα μπορούσε κανείς να παρουσιάσει καλύτερο το Just Do of Us.
2: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Έχεις πολύ δίκιο.
2: Για να μην αρχίσουμε να λέμε για δημοσιογράφους που κάνουν μουσικές εκπομπές μόνο και μόνο για να τραγουδάνε.
1: Μπράβο.
2: Δηλαδή για όνομα του Θεού, ρε παιδιά.
0: Κοιτάξτε,
2: δηλαδή. Εντάξει, είπαμε.
0: Καταρχήν θα πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές και ως Έλληνες ορολογούμε ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που κατέληξε η ΕΡΤ 2 να βρει ένα παιδί.
1: Μπράβο.
0: Και να μπορέσει να πορευτεί τη ζωή της. Γιατί το θυμόσαστε ότι ξεκίνησε ως ενημερωτικό κανάλι. Mm-hmm. Μετά όποιος έμενε απολάστιχο και πηγαίναμε και τον βοηθούσαμε έξω από την ΕΡΤ και βλέπαμε ότι μέσα είχε κιθάρα του δύναμη εκπομπή. Αμέσως του λέγαμε. Πες μουσική,
1: έλα μέσα.
0: Έπαιρνε εκπομπή, τραγουδούσε κιόλας, όλοι τραγουδούσαμε την ΕΡΤ 2. Τους τελειώσαμε αυτούς που τραγουδούσανε.
2: Ναι.
0: Οπότε μετά το
2: κάναμε. Παίζαμε τη Μαντάμ Σουσού και ό,τι είχε μείνει από το αρχείο.
0: Μπράβο. Μάλιστα σε κάποια φάση παίξαμε και τη Μαντάμ με ένα ακόμα σου παραπάνω. Να μας βγει η σειρά ακόμα περισσότερο. Μαντάμ Σουσού.
2: Remake.
0: Ναι. Εντάξει. Και όταν το ολοκληρώσαμε όλα αυτά, αποφάσισαμε να το κάνουμε αθλητικό.
1: Μπράβο.
0: Οτιδήποτε άλλο εκτός από ενημερωτικό, γιατί όσο ενημερώνουμε τον κόσμο, τόσο περισσότερο.
1: Όση ενημέρωση να φάει αυτός ο κόσμος.
0: Από την άλλη μεριά, κάνουμε και το Earth News.
1: Σωστό.
0: Μας.
1: Που είναι όλοι. Ναι.
0: Earth News μας. Το Earth News μας, το οποίο πηγαίνει καταπληκτικά όσον αφορά την προπαγάνδα. Δεν μένει τίποτα. Ανοίγεις. Υπουργός, κλείνεις υπουργός. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε φτάσει και στο επίπεδο. Κοιτάζουμε όπως κάποια άλλα ιδιωτικά που σήμερα είχαν μια μισή ώρα.
2: Με συγχωρείτε, η ΕΡΤ είναι ένας κολοσσός και εγώ έχω απαιτήσεις. Εγώ θέλω στο ΕΡΤ.
0: Στον κολοσσό της Ρόδινου Σταύρου Σελνιάδη.
2: Μπράβο. Δεν πιάνουμε αυτά τα μεγέθη, είναι δυσθεώρητα. Και ως προς την ομάδα και ως προς τον παράγοντα.
0: Μπράβο,
2: μπράβο. Παρά τα θρυλούμενα για τη χτένα του και ξέρω εγώ τι λένε κάτι βλακίες.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Μα έχει δώσει πρωτάθλημα ο Σταύρος Ελληνιάδης.
0: Εδώ έχει
2: κάνει. Έβαλε το πόδι του κάτω από το βράχο. Λοιπόν.
0: Να πούμε ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση με ανάπτυξη έφτιαξε φτωχούς. Ο Σταύρος Ελληνιάδης έγινε ο πιο ξακουστός μαλλιάς χωρίς.
2: Ακριβώς. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω. Έχω την απέτηση. Πλέον, σαν τηλεθεατής φορολογούμενος και ενεργός πολίτης, στο Earth News να έχουμε επιλογή on demand.
1: Σωστό.
2: Θέλω τον τάδε υπουργό την τάδε ώρα.
0: Ναι.
1: Θα το βρεις. 100%. Δηλαδή, πατώντας
2: ένα, δύο, τρία. Δεν θέλω random.
1: Όχι,
2: τώρα.
1: Έτσι.
0: Όχι random.
1: Όχι random. Όχι.
2: Γιατί κάποια φορά μπορεί να ξεφύγει, ας πούμε.
1: Σωστό, έχει πολύ δίκιο.
0: Και όχι μόνο τώρα με το AI του νου. Προσπαθούμε να περάσουμε σαν έρτη στο επόμενο βήμα της τεχνολογίας. Και να τον έχεις on demand και να λέει αυτό που θες.
1: Σωστό και αυτό.
2: Αυτό θα ήταν ακόμα
1: πολύ
2: καλύτερο.
1: Πολύ καλό.
0: Είμαστε κοντά.
1: Πολύ καλό.
0: Είμαστε κοντά.
2: Ας ελπίσουμε τώρα, γιατί ακούγονται διάφορα, ας πούμε, με ανακατατάξεις διοικητικές. Να σοβαρευτούν.
1: Μπράβο.
0: Κοίταξε να δεις την ΕΡΤ, επειδή το έχω ζήσει παλαιότερα. Για ανακατατάξεις οι οποίες γίνονται αφορούν τους ορόφους, δεν αφορούν τα πρόσωπα. Δηλαδή κατεβαίνει κιόλας από τον τέταρτο στον τρίτο και ανεβάζει από τον τρίτο στον τέταρτο.
2: Επειδή λοιπόν το ξέρεις, είναι εύκολο σε αυτό το κτίριο να κάνεις αυτές τις μετακινήσεις καθόλου.
1: Και να βρεις το γραφείο σου μέσα αυτό το δεδαλώδες κτίριο να πούμε αρχιτεκτονικά.
0: Όχι. Και πολύ περισσότερο όταν δουλεύει το σανσέρ. Αλλά γίνονται φιλότιμες προσπάθειες και θεωρώ ότι θα ολοκληρωθούν. Πάμε όμως στην παράσταση.
2: Πάμε.

0: Ναι, το αφήνει.
1: Αλλά πώς θα αποκλείσεις, πώς θα προσελκύσεις τον κόσμο, αν δεν.
2: Ναι, αλλά πρέπει να αφήσει μια αμφιβολία.
1: Θέλει μια ισορροπία.
0: Λοιπόν, η ατάκα του κορυφαίου είναι, ήταν οι εκλογές.
2: Ναι.
0: Προσέξτε το έτσι. Ατακάρα. Οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα μετά τη ΔΕΘ. Πω, πονόημα, δικέ μου.
1: Δεν είπε χρονιά.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Για να βγει σήμερα ο εκπρόσωπος του χώρου και να πει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27.
2: Μάλιστα.
1: Είδες.
0: Πρόσεξε όμως τώρα. Εδώ υπάρχει ένα μυστήριο.
2: Μεταξύ ΔΕΘ και 27 μεσολαβούν 3 ολόκληροι μήνες.
0: Ένα.
2: Έτσι.
0: Δεύτερον, αν γίνουν μετά τη ΔΕΘ του 27.
1: Έχουμε θέμα.
2: Υπάρχει πραξικόπημα.
1: Έχουμε θέμα.
0: Έχουμε ένα θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε ένα θέμα. Και
1: δεν θέλουμε να γίνει.
0: Ναι, δεν. Λοιπόν, από τη μία. Από την άλλη, σύμφωνα με τον πρωτότυπο, το πρωτότυπο των 47 επιθύβας, okay, αυτό ο τραγικός δεν το αναφέρει.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Άρα είναι μια ελεύθερη ερμηνεία.
2: Χρήση ερμηνεία. Χρήση ερμηνεία. Ακριβώ. Ναι. Χρήση ερμηνεία.
0: Ναι.
2: Ο συγγραφέα δηλαδή το άφησε.
3: Radio Rumeli News στου 98 μεγάκυκλου από την καρδιά τη κεντρική Ελλάδα, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Microland Computers.
12: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
11: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
12: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
11: Τεχνικό στο σπίτι.
12: Τεχνικό στην επιχείρηση.
11: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
12: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
11: Χάλασε?
12: Φέρτε το στους ειδικούς.
11: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
12: Τα πάντα για τα πάντα.
11: Microland Computers.
12: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
11: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Είναι πολύ καλά το αρχαίο δράμα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ο οποίος καταργέται, είναι η κορυφαία εκείνη τη στιγμή.
2: Μπράβο.
0: Την Ευρωπαία Εισαγγελέα.
2: Ναι.
0: Δεν χάνεται εκείνη τη στιγμή.
2: Ναι.
0: Και είναι και φοβερή επίσης η στιγμή όπου άλλοι δύο κορυφαίοι του δράματος, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και ο κύριος Μαρκόπουλος, ανεφάλων στοιχείων.
2: Δεν χρειάζεται.
0: Κατακεραυνώνουν αυτούς οι οποίοι δεν προσήλθαν στην κοινοβουλευτική ομάδα και δεν ιδρώνουν τη φανέλα.
1: Έτσι. Δεν τρέπονται λίγα.
0: Ναι.
2: Κάποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος.
1: Έτσι. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό.
0: Εξαιρετικά. Πάμε τίτλοι ειδήσεων, γιατί στο δεύτερο μέρος έχουμε ανάλυση πολιτική από τον κύριο Δρυμιώτη. Έχουμε Ζούκοφ. Γιατί είμαστε με δύο νομικούς εδώ, θα μας εξηγήσουν γιατί ήταν νομικός σύμβουλος. Και φυσικά έχουμε και, παρόλο που είναι ώρα που ενδεχομένως να τρώτε, έχουμε και λίγο μπέο.
2: Έτσι.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Το 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 3,9 τον Μάρτιο. Σε ετήσια βάση, μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής.

0: Διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Προς ψήφιση κατατίθεται σήμερα ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Η ισχύ της ρύθμισης θα είναι αναδρομική. Η χώρα χρειάζεται σοβαρή διακυβέρνηση που θα φέρει αποτελέσματα τα οποία θα φαίνονται στην κοινωνία. Με τη στήριξη του ελληνικού λαού μπορούμε να τα φέρουμε εις πέρας μετά τις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 2ο Οικονομικό Συνέδριο των Ημερεσία Open και Έθνος. Νέα υπηρεσία επιφορτισμένη με την έκδοση αδειών διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούς και την ίσπραξη τελών δημιούργησε το Ιράν, αναφέρει δημοσίευμα της Lloyd List. Σιρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ ύστερα από πυρά προερχόμενα από το Λίβανο, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό. Σε λειτουργία τίθεται από την προσεχή Δευτέρα οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας, που ήταν εδώ και καιρό ανενεργές, με αποτέλεσμα να εισέλθει προσφάτως στον χώρο ο 89χρονος, ο οποίος τραυμάτισε 4 υπαλλήλους. Στη φυλακή οδηγείται ο 25χρονος που κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε σε ένα 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού στην κεντρική πλατεία της Νέας Φιλαδέλφειας. Συνελήφθη 69χρονος κτηνοτρόφος στη Λέσβο για παραβίαση των μέτρων βιοασφάλειας σχετικά με τον αυθόδη πυρετό. Σε αυστηρότερα μέτρα πρόληψης στις κρουαζιέρες προχωρά το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΗ με νέα εγκύκλιο μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων χανταϊού σε πλοίο που εκτελούσε κρουαζιέρα στο εξωτερικό. Ο ΕΟΔΗ διαβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Και ο καιρός γενικά έθριωσε αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
3: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
3: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.

0: Με Simple Minds μπήκαμε στο δεύτερο μέρος. Λέτε κάτι σαν και εμάς. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Η σύμπραξη της Παρασκευής. Έτσι ντε και πλέον τραγάρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μέρος Β Εσίως. Και υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Πληροφορηθήκαμε. Ναι. Το συζητούσαμε εδώ με τα παιδιά για τον πληθωρισμό.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι.
2: Στο 5,4%.
1: Από 3,7%.
2: 3,8%. Mm-hmm. Εντάξει, παιδιά.
0: Σταθερή άνοδος.
2: Ναι, σταθερή. Καλή άνοδος.
0: Καλή άνοδος.
1: Οι δείκτες ανάπτυξης λοιπόν.
2: Έτσι, λειτουργούν όλοι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
2: Οπότε φανερώνει αυτό ότι υπάρχει πραγματική άνθηση στην οικονομία.
0: Ναι.
2: Και χωρίς να επηρεάζεται και ο πολίτης.
0: Καθόλου.
1: Εξαρτάται
0: τον ανέστητο, τι θα του πει.
1: Να πούμε και το σύνθημα που μας ήρθε αυθόρμητο στα χείλη. Το σεισμός, σεισμός, πληθωρισμός.
2: Ναι, γιατί το 5,4 και σε σεισμό να ήταν. Δεν ήταν επικίνδυνο.
1: Σε 5,4 σε σεισμό να ήταν.
0: Και πώς φαίνεται. Και να πούμε και το άλλο. Πώς φαίνεται αυτή η αδυναμία της κυβέρνησης με τις μόσες προηγήθηκαν και αυτό το 5,4 με πηγαίνει αυτόματα στην κυβέρνηση Σιμίτη, η οποία θα το στρογγυλοποιούσε.
2: Σωστά.
1: Στα πάνω.
2: Στο 6.
0: Θα το κάνει 5,5.
2: Στο 6, κατευθείαν.
0: Όχι, ρε, μία 5,5.
2: 5,4 τώρα. Σωστά, 5,4, ναι.
1: Με τα φραγκοδίφραγα θα παίζουν.
0: Όπως έλεγε ο Τεράτσιος ο Μπράντοβι, τσέτερη, πέτερη. Πήγαινε το πέτερη κατευθείαν και μετά σέξτα. Εξαιρετικά. Να πούμε τώρα, βέβαια, γιατί μελετήσαμε πολύ πάνω σε αυτήν την ιστορία, γιατί κάτι δεν μας άρεσε.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί, ρε παιδί μου, όλα να πέφτουν σε αυτή την κυβέρνηση.
2: Και όμως.
0: Και άντε να πέφτουν σε αυτή την κυβέρνηση που δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Αλλά να πέφτουν και σε αυτό
2: το κυβερνήτη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι. Δηλαδή, ναι. Τέτοια μανία.
0: Τέτοια μανία.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, μάλλον είμαστε πολύ κοντά σε μια διαδρομή υπόγεια, την οποία με αυτό που λέμε ερευνητική δημοσιογραφία. Ναι, την έχουμε ανακαλύψει. Δηλαδή ότι όλα ξεκίνησαν και όλα έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας αυτής της ρουμάνας.
2: Μπράβο.
1: Άστο, αυτό είναι μεγάλη κατάρα.
0: Δεν θέλω ούτε το όνομα.
2: Πληγή. Ναι, ναι, πληγή, παιδιά, όχι, ναι. Όχι.
0: Δηλαδή αυτή η ρουμάνα στην αρχή πήγε και έβαλε στον Πούτιν λόγια.
2: Μπράβο, να επιτεθεί στο.
0: Να επιτεθεί στου Ουκρανού.
1: Δεν χρειάζεται να το αποδείξουμε. Δεν εξηγείται αλλιώ.
0: Δεν εξηγείται.
1: Είναι αυταπόδεικτο.
0: Ναι. Σωστό. Αλλά ας δώσουμε κάποια στοιχεία για τον κόσμο.
1: Το σκεπτικό μας λοιπόν είναι αυτό που πλέει ο Μιχάλης.
0: Ναι. Και ξεκίνησε από εκεί η ιστορία.
2: Ο πρώτος πόλεμος που.
0: Ο πρώτος πόλεμος. Πελοποννησιακό.
1: Ναι, αλλά για να κλειδώσει ο πόλεμος έπρεπε να υπάρχει και αντίδραση.
0: Μπράβο. Να υπάρχει αντίδραση. Δημιούργησε την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Okay. Έφυγε μετά από εκεί.
1: Ναι.
0: Χάνονται για λίγο.
2: Τα ίχνη τη.
0: Τα ίχνη τη, όπως λέει ο Μιχάλης.
2: Ξαφνικά λοιπόν από Θεσσαλονίκη στην Τεχεράνη.
0: Στην Τεχεράνη.
2: Έτσι.
0: Όπου στην Τεχεράνη.
2: Φοράει. Μεταμφιέζεται, εν πάση περιπτώσει, ναι. Σε Ταλιμπάν.
1: Βάζωσε τα στενά του Ορμούζ να στενέψουν.
2: Ναι, ναι. Ναι.
0: Γιατί ήταν ήδη
2: στενά.
0: Έτσι, ήταν έτσι.
2: Είναι πολύ στενά.
0: Λοιπόν. Ξεκινάει από εκεί τις ιστορίες του αντισιωνισμού και αντιαμερικανισμού.
1: Βάζει τις φιτιλιές.
0: Ετοιμάζει τους μουλάδες.
2: Μπράβο.
0: Να είναι έτοιμοι
1: ναι.
2: Και για πανενδεχόμενον. Έτσι.
0: Και μετά ως άλλη μάτα χάρη.
1: Χάρη.
0: Ναι, μεταμφιέζεται. Έτσι. Πηγαίνει στην Αμερική.
2: Μπράβο.
0: Εμφανίζεται ως Αμερικάνα. Okay.
2: Πάει στον Ντόναλντ.
0: Yes. Και του λέει ότι δεν είναι δυνατόν εσύ ολόκληρος ηγέτης
1: να τα ανέχεσαι.
0: Να τα ανέχεσαι όλα αυτά.
2: Έτσι.
0: Και όλο αυτό.
1: Είναι στις αρμοδιότητες της αυτά τα
2: πράγματα. Όχι, τις υπερεύει απλά, τώρα, είναι καταχρηστικά τώρα.
1: Έχει βάλει με τη Μοχαμέντη να πλήξει τον ηγέτη μας.
0: Να πλήξει τον ηγέτη μας και δεν ξέρουμε και πόσα πρόσωπα κρίνουμε.
1: Άρα και λίγα τις λέμε.
0: Πολύ λίγα τις λέμε.
1: Και τέτοιο κακό στην πατρίδα μας δεν έχει κάνει ούτε ο Μέτερνιχ.
2: Ακριβώς.
1: Για τους
2: γνωρίζοντες.
0: Νίχτ
1: Μέτερνιχ. Δηλαδή αυτή δεν είναι Ματαχαρή που είναι μια τραγουδίστρια. Και άλλη μια χαρά κύρι.
2: Και η Παλαβούλα.
0: Τι τραβάμε και τι έχουμε να ακούσουμε ακόμα.
2: Πάντως λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι η ώρα να ακούσουμε μια εξήγηση του τρομερού εκλογικού αναλυτή.
0: Όχι, θα πούμε ακόμα. Το ότι οι πολιτικές αυτές αναλύσεις
2: ναι.
0: Έτσι, δεν είναι μόνο δικές μας. Υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν ξεπεράσει την πολιτική ανάλυση.
1: Σε καλά, ναι.
2: Σωστό.
0: Έτσι. Υπάρχει μια πολιτική ανάλυση η οποία λέγεται κλέφτες, λοποδίτες, λαμόγια και καπιταλισμός.
2: Μπράβο.
0: Η ενσωμάτωση και λειτουργία. Έτσι είναι ο πλήρης τίτλος.
1: Και πάνω απ' όλα η υγεία.
0: Και πάνω απ' όλα η υγεία. Ας ακούσουμε έναν διάσημο διεθνούς φήμης, έτσι.
2: Πολιτικό και εκλογικό.
0: Αναγνωρισμένο. Πολιτικό αναλυτή.
2: Και εκλογικό εκτιμητή.
0: Και εκλογικό εκτιμητή.
2: Δημοσκόπο και τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα και πρόσκοπο.
1: Αξιόπιστο, ό,τι θέλεις. Και άλλα αύριο για το Β'.
0: Ναι. Να αναλύει ακριβώς αυτό το ένα μάλλον κομμάτι από το κεφάλαιο, ναι. λαμόγια καπιταλισμός, mm-hmm. και λειτουργία και εφαρμογή
1: και ανθρώπινη, μπράβο. Ζωή πάντα
0: και ανθρώπινη ζωή, ναι. Ναι. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα, ο παλιοκλέψανης και παλιοκλέψανε, φωνάζεις.
4: Η διαχείριση η οποία έγινε στις κρίσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η οποία του στέρισε τον... Είναι ερασιτέχνες, πού δεν το κάνει. Τους επαγγελματίες. Ο επαγγελματίας κλέφτης θα έρθει να κλέψει, θα σε σκοτώσει. Ο ερασιτέχνης θα έρθει να κλέψει και θα σε σκοτώσει. Δεν κινδυνεύεις από τους επαγγελματίες. Ο επαγγελματίας κλέφτης θα έρθει να κλέψει, θα σε σκοτώσει.
3: Γι' αυτό με βλέπεις και φωνάζω, κάτω οι κλέφτες, κάτω οι λοποδιούτες.
0: Δύσκολα πράγματα.
2: Δύσκολα, αλλά τουλάχιστον.
1: Ψηλά γράμματα.
2: Τουλάχιστον, παιδιά, εγώ θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί γιατί είμαστε σε καλά χέρια.
0: Σε καλούς κλέφτες.
2: Επαγγελματίες.
0: Επαγγελματίες. Ναι. Είμαστε, θεωρώ ότι ζωντανή. Αυτό είναι το επαγγελματικό. Ναι.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Εξαιρετική ανάλυση.
1: Έτσι.
0: Το είμαστε ακόμα ζωντανοί, θα έπρεπε να παίζει από κάτω.
2: Ναι, έτσι. Ναι. Mm-hmm. Ναι.
1: Και για να παραφράσουμε ένα τελευταίο τραγούδι δικό μας, κι αν, δεν αντέξει το σκηνή, τον πιάνει η μπροστινή.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Πρέπει να είσαι μεγάλο κεφάλι, μεγάλος αναλυτής.
2: Είναι.
0: Για να μπορείς να εμβαθύνεις αυτό το ζήτημα.
2: Έτσι.
1: Υπάρχει μια συνομολόγηση. Ότι
2: καλά,
1: θα σε κλέψουνε που θα σε κλέψουνε, τουλάχιστον
2: να μην σε σκοτώσουνε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι αθαίρετη ερμηνεία αυτή που κάνω.
2: Όχι,
1: δηλαδή, έτσι.
2: Είναι όμως
1: το λέει.
2: Σε δεύτερο επίπεδο.
1: Από τον επαγγελματία κλέφτη δεν κινδυνεύει.
2: Δεν κινδυνεύει η ζωή σου τουλάχιστον.
1: Αυτό.
2: Το ύψιστο αγαθό τη ζωή. Γιατί...
0: Εγώ θα έλεγα να κάναμε και μια άλλη διασκευή, μια που αναφέρατε και το δικό σας. Ό,τι δεν κλέβει, σε κάνει πιο ζωντανό.
1: Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει και πιο φτωχό.
0: Σε κάνει και πιο φτωχό. Λοιπόν, ό,τι δεν κλέβει, σε κάνει πιο ζωντανό. Και έτσι πρέπει να το δούμε. Και με αυτό το κριτήριο να πάμε και στις κάλπες.
2: Να λέμε δόξα τω Θεώ που ζούμε.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Δηλαδή, τι καλή κλέφτες είναι αυτοί.
1: Και όχι αποτύχει ζούμε.
0: Όχι.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτά είναι προπαγάνδα.
1: Ισοπεδωτικές, ας πούμε, απαξιωτικές κρίσεις. Ναι.
0: Και είναι προπαγάνδα. Θεωρώ ότι αυτό ήταν και το όνειρο όλων αυτών οι οποίοι, ξέρω κι εγώ, αποδέχονται αυτήν την διαδικασία εναλλαγής κομμάτων στο αστικό πολιτικό σύστημα, ώστε να φτάσουμε κάποτε σε κάποιον κλέφτη αναγνωρισμένης αξίας, ο οποίος, αν μη τι άλλο, δεν θα μας σκοτώνει.
2: Έχεις δίκιο, και γι' αυτό τον ονόμασε και επαγγελματία κλέφτη.
0: Μπράβο.
2: Οπότε υπάρχει και μια κατηγορία τέτοια, λοιπόν.
0: Έψιλο
2: επαγγελματινό.
1: Σαν να το βλέπεις στο διαδίκτυο, χτύπα ξύλο μέσα στο σπίτι σου, πάρε ό,τι θέλεις, μη με πειράξεις.
2: Κάνω ότι κοιμάσαι, υπήρχε ένα δόγμα κάποτε.
1: Σωστό και αυτό. Ή απολαύσε το ή τέτοια.
0: Μπράβο. Ναι. Θα πει τώρα κάποιος, εντάξει ρε παιδιά, υπερβολές.
1: Γιατί με συγχωρείς τώρα εδώ. Υπάρχει και το άλλο.
0: Ναι.
1: Αν έρθει όλος και σου πει τα λεφτά σου ή τη ζωή σου,
0: ναι.
1: θα σκεφτείς λιγάκι.
2: Σωστό.
1: Θα κοντοσταθείς.
2: Σωστό.
1: Γιατί θα έχεις δίλημα.
2: Σωστό.
0: Ναι.
2: Ενώ αν στο κάνει κατευθείαν, έτσι.
0: Ναι,
1: αν δεν έχεις επιλογή, δεν ξέρεις.
2: Δεν
1: τι.
2: Έτσι.
0: Ναι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Τώρα θα μου πεις τώρα τα λεφτά ή τη ζωή σου. Ζωή μισή, δεν θέλω εγώ να ζω και τέτοια και θα πάμε σε άλλα τραγούδια.
1: Η ζωή είναι refresh.
0: Λοιπόν,
2: τι να τα κάνεις τα λεφτά, μα δεν έχεις
0: πράγματι.
1: Το χρήμα δεν φέρει την ευτυχία, αλλά καλό είναι να υπάρχει. Που λέει και ο Τζιμάκος.
0: Ναι, ή το μεγαλύτερο ψέμα στη ζωή είναι το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Πάμε τώρα. Αν δεχθούμε το ότι αυτό είναι υπερβολή, από την άλλη μεριά δεν πρέπει να πούμε, όπα ρε φίλε, γιατί λες ότι είναι υπερβολή όταν ένας άνθρωπος με τρία πτυχία απιστίας, υπεξαίρεσης και πλαστογραφίας είναι νομικός σύμβουλος.
2: Όχι, αυτό συγγνώμη, ήταν
1: και τα πτυχία
2: ένα ερώτημα.
1: Δεν είναι πέτσινα.
2: Όχι, σαν κάποιον άλλου. Έτσι,
1: ναι, μακαρίων και τα λοιπά.
2: Ακριβώς. Με χαρτιά και διπλώματα.
0: Αλφα, αλφα, ταφ, κάπα. Αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Μπράβο. Να τον ακούσουμε.
0: Να τον ακούσουμε. Πριν τον ακούσουμε, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, λέει ο άλλος, οι κλέφτες. Ναι, οι κλέφτες θα κάνουν κουμάντο. που ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά και δεν πρόκειται να σε σκοτώσουν. Και από την άλλη μεριά, αυτοί που γνωρίζουν τι σημαίνει υπεξαίρεση, τι σημαίνει απιστία, τι σημαίνει πλαστογραφία, για να μπορέσουν να δουλέψουν σε νομικό περιβάλλον. Μάλιστα. Έχουμε και δύο νομικούς εδώ. Μόλις το ακούσουμε, θα σας το εξηγήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Best.
5: Τώρα την ώρα που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι θα μπει τέλος στην ανωνυμία του διαδικτύου, η οποία τροφοδοτεί την τοξικότητα, μια δικαστική απόφαση έρχεται να καταδικάσει για συκοφαντική δυσφήμιση και να αποκαλύψει ένα από τα πιο γνωστά γαλάζια τρόλ που πίσω από την ανωνυμία του δολοφονούσε χαρακτήρες. Ο Γεώργη Ζούκοφ αποκαλύφθηκε ότι είναι ένας απότακτος αστυνομικός που βρίσκεται στο πλευρό όμως κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης.
6: Γεώργη Ζούκοφ ή κατά κόσμον Θεοδόσης Μούγιος. Αυτός ο απότακτος αστυνομικός είναι το πρόσωπο πίσω από τον περίφημο ανώνυμο λογαριασμό στο X που αποτελεί εδώ και χρόνια τον στρατηγό της στρατιάς των γαλάζιων τρολ. Ο Θεοδόσης Μούγιος ή Ζούκοφ είναι άνθρωπος στενά συνδεδεμένος με το σύστημα της γαλάζιας προπαγάνδας που μισθοδοτούνταν πότε ως υπάλληλος της Blue Skies, της εταιρείας πίσω από το γαλάζιο προπαγανδιστικό μηχανισμό της ομάδας αλήθειας, και πότε ως στενός συνεργάτης του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, καθήμενος συνήθως πίσω από τα υπουργικά έδρανα της Βουλής. Την ώρα δηλαδή που η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο εξαπέλει επιθέσεις στην αντιπολίτευση για την τοξικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου, μια δικαστική απόφαση ήρθε να βγάλει την κουκούλα του Ζούκοφ, καταδικάζοντας τον κύριο Μούγιο που κρυβόταν πίσω από το συγκεκριμένο ψευδώνυμο για συκοφαντική δυσφήμιση με ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 1.000 ευρώ. Μετά την αποκάλυψη ότι κυβερνικός τέλεχος βρίσκεται πίσω από τον κορυφαίο ανώνυμο λογαριασμό δολοφονίας χαρακτήρων των πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνικός εκπρόσωπος απέφυγε να τοποθετηθεί λέγοντας ότι δεν σχολιάζει τις δικαστικές αποφάσεις. Ο Θεοδόσης Μούγιος όχι μόνο αποδεικνύεται ότι είναι το κορυφαίο τρόλ που έδινε κάθε μέρα τη γραμμή στη σκληρή προπαγάνδα σε βάρος των αντιπάλων, αλλά προκύπτει ότι είναι απότακτος από την ελληνική αστυνομία για απιστία, υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι το ταλέντο του αναγνωρίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και αξιοποιήθηκε σε θέση νομικού συμβούλου στο Υπουργείο Εσωτερικών, δίπλα στον κύριο Λιβάνιο. Ο Ζούκοφ ήταν τόσο ικανός που έφτασε να συμμετέχει στη διαχείριση κονδυλίων 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω της συμμετοχής του σε επιτροπές αξιολόγησης έργων στο πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης. Η περίπτωση Μούγιου ή πλέον Ζούκοφ είχε έρθει στην επικαιρότητα ήδη από το 2020, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο εμφανιζόμενος τότε ως στενός συνεργάτης του κυρίου Λιβάνιου είχε βαρύ ποινικό μητρό, μέχρι και διετούς στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του. Με το ΣΥΡΙΖΑ τότε να καταθέτει ερώτηση στον Υπουργό Εσωτερικών, καθώς αναζητούνταν τότε το ΦΕΚ του διορισμού του.

0: οι παλαιότεροι μεγαλώσαν με το θουβού. Εμείς θα μεγαλώσουμε με το θουμού.
1: Έτσι.
2: Σωστό.
1: Έτσι.
2: Σωστό.
0: Ναι. Έτσι. Και λέμε εμείς τώρα, αν φτιάχναμε εμείς με AI έτσι, αυτό το ηχητικό και βάζαμε αυτόν με αυτές τις ιδιότητες, δεν θα λέγαν κάποιοι παιδιά.
1: Ότι αποκλείεται τώρα.
0: Αποκλείεται
1: αυτό. Είναι παραμύθι να πούμε.
0: Το
2: τραβηγμένο.
0: Τραβηγμένο. Δηλαδή κάποιο με υπεξαίρεση.
1: Μπράβο. Με πλαστογραφία.
0: Με πλαστογραφία. Με απιστία. Να αναλάβει
1: θέση νομικού συμβούλου στο Υπουργείο Εσωτερικών.
2: Νομικού ή αστυνομικού συμβούλου.
1: Σωστό και αυτό.
2: Νομικού συμβούλου ή αστυνομικού συμβούλου.
0: Γιατί σε χαλάνανε και τα δύο.
1: Σωστό και αυτό.
2: Δεν μου πέφτει και λόγος.
1: Εμπειρία είχε και τα δύο.
2: Λέμε τώρα.
1: Πάντως το συνδυάσαμε.
0: Να συμμετείχει και σε επιτροπές αξιολόγησης έργων στο πρόγραμμα. Το Αντώνη Τρίτσι, ευτυχώς που δεν
2: τρίζουν τα κόκαλα.
1: Το οποίο πρόγραμμα νομίζω ήταν στο Υπουργείο Εσωτερικών πραγματικά και αφορούσε στην τοπική αυτοδιοίκηση σε μεγάλα έργα. Έτσι. Οπότε είναι φοβερό. Όχι, μα γι' αυτό είναι 2,5 δις.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Αλλά το συνδυάσαμε το ηχητικό με τον ύμνο του Κόκκινου Στρατού από κάτω ως χαλή. Γιατί αύριο γιορτάζεται η μέρα της νίκης
0: των λαών
1: κατά του φασισμού.
0: Κατά του φασισμού. Ναι.
1: Οπότε, ναι.
0: Λοιπόν, βέβαια το έχουμε αλλάξει τον συμμάχο.
1: Εντάξει.
0: Κάνει και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε προ αυτήν την κατεύθυνση. Νομικό συμβούλο, πείτε μου εσεί τώρα, επειδή έχετε κάποιε πληροφορίε, ότι ενδεχομένω φέτο στι πανελληνίε, στη νομική.
1: Να μπαίνει με το μάθημα τη υπεξαίρεση. Αν έχει αριστεύσει, δηλαδή αν έχει μια καταδίκη πάνω από 2 χρόνια, περνά πρώτο. Έτσι ακριβώ.
0: Και έχει πόνο από τον άλλο που δίνει.
1: Άμπραβο, άμπραβο.
2: Και όταν πάρει το πτυχίο με το καλό, θα υπάρξει μια τροποποίηση στον όρκο. Θα ορκίζεσαι απιστία στο Σύνταγμα και στου νόμου.
1: Α, παίρνει κατεύθυνση.
0: Ναι. Καλά, μπορεί να πάρει και καλά,
1: κατεύθυνση. Ναι, ναι, σωστό.
0: Να πάρει κατεύθυνση πλαστογραφία.
1: Μπράβο, να μπει και ακολίκιο το μάθημα.
2: Αντί να είσαι γραφολόγο, να είσαι πλαστογραφολόγο.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Ανοίγονται πολλά πράγματα.
2: Υπάρχουν επαγγέλματα που χάνονται και υπάρχουν και καινούργια επαγγέλματα του μέλλοντος.
0: Καλά, δεν βρίσκουν στο Hollywood κομμωδίε. Δεν το πιστεύετε.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Όχι.
2: Δεν βρίσκουν γιατί είναι η ίδια θεματολογία που ανακυκλώνεται εδώ πέρα. Ας πούμε, υπάρχει ξεφύγει όλο το σενάριακο έργο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε, έλα στην τέτοια στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα και
0: πέρα. Κάτσε στο Rainy Eagles. Rooms to let, tavern.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, ποιον να βάλουμε νομικό σύμβουλο. Έχουμε κανένα καλό που να τα ξέρει.
1: Έτσι.
2: Εγώ έχω
0: σου
2: σουκού άνθρωπο.
0: Πουγιό!
2: Ζουκό! Στο διάλογο μια ζούκοφ και ζούκοφ.
0: Όλα εγώ θα τα κάνω.
1: Μα και το Πουγιό όμω ω επώνυμο, πραγματικό, παραπέμπει σε τέτοιε ταινίε να πούμε. Έτσι, κομμωδία.
0: Καλά, εδώ που είναι. Η κομμωδία μπορούσε να φτάσει στο σημείο. Πουγιό! Όχι, ρε, το ζούκοφ.
2: Ζούκοφ! Μια τάχτε!
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Ορασκόλικα.
0: Νομίζω ότι είναι η κορυφή του επιτελικού γραφείου.
2: Ορασκόλικα.
0: Ορασκόλικα, ναι. Τι γινόταν τότε στον κομμουνισμό. Ή στον κομμουνισμό. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην κορυφή.
1: Τώρα είναι το αποκορύφωμα πραγματικά αυτό που είπες.
2: Κυρίες, κύριοι, όσοι είστε στη διαδικασία φαγητού, αφήστε κάτω τα πυρούνια.
1: Εκτός αν είστε συνηθισμένοι σε κάτι άλλο.
2: Και ζητάμε προκαταβολικά συγγνώμη.
1: Αλλά πρέπει να ακουστεί πραγματικά. Χωρίς άλλα σχόλια, θα τα πούμε μετά.
0: Ναι, πάμε. Ramaya.
3: Στο σύνταγμα στο. Τι λέει εκεί στο σύνταγμα?
4: Α, που έχει τα ονόματα.
3: Το μνημείο του Άγγλου Στρατιώτη.
5: Ναι, ναι, μπροστά εκεί που είναι τα ονόματα τα κόκκινα με την πογιά που έχουν γράψει
4: τα ονόματα. Είναι γραμμένα από τα τέμπη.
3: Τον Άγγλου Στρατιώτη δεν
4: τον Άγγλου Στρατιώτη, ναι.
3: Τι τιμάμε? Από πού και σπού ρε αυτό το χάλι εκεί πέρα?
5: Εσά σα ενοχλεί η εικόνα αυτού του αυτοσχέδιου μνημείου?
3: Πολύ, ρε Μητσοτάκη, ας πω στον ενικό τώρα. Γιατί σε πιστεύω για ηγέτη. Πάρε μια μπολτόζα και δυο στένα μια καθαρίστρια από εκεί.
6: Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά.
3: Το μνημείο είναι εδώ στα Τέμπη να πάνε, να κλάψουν, να στεναχωρηθούν μετά από τόσα χρόνια. Κακώς το επέτρεψε. Κακώς επέτρεψε πάλι αυτόν τον Αλβανό που είναι φίλος και με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του και πάνε στα μπουζούκια. Το Ρούτσι, πώς το λένε, Πούτσι, Ρούτσι,
5: Ρούτσι, Ρούτσι.
3: Ναι, μπερδεύτηκα.
6: Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά.
3: Που, να μην τρελαθούμε, και από πίσω τρέχει η άλλη, η
5: φίλη σας,
3: η ζωή, αυτό το νούμερο. Έσυ. Ναι. Τώρα, Κυριάκο Μητσοτάκη, αν θέλεις να είσαι ηγέτης όλης της πατρίδας μας, αυτό εκεί είναι χάλι.
6: Πιο χαμηλά.

0: Για αυτούς που έχουν εμπειρία, για αυτούς που ξέρουν τα πράγματα, άγνωστο στρατιώτης μνημείο, άσο πρώτο ημίχρονο, διπλό τελικό.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, και πλάκα έχει τα ωραία της.
0: Ναι, εντάξει, όντως.
1: Σφίγγομαι.
2: Δεν μπορείς να το πάρεις ως πλάκα πλέον αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άνθρωπος που έχει εκλεγεί δύο φορές. Τρεις. Πόσες, τρεις.
2: Και αυτή είναι η νομιμοποίησή του όμως, έτσι. Δυστυχώς. Ναι. Γιατί έτσι υπάρχει κόσμος που λέει ναι.
0: Συγχαρητήρια σε όλους αυτούς
2: που δεν μπορούν να ψηφίσουν. Ναι.
0: Ναι, γιατί δεν μπορώ να αφήνω στο απειρόβλητο
2: το λαό.
0: Ναι, έτσι
1: είναι, παιδιά. Καλά κάνει. Όποιος αφού τον παίρνει, καλά κάνει.
0: Φυσικά.
1: Δεν αξιολογήσουμε.
0: Καλά δεν κάνει.
1: Θέλω να σου πω, ναι, προφανώς και καλά δεν κάνει.
2: Με την έννοια αυτή.
0: Ναι. Μπράβο, να το χαίρονται, να νιώθουν το ίδιο υπερήφανοι.
2: Ναι.
0: Okay,
2: ναι, ναι,
0: έτσι,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να μου πεις ότι εγώ ναι μεν, αλλά αποστασιοποιούμε και
2: δεν
0: κάνω. Όχι,
2: ναι,
0: δεν αποστασιοποιείσαι, μια χαρά είσαι.
2: Ευλόγησες με την ψήφο σου, μία, δύο, τρεις φορές.
1: Γιατί δεν υπάρχει ναι αλλά εδώ πέρα.
0: Τέλος.
1: Δεν υπάρχει, τέλος, δεν υπάρχει τέλος, ναι αλλά. Τέλος.
0: Τέλος. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και πιο χαμηλά στην... στην κεντρική πολιτική σκηνή, πείτε το όπως θέλετε.
1: Το λέμε αυτό συνέχεια και όλο ναι. διαψευδόμαστε.
0: Διαψευδόμαστε.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για την ώρα θα ναι. συνταχτώ ναι. κι εγώ.
2: Μα δεν αντέδρασε καν κανένας από τους συνομιλητές του. Αυτό είναι.
0: Ναι, εμένα μου έκανε και άλλο εντύπωση. Ναι. Το ότι δυσκολεύτηκα.
3: Το Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Ακούτε, Radio Rumeli News.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Φιλαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ούτε Radio Rumeli News.

Η σφαίρα λάμπει ασήμη που απλώνει στον πλανήτη. Στα μάτια πέφτει πάχνη στο φως του αποσπρίτη. Ζευγάρια αγκαλιασμένα, πουλιά που τη βίζουν. Και τα δικά μου μάτια με δάκρυα πλημμυρίζουν.

Οι νύχτες σε ζητάει, σε θέλει μοναξιά μου. Η νύχτα που σκορπάει στα χείλια την καρδιά μου. Θλιμμένο το φεγγάρι μου μοιάζει δακρυσμένο, που αλλάζεις μαξιλάρι κι εγώ αργό πεθαίνω. Δεν έχει μέτρο χρόνος για να τον μετρήσω. Μετράει διπλά ο πόνος, εγώ κι αυτός θα ζήσω.

Μα όταν είσαι μόνος, μια κόλαση είναι φως μου. Να σε είχα εδώ παρέα, να ανθίσω να γλυκάνω. Μια μουσική ωραία να ακούγεται από πιάνο. Εσύ που τόσο λείπεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Radio Rumeli News. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμάκας.
1: Είμαι ο Γαμπέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Thank you.

Can't hear you. The baby let me scream. Tell me, tell me, tell me.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497 και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο 943 Dervetan Sports, 5 λεπτά μετά τις 6. Είναι τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Σήμερα είναι Παρασκευή, 8 του Μάη του 2026. Βρε Θανάση, πώς περνάει ο καιρός,
1: News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Αλλά και την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 69-39-943-943. Λέω και πάλι 69-39-943-943. Και ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821 με δικά σας γραπτά μηνύματα. 210-220-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

Μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε την Ευαργία Μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό στις 9 και 4, υποδέχεται την Βαλένθια. 2-1 είναι στη σειρά. Είναι το τέταρτο μάτς αυτό. Νωρίτερα στις 8 ο Ζαλγίρης Κάουνας Φενέρμπαχτσε. Ενώ για την League One στη Γαλλία, στο ποδόσφαιρο, έχουμε στις 10 παρατέταρτο το μάτς της Λαντς με την Αντ. Για την Bundesliga στη Γερμανία στις 9.30 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis. Για τη La Liga στην Ισπανία στις 10 Levante Osasuna. Στη Σέρια, μάλλον για τη Σέρια στην Ιταλία, Τωρίνο Σασουόλο στις 10 παρατέταρτο. Έχουμε και για το Champions League, για την Championship. Καλά, εγώ βλέπω Champions League ακόμα. Για την Championship, για τα playoffs λοιπόν, Hull Millwall στις 10 το βράδυ. Φυσικά για όλα τα μάτσα αυτά θα έχετε ενημέρωση από τον 943 Trevete Sports.

Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Να στείλω καλησπέρα μου εκεί στο Μάριο, στο φίλο το Μάριο που μας ακούει στο όμορφο Ναύπλιο. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Βίκη. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα. Αν και Ολυμπιακός η Βίκη. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες. Αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας Βίκη, που είναι πάντα μαζί μας εδώ στην εκπομπή. Καλησπέρα να πω και στον καλό απόγευμα, μάλλον στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη. Να χαιρετήσω και το φίλο το Θέμη που μας ακούει στην Κύπρο και μας ακούτε μέσα από τον Super 4FM στους 104. Καλησπέρα Σάκη σε εσένα και στην όμορφη παρέα σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτε Sports. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα και ευελπιστώ να. Ο Παναθηναϊκός να φύγουμε, λέει, και ευελπιστώ σήμερα να φύγουμε με 5 ή 6 πόντους μπροστά. Ευχαριστώ. Μακάρι, Γεωργία μου, αλλά να δούμε. Όλα αυτά εξαρτιόνται από τους παίκτες, όχι από εμάς, ό,τι για να πούμε εμείς. Να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι ο Παναθηναϊκός και αν θα μπει να καθαρίσει το

Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Αριστίδη, στο φίλο τον Γιώργο. Καλησπέρα και στη Ματούλα από την Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα Σάκη, καλό απόγευμα Παρασκευής και καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Σωτήρης λέει προφανώς και πρέπει να αλλάξει το φορμάτ του Final Four, να παίζουν σειρά παιχνιδιών όπως το NBA, να μπορούν να το δουν περισσότεροι φίλαθλοι. Επίσης θα πρέπει να έχει αντίκρισμα η πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Σωτήρη μου, δεν θα διαφωνήσω, έχεις ένα δίκιο. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, σε όλη τη σειρά, ας πούμε, σε όλη τη χρονιά και μετά κρίνεται από ένα παιχνίδι. Υπόθεση τίτλος. Καλησπέρα στον 943 Τρεβέτερ Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει, λέει φίλοι μας, η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό σήμερα. Καλησπέρα και στην οικογένεια του αθλητισμού. Είμαστε και σήμερα συντονισμένοι. Καλό μουσικό και αθλητικό δύο ροσάκι. Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, λέει από τον Πειραιά ο φίλος ο Σωτήρης. Διαλό στην Βαρσελόνα. Ρωτήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου αργότερα. Να δούμε τι πληροφορίες έχει.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου στη Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, για Άρη Ηρακλή, ό,τι υπάρχει δηλαδή από τη συμπρωτεύουσα.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Γεια σου, Σάκη, από τη βροχερή Θεσσαλονίκη.
0: Σόπα, έχει δροσούλα η Θεσσαλονίκη.
2: Άμα είναι να σοπάσω, να μην μιλάω.
0: Όχι, να μιλήσεις. Να μιλήσεις. Ένα τραγούδι από τον αείμνηστο τον Βασίλη που έλεγε «Δεν ξεχνιέσαι», το θυμάσαι.
2: Και ο Βασίλη τον Καρά, ε.
0: Τον Καρά.
2: Δεν ξεχνιέσαι, ναι. Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ωραία, εντάξει. Στα αφιερώνουμε εδώ η ομάδα.
3: Ράδιο Ρούμελι. News.
0: Τι έχει, ό,τι φρέσκο υπάρχει, πάμε.
2: Τα φρέσκα αυτά είναι. Και είναι και ευχάριστα και είναι και ωραία. Και δείχνουν και προθέσεις. Πριν από κάποια ώρα, κάποιες 2-3 ώρες, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι εκπονεί την κατασκευή αθλητικού κέντρου για την ομάδα του μπάσκετ βεβαίως. Αυτό που είχε πει ο Τέλης Μιστακίδης, το κάνει πράξη και μάλιστα το κάνει πράξη σε χρόνο ρεκόρ, δεδομένου ότι σε μια έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων πίσω από το IKEA, για όσους γνωρίζουν, στην περιοχή αεροδρομίου, θα κατασκευαστεί ένα υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται και πάρα πολύ κοντά στην έδρα του ΠΑΟΚ, στο Παλατάκι. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτή η διασύνδεση. Και το εντυπωσιακό είναι ότι θα είναι έτοιμο το φθινόπωρο, φέτος, Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο.
0: Γρήγορα.
2: Και γιατί μιλάμε. Μιλάμε για δύο κλειστά γήπεδα μπάσκετ, για χώρους ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης, για ένα σύγχρονο γυμναστήριο, για αίθουσα ανάλυσης αγώνων, για ιατρικούς χώρους και φυσιοθεραπείας και εξωτερικούς χώρους πρασίνου. Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητικό κέντρο, όπως αντιλαμβάνεστε, στην είσοδο της πόλης, και μιλάμε και για ένα έργο το οποίο θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Πιο γρήγορα δηλαδή δεν γίνεται. Και αυτό δίνει και μια, ίσως με αυτή την κίνηση ο κ. Μιστακίδης θέλει να δώσει και μια απάντηση, πρώτη απάντηση, ότι ήρθε, πήρε τον ΠΑΟΚ και θα κάνει έργο άμεσα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το αθλητικό κέντρο είναι κάτι που θα μείνει και στην ομάδα, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε. Πολύ καλή είδηση αυτή για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ναι. Έτσι.
2: Ναι.
0: Βέβαια δείχνει και τις προθέσεις του κυρίου Μιστακίδη, ότι λέει εδώ είμαι.
2: Εδώ είμαι, ακριβώς. Το πιάσε το υπονοούμενο. Σε ό,τι αφορά την πιο πάνω κατάσταση, την ΠΑΕ, γιατί ας μην γελιόμαστε τώρα, ο κεντρικός στόχος κάποια στιγμή αυτός είναι, να πάρει την ΠΑΕ. Και στέλνει μήνυμα εδώ προς όλους απέναντι στον Ιβάν Σαββίδη, διότι ακόμα η νέα τούμπα δεν έχει ξεκινήσει.
0: Η ουσία είναι ότι θα γίνει και η νέα τούμπα, έτσι.
2: Ναι, η ουσία είναι να γίνει. Τώρα το πώς θα γίνει και πότε θα γίνει, νομίζω ο κύριος Μιστακίδης στέλνει μια απάντηση ότι εγώ είμαι εδώ και κάνω τα έργα γρήγορα.
0: Ευχάριστα τα νέα πάντως αυτό.
2: Βέβαια.
0: Αυτά για την ομάδα του ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε.
2: Να.
0: Μάλιστα, από εκεί και πέρα τι άλλο έχουμε, να φύγουμε από τον μπάσκετ.
2: Από εκεί και πέρα, εντάξει, έχουμε την ολοκλήρωση της προετοιμασίας ουσιαστικά του ΠΑΟΚ για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Χατσίδης στο φουλ, εκτός ο Γιακουμάκης οριστικά, και φυσικά ο Ντεσπότοφ, ο Λόβρεν και ο Καμαρά. Η ομάδα αύριο θα κάνει ένα τελευταίο χαλάρωμα και εν συνεχεία θα πετάξει για την Αθήνα εν ώψη αυτού του πολύ σημαντικού αγώνα, ενός ακόμα τελικού, του τελευταίου ίσως τελικού φέτος, ή του ενός τελικού πριν από τους επόμενους δύο, αναλόγως και με την εξέλιξη του αποτελέσματος.
0: Ναι, και αναλόγως με την εξέλιξη και του άλλου.
2: Βεβαίως.
0: Ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό.
2: Κοίταξε, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, δεν τον ενδιαφέρει και πολύ τι θα κάνει, γιατί θα είναι πάντα μέσα στο κόλπο. Μετά την υποδέχεται την ΑΕΚ.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά για φαντάσου να χάσει και η ΑΕΚ, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, τότε μιλάμε, θα παίρνει φωτιά το πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Γι' αυτό το λέω. Βέβαια, αν κερδίσει από την άλλη η ΑΕΚ, και οι δύο αυτοί, δηλαδή αυτές οι ομάδες και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
2: Υπάρχει βέβαια και το
0: ενδεχόμενο. Είναι η δεύτερη θέση, έτσι.
2: Ναι, να κερδίσει η ΑΕΚ, να έρθει σώπαλο το ντέρμπι στο Καρεσκάκι και να τελειώσουν όλα τα Κυριακή.
0: Γι' αυτό μέσα είναι. Εννοείται.
2: Ναι,
0: αυτό το σενάριο. Ναι, υπάρχουν πολλά σενάρια για την Κυριακή. Θα δούμε.
2: Ναι.
0: Καλά, να είμαστε. Να σου πω τώρα, από άποψη ενδεκάδας που δεν την κλειτώνει σήμερα, τι βλέπεις. Καταρχήν ο ΜΕΙΤΕ τον βλέπεις βασικό.
2: Είναι με ποιον τον?
0: Τον ΜΕΙΤΕ.
2: Ναι. Ο ΜΕΙΤΕ θα είναι βασικός είτε έχοντας δίπλα του τον ΟΣΔΟΕΦ, είτε έχοντας δίπλα του τον Ζαφίρη. Αυτό ο ΜΕΙΤΕ είναι ο μόνος σίγουρος.
0: Μάλιστα.
2: Χωρίς ΜΕΙΤΕ δεν πάει πουθενά άλλο, Τσέσκο. Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, μετά από όλα όσα έκανε την προηγούμενη Κυριακή στην Τούμπα, και Τιόρα και Μιχαηλίδης στο κέντρο της άμυνας, Έτσι, ο Μπάμπα Ράχμαν θα είναι αριστερά, τώρα δεξιά παίζει εδώ, υπάρχει ένα δίλημα, να βάλει τον Κένι, ο οποίος ναι μεν είναι Κένι και είναι πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής, αλλά κουρασμένος ίσως και προέρχεται και από τραυματισμό, ή να βάλει τον Σάντσες. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, είπαμε για Μεϊτέ με Οσντόεφ ή Ζαφίρη, εγώ θα πω τώρα στον Οσντόεφ. Τάισον Ζίφκοβιτς Πτέργες, αν και για τον Τάισον έχω μία μικρή επιφύλαξη προσωπικά, διότι και αυτός είναι κουρασμένος, και ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Γερεμέγεφ. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Υπάρχει αισιοδοξία, είπαμε ένα τελευταίο χαλάρωμα αύριο και η ομάδα φεύγει για Αθήνα.
0: Και φυσικά να πούμε ότι πριν πάμε στους υπόλοιπους, ότι ανάλογα που θα, σε ποια θέση θα τερματίσει ο ΠΑΟΚ, θα ξέρει που θα παίξει του χρόνου, στην ευρωπαϊκή του χρονιά.
2: Ακριβώς. Και πότε θα ξεκινήσει. Και
0: βέβαια.
2: Έτσι, σημαντικό.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι από τον ΠΑΟΚ, κάτι άλλο?
2: Κάτι από τον ΠΑΟΚ, όχι. Όλοι επικεντρώνονται γύρω από αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Άρης, Ηρακλής, τι υπάρχει από τους υπόλοιπους?
2: Τον Άρη πάει για δοκιμές ο Γρηγορίου, όπως όλα δείχνουν. Για παράδειγμα, 38 ο Μάικιτς, τον οποίο θα τον ξαναδούμε μετά από περίπου 8 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Τον είχαμε ξεχάσει και παίξει ένα μάτσο τον Πανετολικό 30 Αυγούστου. Δεν πήγε καλά, είχε χάσει το Άρης 0-2. Ο Ζουνίδης τον εξαφάνισε. Δεν τον χρησιμοποίησε αργότερα ούτε ο Χιμένες. Επειδή τώρα λείπει και ο Διούδης, και όντας και ο Αθανασιάδης μπουκωμένος εντός εισαγωγικών από τα πολλά παιχνίδια, είναι μια ευκαιρία για τον Κροάτη να κάτσει κάτω από τα δοκάρια του Άρη, όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι, αλλά νομίζω και στα υπόλοιπα, εφόσον είναι αξιοπρεπής και πάει καλά.
0: Προπονητολογία συνεχίζεται στον Άρη?
2: Πάντα συνεχίζεται η προπονητολογία, η επενδυτολογία. Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Να δούμε τι γίνεται. Αν και αν πάνε έτσι τα πράγματα, ούτε ο Καρυπίδης θα αλλάξει και εγώ προβλέπω ότι θα αλλάξει ούτε και ο προπονητής. Αλλά ας περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει βέβαια και μια φημολογία που βγήκε σήμερα το πρωί για τον Πασχαλάκη, ότι τελειώνει από τον Ολυμπιακό και ότι ψάχνει τον επόμενο σταθμό και ότι ίσως ο επόμενος σταθμός να είναι ο Άρης. Αυτό διαψεύτηκε από την ομάδα του Άρη μέσω διαρροής. Δεν μας ενδιαφέρει ο παίκτης, λένε, και δεν με τους ενδιαφέρει για ευνόητους λόγους, νομίζω, λόγω
0: για
2: της
0: παρουσίας
2: στον, ακριβώς, στον ΠΑΟΚ και για τις δηλώσεις κατά καιρούς που έχει κάνει. Θα είναι μια επιλογή η οποία δεν θα τύχει αποδοχής από τον κόσμο του Άρη, εφόσον, εάν γινόταν.
0: Για τον Ηρακλή και τον Ουάρτα ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν ξέρω, για τον Άρη δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο.
2: Όχι, όχι.
0: Κάποια στιγμή λέγαμε πριν αρκετές ημέρες ότι μάλλον θα μείνει στον Ηρακλή. Μένει ή φεύγει τελικά?
2: Σάκη, πρέπει να δούμε καταρχήν τι θα γίνει με το θέμα προπονητή.
0: Οπότε βιαστήκαμε.
2: Να αποφασίσει ποιος για τον Ουάρτα τώρα.
0: Σωστό. Σωστό γι' αυτό, ναι. Δεν υπάρχει πάντως κάποια εξέλιξη στο θέμα αυτό του προπονητή?
2: Όχι. Έδωσε μία συνέντευξη, νομίζω τα είπαμε και χθες για τη συνέντευξη του κ. Μονοβασιώτη.
0: Ναι, τα είπαμε χθες.
2: Θέτει ως προτεραιότητα την επιλογή ενός καλού ξένου προπονητή ο κ. Μονοβασιώτης και από εκεί και μετά την οικονομική εξυγίανση του Ηρακλή. Αλλά αυτά αργούν. Από ό,τι βλέπουμε, κοντεύουμε μέσα Μαΐου. Δηλαδή το πρωτάθλημα της Super League 2 έχει τελειώσει εδώ και ένα μήνα. Θα έπρεπε να έχουμε δει κάποια εξέλιξη. Δεν την έχουμε δει. Πάση περιπτώσει, περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, είδα ένα ρεπορτάζ από την Ιταλία που λέει για έναν πρώην του ΠΑΟΚ, τον Κουλιαράκη, ότι ενδιαφέρεται μάλλον η Ιουβέντους για τον παίκτη. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι παραπάνω.
2: Όχι, Σάκη, δεν τα ξέρω αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Μακάρι να ενδιαφέρεται, μακάρι το παιδί να πάει στη Ιουβέντους να παίξει.
0: σίγουρα.
2: Και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιο όρο στο συμβόλαιο του Κουλιαράκη για να πάρει και χρήματα ο ΠΑΟΚ. Αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, καλοδεχούμενο το δικαίωμα. Όπως θα γίνει για παράδειγμα τώρα, μιας που το λες, με τον Ντιαντή στον Άρη, ο οποίος πήγε καλά στη Σαουδική Αραβία, και εφόσον προχωρήσει, γιατί τώρα παίζει δανεικός εκεί, εφόσον προχωρήσει η αγορά του παίκτη από τους Σαουδάραβες, μιλάμε για 5 εκατομμύρια ευρώ, άρα μιλάμε για χρήματα αρκετά στο ταμείο του Άρη. Τεράστιο deal αυτό, εφόσον γίνει.
0: Πάντως καλό είναι όταν έχουμε να λαμβάνουμε, φίλε, έτσι.
2: Βέβαια. Και 5 εκατομμύρια ζεστά, νομίζω.
0: Είναι ό,τι
2: δύσκολα πρέπει. Τα βρίσκεις.
0: Ναι. Λοιπόν, μείνε με τη δροσούλα εκεί πέρα, ζακέτα ελπίζω να έχεις πάρει, που λένε και οι μανούλες μας.
2: Ναι,
0: θα τα πούμε από Δευτέρα πάλι. Εύχομαι
2: καλό
0: να δούμε ωραία παιχνίδια την Κυριακή. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου από τη Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για τον Άρη, αλλά και για τον Ηρακλή. Ό,τι δηλαδή υπάρχει από την Θεσσαλονίκη, από τα ρεπορτάζ των τριών ομάδων, μας μετέφερε ο Παναγιώτης Στεφάνου.
1: 943 Intervetten Sports.

Λοιπόν, μου άρεσε που το στέλνει και ο φίλος ο Ανδρέας. Καλησπέρα στον φίλο τον Ανδρέα. Μου άρεσε, λέει, η απάντηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου για τα σενάρια περί πώλησης της ΚΑΕ. Ποια είναι αυτή η Aeon Capital? Εγώ πάντα λακτάκια ήμουν, λέει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Είναι μια είδηση που βγήκε χθες περί ενδιαφέροντος της εταιρείας για την αγορά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ωραίο το λογοπαίγνιο του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Είναι το πρώτο για τη σημερινή εκπομπή και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για διεθνή με Μάνο Σαραμόπουλο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Intervention Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει

0: σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι.

0: Μαρινάς.
1: Το Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Γιάννη,
5: έλα!
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
9: Ο πρώτος τρόπος 694-4521-821. Μάλλον διορθώνω. Άκυρο. 698-4521-821 είναι ο δεύτερος τρόπος. Ξαναλέω. 698-4521-821 και 210-220-5943 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

Καλό απόγευμα και χρόνια πολλά στο φίλο το Θοδωρή, εκεί στη Λάρισα. Να τα εκατοστήσεις φίλε, υγεία πάνω απ' όλα, όλα τα καλά του Θεού σου εύχομαι. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Στο φίλο το Λάμπρο να πω, του ζωγράφου, καλό απόγευμα. Επίσης και στο Βασίλη, στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη. Να χαιρετήσουμε τα κορίτσια, την Έλενα, την Μαρία και την Χριστίνα. Επίσης, στην Αγία Παρασκευή, καλό απόγευμα στο φίλο τον Πάρη, στο φίλο τον Γιάννη, στον Ανδρέα.

0: Σίγουρα θα πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα, καλό απόγευμα μάλλον.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στο ακρότες του 943 Interveten Sports. Πριν πούμε για τα διεθνή, θα πούμε ότι αυτή τη στιγμή στη Νέα Ιωνία ο Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος θα εγκαινιάσει ένα νέο ναό εδώ. Πλήθος κόσμου, όλοι οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο προεξάρχοντος του Προέδρου του Δόκτωρα Αντώνιου Αυγιαρινού, ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Σκούμας, ο Υπουργός ο κ. Χατζηδάκης, η κυρία Λάτση, πάρα πολλοί κόσμος εδώ, όμορφες στιγμές με τα παιδιά, ντυμένα με όμορφες στολές, είναι κάτι το όμορφο, το εκπληκτικό, το φανταστικό.
0: Τέτοιες
2: στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή μας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Τώρα από εκεί και πέρα
0: θες να ξεκινήσουμε με τα χθεσινά παιχνίδια.
2: Το θέμα της ημέρας,
0: με τα φρέσκα.
2: Το θέμα της ημέρας, ναι. Το θέμα της ημέρας είναι αυτό το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί της τάξης της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου τσακώθηκαν, ήρθαν στα χέρια, τραυματίστηκαν, ο Τσουαμενί με το Βαλβέρντε και λίγη ώρα νωρίτερα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει λίγο θόρυβος εδώ, έτσι χτυπάνε οι καμπάνες τώρα. Λοιπόν, ο Φλωρεντίνο Πέρες και η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε πρόστιμο 500.000 ευρώ το καθένα από τους δύο ποδοσφαιριστές, γιατί προσβάλλουν τον οργανισμό που ακούει στο όνομα Ρεάλ Μαδρίτης, και δικαίως, έτσι. Έτσι είναι.
0: Υπήρχε μάλλον ένας αναβρασμός γενικά στην ομάδα, ή υπάρχει, δεν ξέρω.
2: Νομίζω δεν άκουσα.
0: Στις τελευταίες μέρες υπήρχαν κάποια θέματα όσον αφορά τη Ρεάλ.
2: Υπήρχαν θέματα μεταξύ του Βαλβέρντε και του Τσουαμένη.
0: Τα λύσανε τελικά. Τελείωσε αυτό, ε.
2: Τα λύσανε. Ο ένας πήγε στο νοσοκομείο. Είπε ότι δεν έγινε τίποτα, έπεσε μόνος του,
0: χτύπησε. Καλά, άρα ήταν σοβαρά όλα αυτά. Ναι.
2: Και γι' αυτό η διοίκηση σήμερα αποφάσισε τον καθένα 500.000 πρόστιμο ευρώ, έτσι. Οι δραχμές,
0: ναι.
2: Γιατί τα παιδιά αυτά αμείβονται λίγο περισσότερο από τους άλλους.
0: Καλά, έτσι, δεν έχουν τέτοιο θέμα που θα τα βρουν, ναι, αλλά ναι. Τσούτζι όμως, όσο και, είναι, έτσι, σωστό.
2: Συμφωνώ, και έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί όταν φοράς τη φανέλα μιας οποιασδήποτε ομάδας, πρέπει πάνω απ' όλα να σέβεσαι την ίδια την ομάδα, τον οργανισμό και τους φιλάθλους της.
0: Και όταν δεν φοράς καμία φανέλα, θα πρέπει να σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου, έτσι. Και ποτέ,
2: Συμφωνώ.
0: Οι διαφορές, φίλε, δεν λύνονται με βία και με τα χέρια, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι.
0: Να το πάμε παρακάτω.
2: Ακριβώς. Βεβαίως ο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Ρεάλ, είπε ότι θα πρέπει ο Βαλβέρντε να ψάξει να βρει και ομάδα με το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί τα πάντα θα εξαρτηθούν τι θα εισηγηθεί και ο Αρμπελό, αν παραμείνει στη θέση του ή αν προσληφθεί άλλος προπονητής. Εντάξει, θα δούμε, αυτό τώρα είναι λίγο βιαστικό, καταλαβαίνουμε όλοι. Όταν έρθει η ώρα, ποιος θα πάρει τις απαιτούμενες αποφάσεις, γιατί μπορεί ο επόμενος προπονητής ή ακόμη και ο Αρμπελό, αν μην, να πει θα το λύσω εγώ το θέμα, ας τους δώσουμε άφεση αμαρτιών. Εντάξει, το πρόστιμο των 500.000 ευρώ είναι αρκετό, θα τους συνετίσει. Θα δούμε. Επίσης αποδεικνύεται ότι υπάρχουν fake news σχετικά με το θέμα του Mbappé για το ταξίδι του στην Ιταλία, γιατί βγήκανε ένας ειδικός σε θέματα hacking που λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να έχουν βγει 44 εκατομμύρια υπογραφές ξαφνικά. Απλώς υπάρχουν κάποια bot, κάποια ειδικά μηχανήματα που μπορεί κάποιος 10 δευτερόλεπτα να βάλει 10 υπογραφές. Άρα εδώ έχει μπει η τεχνολογία στη μέση και έχει κάνει αυτό το πρόβλημα για να δημιουργήσει θέμα στην ηγεσία και στον Mbappé και στη σχέση του με τη διοίκηση της Real Madrid's. Γιατί έχουμε και αυτά πλέον στη ζωή μας, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί στο κάθε θέμα που δημιουργείται και παρουσιάζεται.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε τώρα την Borussia Dortmund, η οποία ανεπισήμως με διάφορους ανθρώπους της έχει επικοινωνήσει με την πλευρά του Κωνσταντίνου του Καρέτσα, θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της. Η Borussia Dortmund, πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι μία από τις ομάδες που βοηθάνε τα νέα ταλέντα να βελτιωθούν, παράδειγμα ας πούμε ο Jude Bellingham που παίζει στη Real Madrid ή ο Erling Haaland που παίζει στη Manchester City. Άρα λοιπόν θα ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα αν ο Καρέτσας διαλέξει να πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του αποτυχία, μια καλή βελγική ομάδα στην Borussia Dortmund που είναι μια από τις κορυφαίες γερμανικές και πρωτίστως δίνει έμφαση στην προώθηση των νέων ταλέντων. Τώρα επίσης στην Πορτογαλία οι εφημερίδες γράφουν για μπόλα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες της Premier League και από την Bundesliga για τον Βαγγέλη τον Παυλίδη, ο οποίος Βαγγέλης Παυλίδης τελευταία δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Ζωσέ Μουρίνιο, τον άφησε στον πάγκο. Και να θυμίσουμε εδώ βεβαίως ότι η διοίκηση Μπενφίκα έχει βάλει ρήτρα στον Έλληνα διεθνή άσο 100 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας αυτή τη στιγμή είναι αποφασισμένος ή διατεθειμένος να δώσει αυτό το ποσό. Οπότε αν γίνει μια πρόταση και πλησιάζει τα 50 εκατομμύρια, νομίζω ότι η διοίκηση της Μπενφίκα
0: θα
2: προχωρήσει. Ναι, ακριβώς.
0: Τώρα που είμαστε στην Πορτογαλία, έχουν πιάσει κεραίες σου.
2: Το Βαγιανίδη με Παναγό.
0: Και Ιωαννίδη. Γιατί θα ακούσει γι' αυτό, φαντάζομαι.
2: Εντάξει, ο Ιωαννίδης τώρα, αν γίνει πρώτα 100% καλά το παιδί, το οποίο χαίρει μεγάλη εκτίμηση από τον προπονητή το Ρούι Μπόρχες, περιμένει να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού και να τον δει μετά σε πλήρη αγωνιστική διάθεση και κατάσταση. Όσον αφορά τον Βαγιανίδη, που δεν είναι ακόμα και αυτός βασικός, μπαίνει ως αλλαγή θέση του Φρέσνες, του δεξιού Μπαχάφ, ο οποίος όμως αναμένεται να πουληθεί το καλοκαίρι, ή θα του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία, ή υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες που λένε ότι έχει γίνει κάποια κρούση από κάποιους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για να τον πάρουν ως δανεικό, έτσι. Τώρα θα δούμε από εκεί και πέρα, από τώρα μέχρι 31 Αυγούστου που λήγουν οι μεταγραφές, γιατί ακόμα επισήμως ξεκινάνε την 1η Ιουλίου, θα ακουστούν και θα γραφτούν 1.200 πράγματα, έτσι. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να γράψει κάποιος τώρα σε ένα site οποιοδήποτε θέμα. Μπορεί να βγει
0: βέβαια.
2: Θετικό, μπορεί να μην βγει θετικό. Έτσι είναι τα πράγματα. Θα δούμε βέβαια τη μέλη γενέστε, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλα παιδιά. Υπάρχει ο Τζόλης που ξέρουμε όλοι ότι πιστεύω ότι δεν θα μπορεί να έχει ανανέωση το συμβολαιό του, να έχει πάρει αύξηση χρημάτων, αλλά δεν νομίζω ότι θα παραμείνει και την προσεχή αγωνιστική περίοδο στην Μπρούγκε, όπως λένε οι φίλοι μας οι Φλαμανδοί. Είναι και αυτός από τα μεγάλα αστέρια, όχι μόνο του ελληνικού ποδοσφαίρου, του βελγικού, μεγάλη εξέλιξη. Θα μπορούσε να πάει σε μια ομάδα ακόμα πιο μεγάλης εμβέλειας και δυναμικότητας από την Μπρούγκε και να φανεί και ο ίδιος να εξελιχθεί και να βγάλει περισσότερα χρήματα και να κερδίσει και περισσότερη δημοσιότητα, κάτι που θα είναι καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον ίδιο βεβαίως.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε.
2: Ναι. Τώρα που πούμε, τα χθεσινά παιχνίδια είναι η πρώτη φορά που τρεις αγγλικές ομάδες θα εμφανιστούν στους τρεις τελικούς αντίστοιχους. Δεν πιστεύω ότι και οι τρεις θα πάρουν τον τρόπο, να πω την αλήθεια. Το ίδιο βεβαίως είχε επαναληφθεί το 1997-98 με τη Μίλαν στο Πρωταθλητριών, την Σαμπντόρια στο UEFA και την Γιουβέντους στο Κυπελούχον. Το Κυπελούχον, το οποίο τώρα δεν υπάρχει, όπως ξέρουμε όλοι, έχει ενταχθεί στο Europa League. Όπως και του UEFA βεβαίως. Εντάξει, άλλαξανε τα πράγματα, μετεξελίχθηκαν οι διοργανώσεις. Ακόμα και το κύπελλο Πρωταθλητριών τώρα έχει μετεξελιχθεί σε Champions League. Εντάξει, αυτά είναι θέμα marketing, θέμα... Οι Αμερικανοί τα κάνουν όλα αυτά, που έχουν ειδικά γραφεία μελετών και από εκεί και πέρα έρχονται στην Ευρώπη και τα υιοθετεί η FIFA και η UEFA.
0: Σε ποια από τις τρεις δίνεις περισσότερες πιθανότητες να πάρει κούπα?
2: Το τρόπαιο.
0: Ναι.
2: Στην Άστον Βίλα δίνω περισσότερες πιθανότητες, γιατί ο προπονητής ο Ουνάι Έμερ θεωρείται ο αυτοκράτορας του Europa League. Με τη Σεβίγια δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η Σεβίγια έχει πάρει 7 τρόπαια, τα περισσότερα με προπονητή τον Ουνάι Έμερι. Το Βάσκο προπονητή, που είναι και αυτό ένα από τα ονόματα που παίζει για πιθανούς να αναλάβουν την τεχνική ηγεσία της Real Madrid της από το καλοκαίρι και μετά. Θα δούμε βέβαια, γιατί εντάξει, από τώρα μέσα στο καλοκαίρι είναι πολύ κοντά και πολύ μακριά, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί όπως θα το κάνουμε, ο οργανισμός της Real Madrid δεν είναι εύκολος. Το είδαμε και με τον Τζάμπι Αλόνσο που πήγε το πρωί και έφυγε το βράδυ, όπως του λέγει.
0: Μάλιστα, ωραία. Μάνο μου, ναι, να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης, καλά, εμείς συνεχίζουμε για τη δουλειά μας.
0: Εννοείται, καλή συνέχεια, φίλε. Εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα, γι' αυτό το είπα.
2: Βεβαίως, ναι, εμείς βεβαίως, Δευτέρα.
0: Έτσι, να σε καλά, γεια σου, Μάνο.
2: Γεια σας, καλά εσείς, ωραία εσείς.
0: Λοιπόν, ο Μάνος Αραμόπουλος ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Βασιλείου. Έχει ματς την Κυριακή η ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 9.43 Intervetten Sports.
0: Καλό απόγευμα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Σάκη.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά, φίλε.
0: Καλά, καλά. Ετοιμαζόμαστε για την Κυριακή, φαντάζομαι.
2: Ετοιμαζόμαστε για την Κυριακή. Αύριο άλλη μία προπόνηση που θα έχει παρουσία κόσμου στις εξέδρες της Αγίας Σοφιάς. Θα είναι, νομίζω, κατάμεστη.
0: Όπως και τις προηγούμενες φορές, ναι.
2: Ακριβώς. Περισσότεροι από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ θα είναι και πάλι αύριο στις εξέδρες της Αγίας Σοφιάς.
0: Αν θες λίγο πιο δυνατά μόνο, Γιώργο μου, για να σε ακούμε καλύτερα.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα είναι, λέω, και αύριο τουλάχιστον 10.000 φίλοι της ΑΕΚ. Για να παρακολουθήσουν την προπόνηση, να ψυχώσουν τους παίκτες της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς, εν ώψη αυτού του πολύ κρίσιμου παιχνιδιού που είναι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και με την ΑΕΚ να στοχεύει στη νίκη, προκειμένου να κατακτήσει ουσιαστικά, όχι να κατακτήσει, να κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Απέναντι σε ένα πληγωμένο Παναθηναϊκό, πάντως, να πούμε. Έτσι, γιατί είναι έξω και ο Ίγκασον πλέον. Δηλαδή δεν ξέρω αμυντικά τι θα κάνει ο Μπενίτεθ. Mm-hmm. Αλλά και ο Πελίστρη, από ό,τι μάθαμε σήμερα.
2: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι αυτό που έχει πει ο Νίκολης είναι πάντα ότι κοιτάζει τη δική του ομάδα, κοιτάζει τους παίκτες τους δικούς του να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, να προετοιμάσει την ΑΕΚ όσο καλύτερα μπορεί, προκειμένου να φτάσει στο εκτιμητό αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ, η οποία δεν έχει προβλήματα.
0: Ποιο είναι το πλάνο, ποιο βλέπεις να είναι το πλάνο του Νίκολιτς για την δεκάδα?
2: Το πλάνο του Νίκολιτς βλέπω να είναι... Κοίταξε, νομίζω ότι ο Γιώργος με τον Τζίνι και με βάση τις δοκιμές είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν προβάδισμα τούτη τη στιγμή για να βρίσκονται στο αρχικό σχήμα, με τον Βάργα να μένει στον πάγκο.
0: Δεν βλέπεις δηλαδή Βάργα με Ζήνη όπως στο πρώτο μάτς?
2: Όχι, νομίζω ότι ο Ζήνη με τον Γιώβιτς είναι αυτοί που έχουν προβάδισμα. Και οι υπόλοιπες θέσεις είναι ακόμα μία θέση ανοιχτή, αυτή του αριστερού μπακ, εκεί όπου έχει δοκιμαστεί περισσότερο ο James Penrice από ότι ο Σταύρος Πύλιος. Για να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Οι υπόλοιπες θέσεις νομίζω ότι είναι οι ίδιες με αυτές που είδαμε στο τέμπι της προηγούμενης Κυριακής. Δηλαδή να παίξει δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Πενράις όπως είπα, στόπερ ο Μουκουντή με τον Ρέλβας. Στα χάφ ο Μαρίν με τον Πινέδα, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο Περέρα, έχει ένα προβάδισμα, και επιθετικό δίδυμο ο Γιώβιτς με τον Ζήνη.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι αυτή είναι η πιθανότερη δεκάδα που θα δούμε στο αυριανό σχήμα, στο μεθαυριανό ακριβώς μάτς της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στην Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Γεμάτο το γήπεδο.
2: Sold out το μάτς. Mm-hmm. Ναι, ναι, είναι sold out το μάτς. Οπότε η συντήρα δεν υπάρχει για δείγμα. Η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή και η ΑΕΚ στοχεύει στην νίκη.
0: Ναι, γιατί αν δεν πάρει την νίκη μπορεί να μπλέξει, μπορεί και όχι βέβαια, αλλά παίρνοντας την νίκη νομίζω ότι είναι πιο ήσυχη μετά για τη συνέχεια, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος.
2: Κοίταξε, η ΑΕΚ θέλει να πάρει 4 βαθμούς σε 2 παιχνίδια. Οπότε πρέπει να κερδίσει το μάτς με τον Παναθηναϊκό που είναι στην έδρα της και μετά να είναι πιο άνετη στα επόμενα 2 ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΠΑΟ. Καταλαβαίνεις ότι όταν μιλάμε για ντέρμπι είναι όλα
0: ανοιχτά. Ναι, ναι.
2: Μπορεί να κερδίσει ο καθένας οπουδήποτε. Όλοι θα έχουν τις δικές τους ελπίδες μετά. Και τα πράγματα αυτομάτως θα γίνουν και πιο δύσκολα.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο από την ποδοσφαιρική ΑΕΚ?
2: Όχι, υπήρξε μια ανάρτηση για την μπασκετική ΑΕΚ.
0: Εκεί θα σε πήγαινα.
2: Ναι, με αφορμή την πρόκληση στον τελικό του Basketball Champions League. Ευχήθηκε στην μπασκετική ΑΕΚ να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου. Αυτά.
0: Όπου ο προπονητής της, ο Dragan Sakota, αναδείχθηκε ο κορυφαίος της χρονιάς.
2: Ο κορυφαίος της διοργάνωσης. Ναι,
0: της διοργάνωσης. Μακάρι να το σηκώσει η ΑΕΚ, φίλε. Να δώσει μια χαρά.
2: Έκανε ένα πολύ καθοριστικό βήμα χθες.
0: Ναι.
2: Με την νίκη κόντρα στη Μάλαγα. Αν και ήταν το outsider σε θεωρητικό επίπεδο. Κατάφερε και πήρε μια νίκη για να φτάσει στον τελικό, για να διεκδικήσει τον τίτλο για μια ακόμα φορά στην ιστορία της.
0: Και μακάρι, θα πω εγώ, να τα καταφέρει. Και για το ελληνικό μπάσκετ πέρα από την ΑΕΚ είναι ό,τι καλύτερο αυτό.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν, φίλε, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, θα τα πούμε από Δευτέρα.
2: Να είσαι καλά, Σάκη.
0: Καλή συνέχεια, σε χαιρετώ.
2: Επίσης, φίλε, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Βασιλείου. Μιλήσαμε για την ΑΕΚ, με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

Την καλησπέρα μου στον Γιώργο Βασιλείου, λέει ο φίλος μας ο Βασίλης από το Βύρονα, ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Εγώ, παιδιά, λέει, νομίζω ότι θα είναι δύσκολο το μάτς την Κυριακή, θα μας δυσκολέψει ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε, Βασίλη μου.

Καλό απόγευμα στην Μάγδα και την Βέτα εκεί στα Πάτρια Δάφη στο Αγρίνιο και στο φίλο το Δημήτρη που με ρωτάει κάτι για Πανετολικό. Βέβαια έχουμε για Πανετολικό. Έχουμε μια απουσία για την ομάδα του Αγρινίου, για το μάτς με τον Ατρόμητο, για την 7η αγωνιστική του Playouts της Super League. Ταξιδεύει στην Αθήνα λοιπόν ο Πανετολικός χωρίς τον Χρήστο Σχέλη, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω τιμωρίας. Ο Πανετολικός που δεν τα πάει τόσο καλά, η αλήθεια αυτή, στα Playouts φέτος. Και να πω ότι ο Ρονάλντο πέτυχε το 100ο του γκολ στη Σαουδική Αραβία με διαιτητή το Φωτιά. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ πάντως εκμεταλλεύτηκε μια φάση που έγινε στη ρεβάνς του Μπάγερν Παρί. Τη συνέκρινε με τη δική της στο μάτς με τον Πανσεραϊκό και έβγαλε μια ανακοίνωση. Κατηγορώντας για άλλη μια φορά τον Βασίλη Φωτιά για την απόφασή του. Συγκρίνει δηλαδή το πέναλτι που υποδείχθηκε εις βάρος στο μάτς με τον Πανσεραϊκό και έτσι κατηγόρησε τον διαιτητή, τον Βασίλη Φωτιά, για την απόφασή του. Είναι μια φάση που συζητείται τις τελευταίες ώρες στο μάτς της Μπάγερ με την Παρί, όπου οι Βαβαροί διαμαρτύρονται για πέναλτι σε χέρι του Ζωάο Νέβες. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Έχουμε ένα γεμάτο δεύτερο μέρος, να μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου, αλλά θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Πύλου για το Μεσσηνία Challenge, εκεί που γίνεται στην Πύλο, στο Κώστα Ναβαρίνο, για τον αθλητικό τουρισμό. Μετά τις 7.30 και φυσικά και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Διάλειμμα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ, 9.43, Τερβέτεν Sports.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
9: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως.
10: Βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
11: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στην υγειά σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Ώρα είναι 7:30.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφρές.

0: Όσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
0: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Του David Soloy. Ο έφηβος Ίστβαν ζει στην Ουγγαρία μαζί με τη μητέρα του. Δυσκολεύεται να συνδεθεί κοινωνικά και προσωπικά. Είναι σαν να καθοδηγείται να παρασύρεται από τους γύρω του. Όπως από τη γειτόνισσα φίλη της μητέρας του, με την οποία ξεκινάει μια παράνομη σχέση για να καταλήξει γρήγορα σε ένα τραγικό συμβάν. Από εκεί και πέρα, παρακολουθούμε τον Ίστβαν όλα τα κατοπινά χρόνια, τη ζωή του στην Αγγλία, τη θεματική άνοδο και τη γρήγορη πτώση. Τι κινεί τη ζωή, η αποφασιστικότητα, το πείσμα και η θέληση, ή το να αφαιθεί τελείως στην όποια τύχη και μοίρα. Ο David Soloy κέρδισε με αυτό το μυθιστόρημα το περίφημο λογοτεχνικό βραβείο Booker με μια γλώσσα ολότελα απλή, χωρίς περιττά στολίδια και αποφεύγοντας κάθε λεπτομέρεια για να φτάσει σε μια απόλυτη οικονομία μέσων και αφήγησης. Περιγράφει ως παρατηρητής, χωρίς να κρίνει, τον ήρωά του, έναν άνθρωπο που ξεκινάει από χαμηλά και δοκιμάζει τελικά τα πάντα. Η σωματικότητα, ξεκομμένη από συναισθήματα, είναι έντονη στο βιβλίο, όπως και οι έννοιες της αποσύνδεσης, της αποξένωσης και αποστασιοποίησης του κεντρικού χαρακτήρα, κάνοντάς του να μοιάζει πολύ γνώριμος, μακρινός, αλλά και ανατριχιαστικά οικείος. Η σάρκα του David Soloy κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός σε μετάφραση Βάσης Τσανακάρη.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει το 51% των Ευρωπαίων, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό περιορίζεται στο 36% σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε σήμερα, παραμονή της ημέρας της Ευρώπης. Καμία ανησυχία για το 1 τέταρτο των ερωτηθέντων. Ανησυχία για το 1 τέταρτο των ερωτηθέντων αποτελεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ποσοστό που στη χώρα μας φτάνει στο 38%. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κόστος ζωής με ποσοστό 36% που στη χώρα μας ανέρχεται σε 53%. Σύμφωνα με την έρευνα, η αρνητική γνώμη των Ευρωπαίων για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε απότομα κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 74%. Εν τω μεταξύ, το 61% έχει αρνητική γνώμη για την Κίνα και το 83% για τη Ρωσία. Επίσης, η έρευνα καταδεικνύει ότι παρά την ανησυχία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την οικονομική αβεβαιότητα, η υποστήριξη στο ευρώ παραμένει ισχυρή. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε με αναμένη μηχανή από ψαράδες στη Λευκάδα. Το μη επανδρομένο σκάφος μεταφέρεται στην Αττική, όπου εξειδικευμένο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων θα διερευνήσει πού κατασκευάστηκε, ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και οι δυνατότητές του και θα δώσει απαντήσεις για το περιεχόμενό του. Απολύτως αβάσιμες και καθ' ολοκληρία προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece σε ανακοίνωσή της τις αιτιάσεις της Ryanair σχετικά με τις αεροναυτιλιακές χρεώσεις και το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων που έχει θεσπίσει το ελληνικό δημόσιο. Επίσης εκφράζει την εκτίμηση ότι η οριστική απόφαση της αεροπορικής εταιρείας να διακόψει μέρος του χειμερινού πτητικού της έργου στο αεροδρόμιο Μακεδονία συνδέεται αποκλειστικά με τον εμπορικό σχεδιασμό και την κερδοφορία της. Υπενθυμίζεται ότι η Ryanair ανακοίνωσε την πάυση λειτουργίας της κατά τη χειμερινή περίοδο στη Θεσσαλονίκη και το κλείσιμο δύο αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Επίσης, ανακοίνωσε τη μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026 που θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και 12 δρομολογίων. Για τους 100 περίπου εργαζόμενους στη Θεσσαλονίκη, η Ryanair ανέφερε ότι αναζητούνται τρόποι απασχόλησής τους σε άλλα πόστα και χώρες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι αναμένουν σήμερα την απάντηση του Ιράν στη νέα πρόταση που κατέθεσαν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξουδετέρωσε δύο πλοία υποσημεία Ιράν, τα οποία προσπαθούσαν να φτάσουν σε ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν κατά παράβαση του συνεχιζόμενου αμερικανικού αποκλεισμού, όπως υποστηρίζει η Αμερικανική διοίκηση σε ανάρτησή της στο X. 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται, ανέφερε ένας Ιρανός αξιωματούχος. Νωρίτερα, ιρανικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε ότι στο στενό του Ορμούς διεξάγονται σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού παρά την κατάπαυση του πυρός που ισχύει επισήμως. Η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε σήμερα να χρησιμοποιηθούν ο εναέριος χώρος της και οι βάσεις που βρίσκονται στο έδαφος της από τις αμερικανικές δυνάμεις για την επιχείρηση Ελευθερία, η οποία πλέον έχει ανασταλεί, ανέφεραν δύο σαουδαραβικές πηγές στο γαλλικό πρακτορείο. Στον Λίβανο, η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυράβλους εναντίον μιας στρατιωτικής βάσης νότια της Ναχαρίγια στο βόρειο Ισραήλ, ως απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ άλλων και το βομβαρδισμό στον οποίο σκοτώθηκε ηγετικός στελεχός της στα νότια προάστια της Βηρυτού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να διαδραματίσουν μεσολαβητικό ρόλο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εφόσον αυτό είναι παραγωγικό, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον δεν θέλει να χάσει χρόνο εάν η προσπάθεια αυτή δεν προχωρήσει. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία ανακοίνωσε μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα με αφορμή την επέτειο της νίκης των αντιφασιστικών δυνάμεων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας απόρριτα έγγραφα για τα γνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα κατόπιν εντολής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στα αρχεία περιλαμβάνονται και βίντεο που καταγράφηκαν από Αμερικανούς πιλότους τον Οκτώβριο του 2023 και τον Ιανουάριο του 2024 και στην Ελλάδα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρησης με την κωδική ονομασία Broken Chain για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος ακόμη τριών ατόμων. Σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
11: Σουμπενάκι είναι η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη. Ένα βιβλίο που έφτιαξε με τον Διονύση Φωτόπουλο. Το σκηνογράφο είχα μια πάρα πολύ κοντινή σχέση. Και εκεί προσπαθούσε να πάει και να πάρει ό,τι μπορούσε από το σπίτι του Φωτόπουλου. Ένα σπίτι εξαιρετικό. Μεταφερόταν λοιπόν ο Άγγελος με διάφορα παπάκια που υπήρχαν στο Μουσείο Μοτοσυκλέτες. Και μεταξύ των άλλων, ένα παπάκι με ένα συνάδελφο τον ανέβασε στο σπίτι του Διονύση Φωτόπουλου και έφυγε παίρνοντας μαζί του ένα μικρό γλυπτό. Και του λέει ο συνάδελφος: μα πού θα του κουβαλήσουμε, κύριε Φιντά? Μη σε νοιάζει, θα το βάλουμε στη σέλα και εγώ θα πηγαίνω με τα πόδια δίπλα.
12: Πολύ ωραίο, σαν από Western είναι αυτή η σκηνή. Τι ωραίες ιστορίες.
2: Ο ιστορικός Τάσος Ακελαρόπουλος και ο τραγουδοποιός Φίβος Δελβοριάς μιλούν για την προσωπικότητα και το έργο που άφησε πίσω του ο ιστορικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, Άγγελος Δελβοριάς, την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
13: Ως παιδί του TikTok και των social, είπα σήμερα να διαλέξω και κάποιους καλλιτέχνες που έχουν βγει μέσα από αυτό, γιατί εντάξει, πολλοί γκρινιάζουμε για τα social και πώς μας αποξενώνουν κλπ, αλλά τελικά υπάρχουν περιπτώσεις που μας φέρουν κοντά. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μελτσάνος και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα βρίσκομαι στον Αθήνα 984, καλεσμένος της Αριστείας Γιάννου στην εκπομπή Solo.
2: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννου. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
14: Αθήνα 984.

Ό,τι δεν σε σκοτώνει, αλήθεια είναι, σε κάνει πιο δυνατό. Και κάπως έτσι ξεκινάει η γλυκιά σου μωρία. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μέχρι τις 9 εδώ, στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Αριστεία Γιάννου. Είναι ο Νίκος Κουτούγερας στη φροντίδα του ήχου. Είναι βραδάκι Παρασκευής. Ουφ, best day of the week. Πάμε λοιπόν.

πολύ αυτός ο στίχος. Και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά. Ο Σταύρος, ο Γιάννης Κότσιρας ερμήνευσε το τραγούδι του Σταύρου Σιώλα. Τρόποι επικοινωνίας με την ηλικιά συμμορία. Τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Μέσω email στη διεύθυνση 984 onair@gmail.com. Και μέσω Viber φυσικά στον αγαπημένο τρόπο επικοινωνίας, δηλαδή 6948-984-984, εκεί που μπορείτε να μας στέλνετε τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, επιθυμίες, που βρίσκεστε την ώρα έτσι που μας ακούτε, φωτογραφίες. Μ' αρέσει έτσι πάρα πολύ να δεχόμαστε και φωτογραφίες. Να πω, γιατί έτσι πρέπει και είναι σωστό, ότι στο κάθε φορά τους στίχους έχει γράψει ο Σταύρος Σταύρου, αυτούς τους πολύ ωραίους στίχους. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς, και όσα τραγούδια έχω αγαπήσει μέσα στα αυτή να μου τραγουδάς, και όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φίλαμε σαν να είναι η πρώτη φορά, και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά.

Η Ιουλιέτα και αυτή είναι η Ρεβάνς, μια ιστορία αγάπης με ηλεκτρικό ήχο, το πρώτο σίγγλ από το νέο τους άλμπουμ που έχει τίτλο «Τι συνέβη». Κυκλοφόρησε μόλις πριν 2-3 μήνες, το Φεβρουάριο του 2026. Η Ρεβάνς γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Το τραγούδι διατηρεί την τραγουδοποιητική τους ρίζα, ενώ εντάσσεται οργανικά στο σύγχρονο ηλεκτρικό ήχο του νέου άλμπουμ. Το άλμπουμ αυτό είναι ένα πιο όριμο κεφάλαιο για το συγκρότημα, που συνοψίζει την πορεία τους μέχρι σήμερα και ανοίγει νέους δημιουργικούς δρόμους. 9 πολύ ωραία έτσι και δυναμικά τραγούδια. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε τη χαρά να τους φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο. Αστέρης Κωνσταντίνου, Χρήστος Παπαδόπουλος, να ακούσουμε μαζί όλα τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ. Με ένα σπασμένο καράβι λοιπόν και τη διασκευή με τη φωνή του Δημήτρη Μπάση.

0: όσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ζούλης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο και το δελτίο ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Οι ενόπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε με αναμένη μηχανή από ψαράδες στη Λευκάδα. Το επανδρωμένο σκάφος μεταφέρεται στην Αττική, όπου εξειδικευμένο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων θα διερευνήσει πού κατασκευάστηκε, ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και οι δυνατότητές του και θα δώσει απαντήσεις για το περιεχόμενό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θαλάσσιο ντρόουν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει το 51% των Ευρωπαίων, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό ανέρχεται σε 36%, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε σήμερα παραμονή της ημέρας της Ευρώπης. Κυρία ανησυχία για το 1/4 των ερωτηθέντων αποτελεί σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ποσοστό που στη χώρα μας φτάνει στο 38%. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κόστος ζωής, με ποσοστό 36%, που στη χώρα μας ανέρχεται σε 53%. Σύμφωνα με την έρευνα, η αρνητική γνώμη των Ευρωπαίων για τις Ηνωμένες Πολιτείας αυξήθηκε απότομα κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 74%. Το 61% έχει αρνητική γνώμη για την Κίνα και το 83% για τη Ρωσία. Νομοσχέδιο διεκδίκησης περιοχών του Αιγαίου και της Μεσογείου προετοιμάζει σύμφωνα με τον Bloomberg η τουρκική κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο, όπως αναφέρει το Διεθνές Μέσο, γίνεται με στόχο να εδραιώσει η Άγκυρα τους ισχυρισμούς της και να διεκδικήσει επισήμως τη δικαιοδοσία πιθανών ορυκτών πόρων. Το πρακτορείο σημειώνει πως είναι πιθανή μια αναζωπήρωση των εντάσεων Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου για τα υπεράκτια αποθέματα φυσικού αερίου. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκαλέσουν ξανά προβλήματα στο στενό του Ορμούζ, ο πόλεμος μπορεί να ξεκινήσει ξανά, δήλωσε ανώνυμη ιρανική στρατιωτική πηγή στο πρακτορείο Τασνίμ, και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι αναμένουν σήμερα την απάντηση του Ιράν στη νέα πρόταση που κατέθεσαν για τον τερματισμό του πολέμου. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε δύο πλοία υποσημαία Ιράν, τα οποία προσπαθούσαν να φτάσουν σε ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Στο Λίβανο, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως εκτόξευσε πυράβλους εναντίον μια στρατιωτικής βάσης νότια της Ναχαρίγια στο βόρειο Ισραήλ, ως απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ άλλων τον βομβαρδισμό στον οποίο σκοτώθηκε ένα ηγετικό στέλεχος της στα προάστια της Βηρυτού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να διαδραματίσουν μεσολαβητικό ρόλο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εφόσον αυτό είναι παραγωγικό, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία ανακοίνωσε μόνο μερικατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα, με αφορμή την επέτειο της νίκης των αντιφασιστικών δυνάμεων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Απολύτως αβάσιμες και καθ' ολοκληρία προσχηματικές χαρακτηρίζει Fraport Greece ανακοίνωσή της στις αιτιάσεις της Ryanair σχετικά με τις αεροναυτιλιακές χρεώσεις και το τέλος ανάπτυξη αεροδρομίων που έχει θεσπίσει το ελληνικό δημόσιο. Υπενθυμίζεται ότι η Ryanair ανακοίνωσε την πάυση λειτουργίας της κατά τη χειμερινή περίοδο στη Θεσσαλονίκη και το κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Επίσης, τη μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρομίο Αθηνών για το χειμώνα του 2026 που θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και 12 δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο. Για τους περίπου 100 εργαζόμενους στη Θεσσαλονίκη, η Ryanair ανέφερε ότι αναζητούνται τρόποι απασχόλησής τους σε άλλα πόστα και χώρες. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την αυριανή συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από νωρίς το πρωί, φανς του θρυλικού συγκροτήματος περίμεναν στην ουρά για περισσότερο από 4 ώρες για να αποκτήσουν προϊόντα και συλλεκτικά αντικείμενα από την περιοδία των Metallica, τα οποία απολούνται σε ένα pop-up shop εντός της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, το οποίο θα είναι ανοιχτό και αύριο 9 το πρωί με 6.30 το απόγευμα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τζάμπολ σε λίγη ώρα στο Telecom Center στην Αθήνα, στην αναμέτρηση Παναθηναϊκού Βαλένθια, στο τέταρτο αγώνα των play-off στην Ευρωλίκα. Και ο καιρός γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο τώρα στην Όλγα Λασκαράτου.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
3: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
2: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο
4: Ρουμέν. Σκηνοθεσία. News.
5: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμούς.
9: 25 λεπτά χωρίς διαδίωση. Radio Romere News.
10: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

0: Σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.
1: Ένα, δύο.

0: Σουμπά κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σουμπά κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.
1: Ένα,

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
5: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231 036 856.

0: Ιδέες με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
1: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
0: Τηλέφωνο φαξ 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
1: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
4: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
5: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24 ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Number 1.
2: Σημερινό για σε εμείς.

Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.

Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο από αύριο έως και τη Δευτέρα 11 του μηνός, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Η συμφωνία μεταξύ άλλων μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει και την ανταλλαγή χίλιων εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται και καθημερινά πλησιάζουν όλο ένα και πιο κοντά. Η Ρωσία έχει ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκαλέσουν ξανά προβλήματα στο στενό του Ορμούζου, ο πόλεμος μπορεί να ξεκινήσει ξανά, δήλωσε ανώνυμη ιρανική στρατιωτική πηγή στο πρακτορείο Τασνίμ, και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι αναμένουν σήμερα την απάντηση του Ιράν στη νέα πρόταση που κατέθεσαν για τον τερματισμό του πολέμου. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξούδεται έρωσε δύο πλοία υπό σημαία Ιράν, τα οποία προσπαθούσαν να φτάσουν σε ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Στο Λίβανο, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως εκτόξευσε πυράβλους εναντίον μιας στρατιωτικής βάσης νότια της Ναχαρίγια στο βόρειο Ισραήλ, ως απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ άλλων τον βομβαρδισμό στον οποίο σκοτώθηκε ένα ηγετικό στέλεχός της στα προάστια της Βηρητού. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε με αναμένη μηχανή από ψαράδες στη Λευκάδα. Το σκάφος μεταφέρεται στην Αττική, όπου εξειδικευμένο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων θα διερευνήσει πού κατασκευάστηκε, ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και οι δυνατότητές του, και θα δώσει απαντήσεις για το περιεχόμενό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θαλάσσιο ντρόουν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Νομοσχέδιο διεκδίκησης περιοχών του Αιγαίου και της Μεσογείου προετοιμάζει σύμφωνα με τον Bloomberg η τουρκική κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο, όπως αναφέρει το Διεθνές Μέσο, γίνεται με στόχο να εδραιώσει η Άγκυρα τους ισχυρισμούς της και να διεκδικήσει επισήμως τη δικαιοδοσία πιθανών ορυκτών πόρων. Το πρακτορείο σημειώνει πως είναι πιθανή μια αναζωπήρωση των εντάσεων Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου για τα υπεράκτη αποθέματα φυσικού αερίου. Απολύτως αβάσιμες και καθόλου σκληροί προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece σε ανακοίνωσή της στις αιτιάσεις της Ryanair σχετικά με τις αεροναυτιλιακές χρεώσεις και το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων που έχει θεσπίσει το ελληνικό δημόσιο. Υπενθυμίζεται ότι η Ryanair ανακοίνωσε την πάυση λειτουργίας της κατά τη χειμερινή περίοδο στη Θεσσαλονίκη και το κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Επίσης, τη μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα που θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και 12 δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο του 2026. Για τους περίπου 100 εργαζόμενους στη Θεσσαλονίκη, η Ryanair ανέφερε ότι αναζητούνται τρόποι απασχόλησης τους σε άλλα πόστα και χώρες. Στην ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και στην ένταξη του ποδηλάτου στην καθημερινότητα των δημοτών, στοχεύει ο Δήμος Αθηναίων με τον Δήμαρχο Χάρη Δούκα να ανακοινώνει με ενάρτησή του σειρά δράσεων και πρωτοβουλειών. Αφορμή το διήμερο εκδηλώσεων με επίκεντρο το ποδήλατο, καθώς την Κυριακή η Αθήνα θα φιλοξενήσει το μεγάλο τερματισμό του Day Tour Ωφελάς 2026 στην πλατεία Συντάγματος, ενώ τη Δευτέρα στις 11 Μαΐου η Αθήνα φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα Mobility Bike City Forum. Παράλληλα, ο κ. Δούκας παρουσίασε το σχεδιασμό του Δήμου, ο οποίος περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων ποδηλατικών διαδρομών και τη δημιουργία 50 σημείων ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές της πόλης. Στο διεθνή χώρο και πάλι, συντριπτική ήττα υπέστη το Εργατικό Κόμμα στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, όπου θριάβευσε το κόμμα της Ουαλίας που τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας. Είναι η πρώτη φορά που οι εργατικοί χάνουν την πλειοψηφία στο Ουαλικό Κοινοβούλιο από τότε που συγκροτήθηκε το 1999. Σύμφωνα με την καταμέτρηση του BBC, το Plaid Cymru εξασφαλίζει 43 από τις 96 έδρες. Το αντιμεταναστευτικό κόμμα του Nigel Farage κατατάσσεται δεύτερο με 34 έδρες, ενώ οι εργατικοί περιορίζονται σε μόλις 9 έδρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, 44-37 προηγούνται οι Ισπανοί του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο στην αναμέτρηση των Πρασίνων με τη Βαλένθια στον τέταρτο αγώνα των play-off στην Ευρωλίγκα. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
7: Με μερικά δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη της αναμέτρησης, Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαξε 78-78.

σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Ντρεβέτεν Sports.

0: 943 Intervention Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 943 Intervention Sports.

0: Επανέλθεις αμέσως στο Σέντερ Άθενς και το Γιάννη Γιώτο για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ένα τρίποντο του Τέιλορ, αστοχή και έχουμε φάουλ από τον Σακό στον Ματίας Λεσόρ. Αργήσαμε να συνδεθούμε με το T-Center. Είμαστε 7.31 πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Παναθηναϊκός Βαλένθια 44-48. Μια πάρα πολύ καλή επίθεση του Παναθηναϊκού. Έχει μειώσει στους 4 πόντους τη διαφορά. Επίθεση του Παναθηναϊκού. Με τον Οσμάν. Δίνει στον Γκραντ. Γίνει ο Ναν που έχει ένα τρίποντο στο μάτς. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ναν. Έτσι με τον Λεσόρ ένα pick and roll. Λεσόρ πάρα πολύ ωραία κίνηση. Θα στοχίσει. Πέντε επιθετικό rebound. Έξω ο Χέις Ντέιβις. Ναν. Ναν μπαίνει προς τα μέσα. Θα χάσει την μπάλα. Και ο Μοντέρο φεύγει. Και θα πάει σε ένα layup. Θα το χάσει. Πάνω στην άμυνα του Τζέριαν Γκραντ. Ο Ναν. Με τον Μουρ. Ναν. Με τον Τέιλορ τώρα. Γκραντ. Οσμάν. 8 δευτερόλεπτα. Ποστάρει το Μοντέρο. Οσμάν. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Και layup. Ο Παναθηναϊκός στους 2 πόντους. Θα κλέψει κιόλας ο Οσμάν. Οσμάν στο Χέις Ντέιβις. Γιατί ο Χέις Ντέιβις θα μαρκάριστος. Θα στοχίσει. Ο Μοντέρο θα κατεβάσει το rebound. Ο Παναθηναϊκός μπορούσε να πάει σε δίποντο. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία άμυνα από τον Λεσόρ. Ακούστε τι γίνεται στο T-Center. Η ομάδα έδωσε το έναυσμα. Στο παρκέ είναι παίκτης της Βαλένθια στο παρκέ. Δεν μπορούμε να καταλάβω ποιος είναι. Μπαίνει το ιατρικό στάφ της ομάδας μέσα καθώς δείχνει ζαλισμένος. Οι διαιτητές πάνε ξανά να δουν τη φάση για το πως τραυματίστηκε. Ο Σακό είναι που έπεσε στο glass floor. Τώρα σηκώνεται όμως και περπατάει μόνος του για να βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Είναι θετικό αυτό. Οι διαιτητές έχουν πάει στο instant replay από μόνοι τους για να δουν τι συνέβη. Έχει πέσει με μία ψημαχία με τον Κέντρικ Ναν. Ένα ξεμαρκάρισμα του Ναν έχει ρίξει τον Σακό στο glass floor, αλλά οι διαιτητές αποφάσισαν πως δεν έχει γίνει κάτι. Έτσι η μπάλα παραμένει στο Παναθηναϊκό. Πραγματικά δυνατόν να σας μεταφέρω την εικόνα. Είναι κομφαντικός ο θόρυβος στο T-Center. Επαναφορά και το Παναθηναϊκό.
0: Τώρα είναι ο Παναθηναϊκός που σπέρνει δρόμο.
1: Ναν, Λεσόρ, Χέις Ντέιβις και Οσμάν. Η Βαλένθια με Μπαντιό, Μοντέρο, Ρίβερς, Κι και Τέιλορ. Ο Γκραντ θα κατεβάσει. Γκραντ. Μπαίνει προς τα μέσα, επαιτίθεται στον Παντιό. Ποστάρει τον Παντιό ο Γκραντ. Πασάρει στον Ναν για 3 από τις 45 μοίρες. Ευστοχή! Ο Παναθηναϊκός μπροστά. 49-48. Και time out από τον Πέδρο Μαρτίνες. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο δρόμος για το Final Four.
0: Μάλιστα.
1: Ναν είχε 2 πόντους. Και έχει πλέον 8. Σπουδαία εμφάνιση. Στο δεύτερο ημίχρονο. Καμός. Γιώργο, πάρε το λόγο λίγο να επιστρέψουμε ξανά και πάλι εδώ.
0: Παίρνεις μια ανάσα, Γιάννη. Όπως το είπε ο Γιάννης Γιώτος, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Go. Ένα τέταρτο λεπτό της παράτασης Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαξε 86-92, όπως όλα δείχνουν. Η ομάδα της πόλης θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four και θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Η σκληράδα που εκπέμπει η ομάδα του Εργίνα Ταμάν έχει επιδράσει καταλυτικά στο παιχνίδι. Και η Βαλένθια έχει βγει από τη ζώνη άνεσής της. Ξύπνησε και ο Ναν. Το επιμέρους σκόρ είναι 25-9. Ο Σμάν έχει 17 πόντους αυτό το διάστημα.

0: Επιστρέφουμε στο T-Center Athens.
1: Ο Τσί έκανε το σκορ 49-50. Η Βαλένθια προσπέρασε ξανά στο σκορ. Γκραντ στη γωνία για τον Ναν. Ναν δεν παίρνει το τέλο. 51-50. Παντιό στην επίθεση γρήγορα η Βαλένθια. Ο Ναν μαρκάρι. Μοντέρο. Θα τον εκεί. Θα κλέψει ο Ναν. Αλλά θα βγάλει ο ίδιος την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου και ζητάει challenge από τον Αργίνα Ταμάν. Που έχει σηκώσει μανίκια για την ακρίβεια. Έχει βγάλει το σακάκι του και τώρα ζητάει challenge. Το ίδιο και ο Σμπάν, το ίδιο και ο Ναν. Ο Πέτρη καλεί τους υπόλοιπους και οι τρεις τους πάνε στο challenge. Παρατήρηση, ο Αταμάν πήρε το challenge αφού παρακολούθησε το monitor. Να δούμε. 5 και 9 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Παναθηναϊκός Βαλένθια 51-50. Είστε πάντα στολισμένοι στο 943 Intervention Sports.
0: Γιάννη, μέχρι να έχουμε απόφαση να πούμε.
1: Οι βλέπουν τη φάση. Ναι. Ότι παλά με τον Πέτεκ. Εκ πρώτης είδα πως ο Νάν έβγαλε την μπάλα με το σώμα του εκτός. Ωστόσο ο ίδιος είναι σίγουρος πως δεν έβγαλε και πράγματι ο Κύκλο τσάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Φαίνεται να έχει δίκιο ο Νάν. Να δούμε. Μοιάζει με πλασέ επιθετικού. Όπως τα πλήνα τώρα το μόνο. Νομίζω ότι ο Κι βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Και
1: αν έχετε εικόνα θα δείτε.
0: Ναι, ναι, έχουμε εικόνα.
1: Ο Νάν είχε δίκιο,
0: ναι.
1: Και ο Τυφαλά δίνει την μπάλα στο Παναθηναϊκό. Η επίθεση του Παναθηναϊκού, η αντεπίθεση του Παναθηναϊκού συνεχίζεται. Η Βαλένθια πιέζει σε όλο το γήπεδο. Ο Ναν παίρνει την μπάλα. Τον επιτηρείο Μπατιό δίνει στον Γκραντ. Που θα κατεβάσει την μπάλα υπό το βλέμμα του Ντελαρέα. Γκραντ δίνει στον Ναν. Ναν απευθείας για τρεις όχι. Το μαρκάρει καλά ο Μπατιό. Ναν με τον Κι. Double team στον Ναν. Πασάρει στη γωνία λάθος αλλά... η μπάλα παίρνει στο Παναθηναϊκό γιατί...
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε.

0: Μαρία Σάκαρη και Έλληνα Ριμπάκινα 0-0 στο σετ. 5-3 προηγείται στο πρώτο σετ η Καζάκη. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω στο της Εντράδενς.
1: Η μπάλα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο μετά το time out του Ερκίνα Ταμάν και ο Ματιάς Λεσόρ θα κάνει βήματα. Φάνηκε πως αυτό που είχε σχεδιάσει ο Ερκίνα Ταμάν δεν βγήκε στο πινακάκι. Την μπάλα πήγε στον Λεσόρ και ο κύριος έκανε βήματα υπό την άμυνα του Μπράξτον Κι. Παναθηναϊκός Βαλένθια 51-54 και 46 για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Έχουμε αλλαγή για τη Βαλένθια. Ο Ντάριους Τόμψον περνάει στη θέση του Μπρανκού Μπατιό. Ο Τέλορ επαναφέρει η μπάλα στον Τελαρέα που τον πιέζει ο Γκραντ. Παραλίγο να κλέψει ο Γκραντ την μπάλα από το μικρό. Τέιλορ με τον Χέις Ντέιβις. Καλή άμυνα του Χέις Ντέιβις. Η μπάλα που θα πάει χαμηλά στον Μπράξτον Κι. Φάουλ από τον Τζέντι Όσμαν που θα στείλει στις βολές τον Μπράξτον Κι. Ο Πέτρο Μαρτίνες ζήτησε αντιαθλητικό φάουλ. Δεν υπάρχει όμως κάτι τέτοιο. Δύο βολές για τον Μπράξτον Κι. Θα ευστοχίσει την πρώτη. 51 όλα. Ο Κι ετοιμάζει για τη δεύτερη βολή. Ο Μπράξτον Κι. Ετοιμάζει για τη δεύτερη βολή. Ο Κι θα ευστοχίσει, θα κάνει το 51-52 μπροστά η Βαλένθια. Ο Χέις Ντέιβις κάνει την επαναφορά, ο Γκραντ θα κατεβάσει την μπάλα και θα οργανώσει την επίθεση των Πρασίνων. Ο Οσμάν βγαίνει, παίρνει την μπάλα. Ο Οσμάν στο Γκραντ. Γκραντ για ποιον, για τον Ναν. Παίρνει το σκρίνο από τον Λεσόρ, συνεργάζονται μεταξύ τους ο Λεσόρ. Θα πετύχει το καλάθι. 53-52. Ντελαρέα. Επιτίθεται πάνω στο Γκραντ. Ο Οσμάν παίζει άμυνα αλλά θα πατήσει. Γραμμή ο Ντελαρέα. Ο Ντελαρέα θα πατήσει τη γραμμή. Και άλλη επίθεση στο Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια έφυγε γρήγορα στην επίθεση. Αλλά double team από τον Οσμάν και τον Γκραντ αναγκάζουν τον νεαρό σε λάθος. Ο Οσμάν θα κατεβάσει. Βγαίνει ο Ναν, παίρνει την μπάλα. Ο Χέις Ντέιβις δίνει ένα σκριν, όχι. Οσμάν. Οσμάν. Στον Ναν, να στο Χέις Ντέιβις. Στη γωνία, γιατί στο Χέις Ντέιβις. Κακό το σουτ, κοντό. Ο Γκραντ πήγε να κλέψει πάνω στον Τελαρέα. Αντεπίθεση για την Βαλένθια. Κάμερο Τέλορ για τρεις. Θα αστοχίσει rebound, ποιος. Ο Ναν θα πάρει την μπάλα και θα κατεβάσει. Ναν μπαίνει προς τα μέσα. Προσθέρω Λεσόρ. Η μπάλα θα πάει στο Λεσόρ αλλά έχουμε ένα φάουλ του Χέις Ντέιβις που κόβει τον ευθυνδιασμό της Βαλένθια. Ο Ματίας Λεσόρ δεν θα καταφέρει να αποστάρει καλά τον Ρίβερς. Ο Λεσόρ δεν είναι και στην καλύτερη μέρα του. Και ο Χέις Ντέιβις θα κάνει ένα πάρα πολύ έξυπνο φάουλ. Ο Χέις Ντέιβις που έχει συμβάλει και εκείνος στην άμυνα στο να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Ελαρέα. Θα κλέψει ο Γκραντ. Ξαναπαίρνει ο Ντελαρέα και έχουμε την πάρει το Παναθηναϊκό καθώς ο Ισπανός υψηλός όμως Γκραντ θα βρει με την μπάλα στο πόδι του την μπάλα πάει στο Παναθηναϊκό. Τώρα ο Παναθηναϊκός κρατιέται από την άμυνά του. Ο Σόρτς περνάει εντός στη θέση του ο Τζέριαν Γκραντ και ο Κένες Φαρίντ στη θέση του Ματίας Λεσόρ. Αυτή τη στιγμή, ποιος το περίμενε, ο Παναθηναϊκός ελέγχει το παιχνίδι από την άμυνά του. Αυτή που ήταν πληγή στο πρώτο ημίχρονο. Οι παίκτες του Αταμάν σαν κάτι να έγινε στα αποδυτήρια. Σαν να μίλησαν μεταξύ τους και να πήρα τα πάνω τους. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι υπόθηκε στα αποδυτήρια αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει.

0: σήμερα. Shorts. Πήγε με καθαρό μυαλό τώρα, DJ Shorts. Είναι στο Chase Davis. Πάντα Chase Davis. Δίνει στο Shorts. 11 δευτερόλεπτα, DJ Shorts. Με τον Rivers, δίνει στο Chase Davis. Chase Davis, θα το πάρει πάνω του. Chase Davis. Θα ρολάρει, ποστάρει, εκτελεί, αστοχή. Ο Μπαντιό το rebound. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ξεφύγει καθόλου. Μπαντιό. Δίνει στον Rivers. Θα κλέψει όμως ο Chase Davis. Θα μπλοκάρει ποιος. Θα πάρει την πάρα ο Τάιρος Τόμψον. Γιατί ο Τόμψον. Θα αστοχήσει rebound τον Αν. Όχι, ποιος. Ο Πράξτον εκεί η μπάλα πάει στον Μπαντιό. 10 δευτερόλεπτα επίθεση για την Βαλένθια. Και ξανά στον Μπαντιό. Μπαντιό. Με τον Chase Davis. Τρία. Μπαντιό. Σε ποιον. Λάθος πάσα. Και ο Σμαν σε σηκώνει τον κόσμο. Λέει στον κόσμο πάμε. Ο Τούρκος μιλάει ελληνικά. Σε σηκώνει τον κόσμο. Του λέει πάμε. Μπορούμε. Φοβερός Τζέντι Όσμαν. Δεν είναι τυχαίος παίκτης. Έχει πολλά παράσημα στο NBA. Είναι αρχηγός της εθνικής ομάδας της Τουρκίας. Σόρτς. Κάνε κάτι καλό. Βγάλε κάτω το καπέλο σου. Παίρνει το σκρίνο το Φαρίντ. DJ Shorts. Βυθίσετε DJ Shorts. Κάνε ένα κάτω την άμυνα. Θα κάνει ένα λέει αυτά. Θα αστοχίσει όμως. Ο Στέλο θα κατεβάσει το rebound. Στο Μοντέρο. Μοντέρο. Δίνει στον Κοστέλο. Κοστέλο για 3 από τα 7,5. Θα αστοχίσει rebound το key. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Θα αστοχίσει εξ επαφής. Ο Νάν θα κατεβάσει το rebound. Δίνει στον Οσμάν. Οσμάν. Πάντα Οσμάν. Ναν. Με τον Χουάντσο που μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του Χέις Ντέιβις. Ναν, δίνει στον Χουάντσο. Εκείνος τον Οσμάν. Οσμάν στη γωνία για το Σόρτς. Σόρτς θα κάνει βήματα. Εκτέλεσε ρε αγόρι μου. Σηκώθηκε να εκτελέσει τρίποντο. Φοβήθηκε τον μπλοκ και έσκασε την μπάλα στο glass floor. Ο Σόρτς ξανακάθεται στον πάγκο. Στη θέση του ο Γκραντ. Ο Σόρτς θα λέει με τον Αταμάν. Και κάθεται στον πάγκο. Μοντέρο. Μοντέρο δίνει πού. Στον Rivers. Μοντέρο. Δίνει στο Rivers. Που δίνει έξω στον Τόμψον. Να μαρκάρει το τίποτα για τρεις. Θα ευστοχίσει. 55-53 η Βαλένθια ξανά στο συν 2. Και η μπάλα στο Γκραντ. Ο Παναθηναϊκός μπορούσε να ξεφύγει στο σκόρ, δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Χουάντσο. Στον Όσμαν, θα κάνει λάθος ο Χουάντσο. Μπατζό, για τρεις. Στο Rivers, θα μαρκάρει στο Rivers. Θα αστοχίσει rebound από τη Βαλένθια. Δεν γίνεται δουλειά. Μοντέρο. Με τον Αν, για τρεις ο Μοντέρο, από τα 7,5 μέτρα θα ευστοχίσει. Η διαφορά ξανά στο συν 5. Η Βαλένθια ξεφεύγει στο συν 5. Ο Μοντέρο φτάνει τους 21 πόντους. Και ο Ερκίνα Ταμάν καλεί time out. 44,9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Γιώργο, λόγο σε σένα.
1: Τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει να μην κυνηγάει πάλι το σκορ. Ξεφεύγουν πάλι οι Ισπανοί στο συν 5. Να μην χύσει η ομάδα του Ερκίνα Ταμάν την καρδάρα με το γάλα. Ό,τι έχτισε να το κρεμίσει μόνο μιας. Δεν πρέπει.

0: Η Φενέρμπαξε λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης αφού επικράτησε τη Ζαλγκύρης Κάνο σε 94-90 στη Ζαλγκύριο Αρίνα και προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έκανε το 3-1 στη σειρά με τους Λιθουανούς έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Χόρτον Τάκερ με 21 πόντους, τον Μπίρτς με 21 πόντους και 13 rebound και τον Μέλι με 10 πόντους και 9 rebound. Επιστροφή και πάλι στο Τίσεντ, Ράθενς.
1: Ναν, για 38 μέτρα, θα ευθοσίσει. 58-56 ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 2. δευτερόλεπτα για τη Βαλένθια. Όλα δικά της. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει φάουλ να δώσει. Μπαντιό δίνει στο Μοντέρο. Μοντέρο με τον Γκραντ. Μοντέρο με τον Χουάντσο. Μοντέρο πασάρει στον Ρίπελς για 2 πόντους. Αστοχή. Ριμπάουντ ποιος. Ο Μπαντιό που θα σκοράρει θα ευστοχίσει. Αυτή η ομάδα βάζει τα χέρια της και βγάζει τα μάτια της. Δεν είναι δυνατόν να βγάζει άμυνες και πραγματικά να μην μπορεί να κατεβάσει ένα rebound. Γιώργο, δεν έχω υπολογιστή μπροστά μου. Βοήθησε με πόσα επιθετικά rebound έχει η Βαλένθια. Πρέπει να είναι πάρα μα πάρα πολλά. Έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός 56, Βαλένθια 60. Ο λόγος σε σένα.
0: Παναθηναϊκός Άκτρο Βαλένθια 56-60 λοιπόν. Πράγματι όπως είπε και ο Γιάννης, η Βαλένθια έχει πάρει πάρα πολλά επιθετικά rebound. Αυτός είναι και ο λόγος που Εργίνα Ταμάν στη δεύτερη περίοδο, αν δεν καλώ, στην πρώτη, θυμάμαι, στην αρχή του αγώνα ξέσπασε κατά των παικτών του, έφτασε μέχρι το κέντρο του γηπέδου στο ύψος της μεσαίας γραμμής.

0: Ο Παναθηναϊκός έχει 15 επιθετικά rebound έναντι 14 της Βαλένθια. Η Βαλένθια έχει 16 αμυντικά rebound έναντι 14 των Πρασίνων. Συνολικά rebound 29-30 είναι μοιρασμένα τα rebound. Επιστροφή στο Γιάννη Γιώτο και το Τισεντερ Άθενς.
1: Τελευταία περίοδος. Η Βαλένθια στην επίθεση. Μπαντιό, Τέιλορ, Ρίβερς, Πραντίγια και Τόμψον. Ο οποίος παίρνει προς τα μέσα ο Τόμψον. Θα πετύχει ένα layup. Θα κάνει το 62-56. Η Βαλένθια στο συν 6. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Γκραντ. Γκραντ, Λεσό, Ροσμάν, Ναν και Χουάντσο. Ο Ναν παίρνει την μπάλα. Ναν. Δίνει στον Λεσόρ που προστάρει τον Ρίβερς. Λεσόρ, θα γίνει φάουλ πάνω στο Ματιάς Λεσόρ. Πρώτο για την Βαλένθια στο αυτό το δεκάλεπτο. Ένας Παναθηναϊκός που έχασε πολλές ευκαιρίες να προηγηθεί με μεγάλο σκορ κιόλας, καθώς η Βαλένθια έχει κολλήσει την επίθεση. Και τώρα κυνηγάει. Είναι στο μείον 6 όμως. Είναι εδώ ο Παναθηναϊκός. Γκραντ. Δίνει στον Ναν. Ναν παίρνει για 3. Σε ένα σουτ. Θα στοχίσει ο Σμαν. Θα κατεβάσει το rebound. Το Λεσό το κατεβάζει. Δίνει ξανά στον Ναν. Ναν για τον Χουάντσο. Χουάντσο αμαρκάζει τον για 3. Θα στοχίσει. Ο Παναθηναϊκός στο μείον 3. Τώρα άμυνα. Τόμψον. Δίνει στον Rivers. Και από εκεί μπάλα στο Μοντέρο. Μοντέρο στον Τόμψον. Τόμψον μπαίνει προς τα μέσα. Δίνει έξω. Πραντίγια για 3. Αμαρκάριστος. Αστοχή. Θα μπει. Απίστευτο. Η μπάλα θα σκαρφαλώσει και θα μπει στο καλάθι. Ναν. Μπαίνει προς τα μέσα. Ο Ναν ένα lay-up. Θα πετύχει το καλάθι. 65-61. Μοντέρο, δίνει στον Ρίβερς για 3 αμαρκάριστος. Θα εστοχίσει, αλλά έχει προηγηθεί πάλι νωρίτερα. Από τον Γκραντ. Δεν είναι να τους αφήνεις αμαρκάριστος. Τη αλλαγή ο Τόμψον εκτός στη θέση του ο Μπαντιό. Που ξεκουράστηκε αρκετά και τώρα πατάει κλάσλον. Επαναφορά με τον Μοντέρο. Ο Μπαντιό παίρνει την μπάλα. Με τον Άνο Μπαντιό. Μπαντιό. Δίνει που εκεί που είναι ο Χουάντσο. Κλέβει ο Χουάντσο και δίνει στον Ναν. Ναν. Επειδή είστε κατά μέτωπο. Ενάει τον Μπαντιό. Πάει για να λέει θα βάλει το καλάθι. 65-63. Ο Παναθηναϊκός στους 2 πόντους. Μοντέρο. Στον Πραντίγια. Rivers, Μοντέρο. Με τον Γκραντ. Μοντέρο. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Ένα τρίπο του Ποντίγια για 3 στη γωνία. Θα στοχίσει λοιπόν. Ο Οσμάν θα συγκρατήσει την μπάλα. Άντε να δούμε. Ο Γκραντ θα κατεβάσει. Ο Λεσόρ δίνει το screen. Χουάντσο. Για τον Ναν. Ναν. Δίνει στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ θα καρφώσει. 65 όλα. Θα κλέψει ο Γκραντ. Θα αστοχίσει. Ω, θα αστοχίσει ο Γκραντ. 65 όλα. Μπαντιό. Έχουμε κι άλλο φάουλ του Γκραντ. Τρίτο φάουλ. Ο Γκραντ έχασε μοναδική ευκαιρία προηγουμένως. Έκλεψε στην επαναφορά. Αλλά αστόχησε εξ επαφής. Πολύ άτυχος ο Τζέριαν Γκραντ. Επαναφορά για τη Βαλένθια από την πλαϊνή γραμμή με τον Μπαντιό. Παίρνει την μπάλα Μοντέρο. Με τον Γκραντ ο Μοντέρο. Δίνει πού. Δίνει η μπάλα χαμηλά στον Πραντίγια που ευστοχή. Ευστοχή πάνω στον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. 65-67. Γκραντ. Δίνει σε ποιον. Στον Ναν. Ανεβαίνει ο Λεσόρ. Ναν στο Γκραντ. Γκραντ. Για 3 ο Γκραντ. Αστοχή. Το rebound ο Rivers. Μοντέρο χαμηλά. Στον Rivers. Είναι ανισορροπία. Μπατζή για 3. Θα αστοχήσει. Το rebound από ποιον. Έχουμε όμως φάουλ από τον Kendrick Nunn που φτάνει τα 3. Πάνω στο σακό. Αλλαγές μαζεμένες για τις Αλγύρις. Τώρα παίζει Σακό, Κοστέλο, Μπαντιό, κάθεται ο Μοντέρο, Τέιλορ και Τόμσον. Για τον Παναθηναϊκό, Κένες Φαρίτ στη θέση του Λεσόρ. Ο Λεσόρ βγαίνει και μπαίνει ο Φαρίτ. Φαρίτ, Ναν, Οσμάν, Γκραντ Χουάντσο. Κολλάει επαναφορά. Η μπάλα πάει στο σακό. Και έρχεται ο Τόμσον να πάρει την μπάλα hand-off. Τόμσον, αντιό. Δεν παίρνει τίποτα. Δίνει στο σακό. Ο οποίος αστοχεί η μπάλα στον Οσμάν. Και ο Οσμάν στον ευκαιριασμό. Οσμάν, παίρνει για το lay-up. Οσμάν, θα αστοχήσει 67 όλα. Τέιλορ. Μπατζιό για 3. Θα αστοχήσει, θα πάρει το επιθετικό rebound όμως. Ο Παντιό. Ένα rebound ρε παιδιά. Μπαντιό στον Τέιλορ. Με τον Οσμάν ο Τέιλορ. Θα κάνει το φάουλο ο Οσμάν πριν εκτελέσει ο Τέιλορ. Ο Οσμάν φτάνει τα 4 φάουλ. Ο Οσμάν έχει κουραστεί. Μάλιστα χωλένει από το προηγούμενο lay-up και την επαφή με τον Μπαντιό. Τόμσον. Τόμσον με τον Οσμάν που έχει 4 φάουλ. Τόμσον για 3 υποπίεση με ταμπλό. Απίστευτο καλάθι. 67-70. Τι ματσάρα βλέπουμε. Γκραντ. Γκραντ. Δεν είσαι ποιον. Στον Ναν. Ναν με τον Παντιό. Ναν για τον Γκραντ. Γκραντ στη γωνία ο Χουάντσο. Χουάντσο γιατί θα μαρκάριστος. Θα αστοχήσει. Κακό, πολύ κακό σουτ. Ο Τέιλορ θα κατεβάσει. Με το Φαρίτ. Έχει πλεονέκτημα στα πόδια ο Τέιλορ. Θα παίξει στα πόδια. Θα παίξει στα πόδια, θα κερδίσει φάουλ. Έμεινε ο Φαρίτ με τον Τέιλορ. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Φαρίτ. Δεν μπορούσε να παίξει καθαρή άμυνα και στέλνει τον παίκτη της Βαλένθια στις βολές. Καθώς ο Παναθηναϊκός συμπληρώνει 5 φάουλ. Ο Φαρίτ στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός με κοντό σχήμα για να παίζει αλλαγές. Με Χέις, Ντέιβις και Φουάντσο. Ο Τέιλορ ετοιμάζει για τις 2 βολές. Παίρνει ανάσες. Θα ευστοχίσει ο Τέιλορ. Άλλωστε πριν το μάτς δήλωσε πως του αρέσει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ. Κάποιους παίκτες τους αγχώνει, κάποιους παίκτες όμως τους φτιάχνει τη ψυχολογία και τη διάθεση. Αυτός ο χαμός, ο Τέιλορ θα ευστοχίσει και στη δεύτερη. Και έχουμε αλλαγή. Ο Τέιλορ θα περάσει εκτός στη θέση του ο Μπαντιό. Ο Μοντέρο. Ο Μπαντιό είναι ήδη μέσα. Ναν. Θα κατεβάσει. Ο Παναθηναϊκός υπολείπεται 5 πόντων. Και τα τελευταία 5 λεπτά είναι φωτιά. Χέις Ντέιβις ο Χουάντσο. Δίνει ο Γκραντ, παίρνει την μπάλα. Γκραντ. Μπαίνει προς τα μέσα, γυρίζει. Εκτελεί δύσκολο. Αλλά έχουμε φάουλ στην προσπάθεια ή πάνω στο Χουάντσο. Να δούμε αν είναι στο Γκραντ ή στο Χουάντσο. Είναι πάνω στο Χουάντσο, στη διεκδίκηση του rebound. Το έχει κάνει ο Σακό το φάουλ και τώρα το Λιόπουλο στη θέση του Γκραντ. Θα πάει και στην επαναφορά ο Λιόπουλος, αλλά έχουμε τηλεοπτικό time out. Γιώργο, λόγο σε σένα.
0: Παναθηναϊκός Βαλένθια 67-72 στο έκτο λεπτό της τετάρτης περίοδου. Η Έλληνα Ριμπάκινα προηγείται 1-0 της Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά της Ρώμης.

Όπως είπαμε νωρίτερα, το ένα ζευγάρι του Final Four έχει διαμορφωθεί. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε θα είναι το πρώτο ζευγάρι. Οι Τούρκοι αναδείχθηκαν νικητές μετά από παράταση στο Κάουνας εναντίον της Αλγκύρης 94-90.

0: Πάμε και πάλι πίσω στο Γιάννη Γιόντο.
1: Οι δύο ομάδες έχουν επιστρέψει στο glass floor. Ο Τολιόπουλος πήγε να κάνει μια έξυπνα στον Αν που έκοψε στην baseline, αλλά έβαλε το πόδι του ο Μοντέρο. Και έτσι έχουμε ξανά την επαναφορά από την, baseline. 4 και 55 το φινάλε. Παναθηναϊκός Βαλένθια 67-72. Ο Τολιόπουλος παίρνει την μπάλα στα χέρια του. Ο Ναν δεν βγαίνει από τα σκρίν, η μπάλα πάει στο Λεσόρ. Λεσόρ θα κερδίσει το φάουλ από τον Σακό, που φτάνει τα 4 φάουλ. Είναι το 3ο ομαδικό φάουλ αυτό για τη Βαλένθια. Στην επαναφορά ξανά ο Τολιόπουλος. Ο Οσμάν βγαίνει, παίρνει την μπάλα, δεν εκτελεί τρίποντο, θα πάρει το φάουλ και θα πάει στις βολές. Παραλίγο και το καλάθι. Ο Τζέντι Οσμάν σήμερα νιώθει. Η Βαλένθια έκανε τα 4 φάουλ. Ο Σακό κάθε στον πάγκο, πιθανολογώ πως ήταν στα 5. Ο Σακό είναι η μοναδική παραφωνία της Βαλένθια σε αυτή τη σειρά. Δεν έχει βοηθήσει καθόλου. Καθόλου την ομάδα του. Οριακά μπορεί να πει κανείς ότι παίζει με 4 η ισπανική ομάδα όταν παίζει ο Σακό. Μπορεί να έχει εμπειρίες το παιδί στην Ευρωλίγκα, αλλά τα υπόλοιπα παιδιά είναι πολύ καλύτεροι. Ο Οσμάν θα ευστοχεί στη βολή. Θα κάνει το 68-72. Ο Οσμάν ετοιμάζει για τη δεύτερη βολή. Το πέτρα των οργανωμένων εμψυχώνει τον Οσμάν. Ο Οσμάν στις βολές. 4 και 53. Οσμάν εκτελεί και ευστοχή. Ο αποκαμωμένος Οσμάν μειώνει στους 3. 69-72. Μπαντιό. Τον κυνηγά ο Τολιόπουλος. Μπαντιό δίνει στο Rivers. Άρα πολύ έξυπνο φάουλ, αλλά φάουλ. Φάουλ του Chase Davis. Μου φτάνει τα 3 φάουλ και μπορεί ο Rivers να επαναφέρει ξανά στους 5 τη διαφορά. Δεν είμαι βέβαιος για το φάουλ. Πολύ ωριακό. Ο Rivers στις βολές θα ευστοχίσει. 69-73. Μία στις μία το Rivers. Ο Rivers ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Θα ευστοχίσει. 69-74. Όλοι πλην του Σακό συμβάλλουν σήμερα για τη Βαλένθια. Τολιόπουλος. Ο Ναν βγαίνει. Παίρνει την μπάλα. Ο Χέις Ντέιβις δίνει ένα σκριν. Ναν με τον Παντιό. 7 δευτερόλεπτα. Ναν. Θα το πάρει πάνω το Ναν.
2: Ράδιο Ρουμελι Νιούς. Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρουμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Πολύ δύσκολο, θα φύγει με την νίκη. Γκραντ στο Ναν. Ναν για τρεις. Μαρκαρισμένος, θα στοχίσει. Ο Γκραντ με σκαμπίλη δίνει την μπάλα στο Λεσόρ. Ναν μπαίνει προς τα μέσα που θα πάει στο Λέιαπ. Θα μειώσει τους 7. 71-78. Μπαντιό στον Ντάριος Τόμσον που θα παίξει με το χρόνο. Τελευταία 3 λεπτά. Τόμσον. Με τον Οσμάν. Τόμσον. Μπαίνει προς τα μέσα. Δίνει πού. Εκεί που είναι ο Γκραντ. Θα κλέψει ο Γκραντ. Γκραντ επιτίθεται στο Μοντέρο. Ο Γκραντ θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 73-78. Παναθηναϊκός στο μείον 5. Μπαντιό. Δίνει στον εκεί. Ο εκεί στο Μοντέρο. Έτσι με τον χρόνο η Βαλένθια. Μοντέρο, double team με τον... θα καρφώσει ο Rivers στο ανυπεράσπιστο καλάθι του Παναθηναϊκού. 73-80. 2-18. Ναν. Ο Παναθηναϊκός θέλει άμεσα από τους και ένα θαύμα. Ναν στο Λεσόρ. Λεσόρ θα χάσει την παρά προς τη μήνη. Ανακτά και πάλι. Λεσόρ στον Οσμάν. Οσμάν. Οσμάν. Μπαίνει προς τα μέσα, το λέει, θα ευστοχίσει, 75-80. Μοντέρο, επιτηρείο Γκραντ. Μοντέρο παίζει με τον χρόνο. Γκραντ στον Μπράξον Κι. Πάνω στο Λεσόρο Κι, θα ευστοχίσει με ταβλό. Φοβερό καλάθι. 75-82, Παναθηναϊκός θέλει καλάθι. Μη σας πω τρίποντα, να μειώσει τους 4. Γκραντ, παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ο Λεσόρ είναι σκαλοπάτι, δεν παίρνει την μπάλα. Χέις Ντέιβις μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει το φάουλ από τον Κι. Ο Χέις Ντέιβις μπορεί να μειώσει στους 5 πόντους. Ο Μπράξον Κι επέλεξε να αποτρέψει ένα σίγουρο καλάθι από τον αθλητή τον Χέις Ντέιβις στις δύο βολές. Που θυμίζω στα κρίσιμα στο Game 3 είχε πάει για 3 βολές. Είχε χάσει τη μία. Ο Χέις Ντέιβις στις βολές. Ευστοχή στην πρώτη. 76-82. Ο Χέις Ντέιβις ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Κανείς δεν φεύγει από το γήπεδο. Ο Χέις Ντέιβις για τη δεύτερη βολή ετοιμάζεται. Ευστοχή. 77-82. 1,5 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός πιέζει όλο το γήπεδο. Ο Χέις Ντέιβις είναι πάνω στον Κάμερον Τέιλορ. Ο Τέιλορ θα περάσει. Ο Κι θα καρφώσει. Έσπασε το pressing η Βαλένθια. Οσμάν. Οσμάν μπαίνει προς τα μέσα, θα πάει στο layup, θα κοπεί από τον Τέιλορ και τώρα το παιχνίδι ουσιαστικά πηγαίνει προς τη Βαλένθια. Ο Μοντέρο επιβλητικά θα βάλει το καλάθι στο Χέις Ντέιβις. Ο Αταμάν δεν μπαίνει καν time out. Το παιχνίδι έχει τελειώσει και ο Μοντέρο ξεσηκώνει τον πάγκο του στους 9 πόντους. Ναν για τον Χουάντσο, Χουάντσο για 3 από τα 8 μέτρα έχει γίνει φάουλ. Δεν το σφυράνε, απίστευτο! Και η Ντέιβις επιθετικό rebound θα ευστοχίσει. Τραγική εικόνα στο φινάλε. Τραγική εικόνα. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει τίποτα. Ο Χουάντσο κατεβάζει ένα αμυντικό rebound. Γκραντ. Γκραντ. Για τρεις. Δεν το παίρνει. Χέις Ντέιβις για τις 45 μοίρες. Θα στοχίσει ο Χουάντσο. Παίρνει επιθετικό rebound. Δίνει στον Γκραντ. 33 δευτερόλεπτα. Γκραντ. Στο Χουάντσο. Χουάντσο για τρεις. Όχι. Στο Χέις Ντέιβις χαμηλά. Που θα πετύχει καλά του και φάουλ. 28 δευτερόλεπτα. Παναθηναϊκός 81. Βαλένθια 86. Διαφορά θα πάει στους 4. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι νοοτροπία αυτή. Δεν είναι νοοτροπία αυτή. Ο πάγκος της Βαλένθιας σηκώνεται από τον πάγκο. Ο Πέτρο Μαρτίνες ζητάει από τους παίκτες που είναι στον πάγκο να ηρεμήσουν καθώς έχουν παρατήρηση. Όχι, υπάρχει τεχνική ποινή, μάλιστα. Υπάρχει τεχνική ποινή στον πάγκο της Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να στείλει τη διαφορά στους τρεις. Μάλιστα. Ο Χέις Ντέιβις θα εκτελέσει την βολή της τεχνικής ποινής. Ο Χέις Ντέιβις θα εκτελέσει και την βολή της τεχνικής ποινής. Δεν θα πω αυτό που σκέφτομαι. Ο Χέις Ντέιβις θα ευστοχίσει στη βολή της τεχνικής ποινής. Ο Χέις Ντέιβις θα ευστοχίσει και τώρα θα πάει στην γραμμή για την βολή. Κάτι συζητάνε μεταξύ τους. Δεν πρέπει να σκεφτεί ο Χέις Ντέιβις να χάσει τη βολή. Ο Παναθηναϊκός θα έχει 4,4 αν εκτελέσει όλη την επίθεση η Βαλένθια. Ο Χέις Ντέιβις στις βολές. Χειροκροτήματα εμψύχως στο Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις θα ευστοχίσει. Επίθεση για την Βαλένθια, 83-86. Η μπάλα πάει στον Παντιό, ο Παντιό στον Τόμψον. Ο Τόμψον στον Μπράγκστον Κι, ο Μπράγκστον Κι δίνει την μπάλα στον Κοστέλο, η μπάλα στον Παντιό. Γιατί φάουλ, γιατί φάουλ, γιατί φάουλ ο Χέις Ντέιβις. Είχε ο Παναθηναϊκός 4 δευτερόλεπτα, αν πήγαινε σε όλη την επίθεση. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τη φωτιά, θέλει τον Μοντέρο να χάσει μία βολή ή και τις δύο για να το κάνει όπα το παιχνίδι. Αν ευστοχείς και στις δύο, αταμάν θα πάρει time out, πιθανολογώ. Μοντέρο θα ευστοχίσει. 83-87. Πραγματικά αυτή η επιλογή δεν ξέρω αν είναι από τον πάγκο, δεν ξέρω αν είναι του Χέις Ντέιβις. Λάθος. Ο Μοντέρο στις βολές για μια βολή θα ευστοχίσει. Έχουμε time out από τον Ερκίνα Ταμάν. Κρατά το μικρόφωνο Γιώργο για τα τελευταία 19,6.
3: Βεβαίως.
4: Ο Ερκίνα Ταμάν προφανώς και θα επιλέξει επίθεση μισού γηπέδου, θα πάει την μπάλα μπροστά και θα επιχειρήσει να βρει κάποιο μακρινό σουτ. Θα προσπαθήσει να μειώσει είτε με τρίποντο είτε με δίποντο και στη συνέχεια να παίξει μια καλή άμυνα όπως έκανε στο Game 3 και να πάρει την τύχη στα χέρια του. Δεν ξέρω αυτή την επιλογή του Χέις Ντέιβις. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να κάνει φάουλ πάνω στο Μοντέρο. Ειδικά πάνω στο Μοντέρο. Θα μπορούσε να γίνει σε οποιονδήποτε άλλο παίκτη. Όχι στον Ζαν Μοντέρο που είναι σήμερα άχαστος και έχει ένα φοβερό ποσοστό από τις βολές. Γενικά ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει γράψει ένα βιβλίο για την ιδανική αυτοχειρία. Έχει γυρίσει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, στο τρίτο δεκάλεπτο. Έχει μειώσει το σκορ στον πόντο. Έχει ισοφαρίσει η Βαλένθια, έχει βραχυκυκλώσει και ο Παναθηναϊκός εκεί που μπορεί να πάρει προβάδισμα, μπορεί να πάρει πόντους, μπορεί να βγει μπροστά. Δεν το κάνει και τώρα υπολείπεται 5 πόντων με 19,6 για τη λήξη του αγώνα. Ξανά και ξανά η Βαλένθια αξίζει συγχαρητήρια. Έχει δεχθεί δύο breaks στην έδρα της και έχει έρθει εδώ μέσα και έχει κάνει τη ζημιά. Επαναφορά με τον Grand λοιπόν. Grand, Juancho, Osman, Chase, Davis, Nan. Όλοι σουτάρουν τρίποντα αυτοί που σας είπα. Ο Nan βγαίνει, παίρνει την μπάλα. Nan. Για τρεις ο Nan. Πάνω σε άμυνα. Θα αστοχίσει ο Juancho για τον Chase Davis. Γιατί στο Chase Davis. Θα αστοχίσει. Θα μαρκάρει στον Grand, στον Osman. Για τρεις θα μαρκάρει στον Osman. Θα αστοχίσει! 7,6 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 2. Και time out από τον Πέντρο Μαρτίνες. Όλα καλά, όλα χρυσά. Ο Παναθηναϊκός πήρε την μπάλα ξανά στα χέρια του. Αλλά το τρίπο του Χέις Ντέιβις από την κορυφή είναι αποκαρδιωτικό. Βρίσκει στο μπροστινό μέρος της Στεφάνης. Είναι αμαρκάριστος ο Χέις Ντέιβις. Έχει πάρει το δεύτερο παιχνίδι, ναι. Αλλά σήμερα έχει πετύχει 12 πόντους. Δεν έχει βοηθήσει πραγματικά. Οι 12 πόντοι φαίνονται ικανοποιητικοί, αλλά ο Χέις Ντέιβις είναι μακριά από τον καλό του εαυτό. Από όταν επέστρεψε η σειρά στην Αθήνα, ο Χέις Ντέιβις δεν είναι παρόν και έτσι δεν βοηθάει την ομάδα του. 7,8 επίθεση για τη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός θα επιχειρήσει ένα κλέψιμο. Ο Παναθηναϊκός θα επιχειρήσει ένα κλέψιμο. Αν δεν το καταφέρει, τότε θα πάει σε γρήγορο φάουλ. Για να δούμε. Αν η τύχη χρωστάει κάτι στον Παναθηναϊκό. Έως τώρα η τύχη είναι με το μέρος της Βαλένθια. Σας προκαλώ να δείτε τα highlight του αγώνα και θα δείτε ότι η Βαλένθια πέτυχε πάρα πάρα πολύ δύσκολα καλάθια. Τρίποτα με ταμπλό, τρίποτα με άμυνες. Η ικανότητα βεβαίως είναι πάρα πολύ καλή σήμερα.

0: τον Ντάριους Τόμψον. Για να δούμε, δείχνει τον οπαδό. Ναι, ένας άνθρωπος της ασφάλειας του Παναθηναϊκού λέει στον οπαδό να σηκωθεί από τη θέση του. Και εκείνος σηκώνεται και αποχωρεί. Επαναφορά για τη Βαλένθια, κάτως από δοκιμασίες. Ο Τόμψον βάζει την μπάλα μέσα. Η μπάλα πάει στον Κοστέλο. Εκτέλεσε 7,1 δευτερόλεπτα. Ο Κοστέλο στις βολές. Ο Κοστέλο δεν είναι και ο πιο εύστοχος παίκτης από τις βολές, αλλά είναι ένα σέντρα αναμφίβολα που δεν έχει και το χειρότερο ποσοστό. Ο Χουάντσον Αγκόμες βγαίνει με 5 φάουλ στη θέση του. Ο Νίκος Τροκαβόπουλος. Κοστέλο χρειάζεται τεράστιο θράσος να πετύχεις βολή εδώ μέσα. Ο Κοστέλο θα ευτοχίσει στην πρώτη βολή. Κρύο αίμα. Ο Αμερικανός με Ιρλανδικό διαβατήριο. Να δούμε. Ο Κοστέλο. Αν θα ευτοχίσει στη βολή τη δεύτερη. Ματ Κοστέλο. Ο Κοστέλο θα αστοχίσει την πάντα ο Καβόπουλος. Και δίνει στο Χέις Ντέιβις, 4 δευτερόλεπτα. Χέις Ντέιβις περνάει για 3 από το κέντρο. Θα αστοχίσει με ταμπλό. Τέλος. Κακή επίθεση στο Παναθηναϊκό. Κακή επίθεση στο Παναθηναϊκό. Ο Ρογκαβόπουλος ήταν αμαρκάριστος. Ο Χέις Ντέιβις θα μπορούσε να πασάρει. Το πήρε πάνω του και με ταμπλό αστόχησε. Η σειρά γυρνάει στη Βαλένθια. Μεγάλη μαγιά από την Βαλένθια. Πραγματικά έρχεται στο Telecom Center και κάνει 2 break. Ο Παναθηναϊκός βγάζει τα μάτια του. Ο Παναθηναϊκός χάνει την ευκαιρία να κλειδώσει το εισιτήριο για το Final Four και πλέον πηγαίνει στη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας. Break στο break. Έχει την ευκαιρία η Βαλένθια να πάρει στο σπίτι της Heroic Arena την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Ο κόσμος χειροκροτεί την ομάδα. Την εμψυχώνει για το 5ο παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα τώρα. Πάρα πολύ δύσκολα. Πραγματικά, ο Παναθηναϊκός κάνει τεράστια διπλή ευκαιρία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά από το T-Center, από καρδιωμένος ο Τζέντι Όσμαν. Έχει κάνει κατάθεση ψυχής. Έχει 26 πόντους και πηγαίνει σιγά σιγά στα αποδυτήρια. Πάρα πολύ κακές αποφάσεις από την ομάδα του Ερκίνα Ταμάν. Να δούμε αν έχει κάτι η ομάδα του Τούρκου προπονητή να βγάλει από το μανίκι της και ο Παναθηναϊκός να βρεθεί στο Final Four που ο ίδιος διοργανώνει. Πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτά φίλες και φίλοι του 943 Inter Veteran Sports από το T-Center. Στην περιγραφή ήταν ο Γιάννης Λιόντος. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλό Γιώργο. Βράδυ Γιάννη, καλό βράδυ. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια 86-89. Η Βαλένθια κάνει break στο break και μεταφέρει τη σειρά πάλι στην Ρόικ Αρίνα, στην έδρα της.

Απόψε ο Παναθηναϊκός ήταν σαν να μην κέρδισε ποτέ στην Ισπανία. Μπορεί να προηγήθηκε με 2-0 νίκες μετά το 2-2. Μετά το 2-2 στη ΡΟΕΚ Αρένα. Μπορεί να έχει αγκαλιάσει την πρόκληση στο Final Four της Αθήνας, αλλά φρόντισε να βάλει τα χέρια του και να βγάλει τα μάτια του στο κατάμεστο Telecom Center Athens. Έχασε και τα δύο κανονάκια που είχε αποκτήσει την περασμένη εβδομάδα στη Βαλένθια. Η ισπανική ομάδα υποχρέωσε και πάλι τους πράσινους σε ήττα, με αποτέλεσμα να πάρει πίσω το αβαντάζ της έδρας, να φέρει τη σειρά στα ίσια και τα πάντα να κρυθούν πλέον και πάλι επί ισπανικού εδάφους. Κοινώς θα κληθεί να διεκδικήσει το εισιτήριο για το Final Four από τον πολύ δύσκολο δρόμο μιας ακόμα εκτός έδρας νίκης. Για ακόμη μια φορά η Βαλένθια παρουσιάστηκε καλύτερη του Παναθηναϊκού. Είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα το προβάδισμα, ενώ δεν πανικοβλήθηκε όταν οι πράσινοι είχαν επιστρέψει από το μείον 15 προσπερνώντας το σκορ. Οι Ισπανοί έμειναν πιστοί στο πλάνο τους και δεν άφησαν τη μία ακόμα ευκαιρία να πάει χαμένη, έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Ζαν Μοντέρο με 29 από τους 7 assist, 7 rebound και 3 κλεψίματα, ο οποίος πραγματοποίησε παιχνίδι καριέρας.

Η Μαρία Σάκαρη γνώρισε την ήττα με 2-0 στα σετ από την Ριμπακίνα και αποκλείστηκε από την συνέχεια του Open της Ρώμης.

Να πάμε στο ποδόσφαιρο για τη Γαλλική Λίγκα. Ένα Lance Nant 1-0 στο 79ο λεπτό. Για την Bundesliga, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis 3-2. Για την La Liga, Levante Osasuna 58ο λεπτό 2-2. Για τη Serie A, 77ο λεπτό, Torino Sassuolo 2-1. Για την Championship, 65ο λεπτό, Hull Millwall 0-0.

Η Βαλένθια λοιπόν έκανε το 2-2 στο Telecom Center Athens απέναντι στο Παναθηναϊκό. Έτσι η πρόκριση στο Final Four της EuroLeague θα κριθεί στο Game 5, το οποίο θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη 13 του μήνα στις 10 στη Roig Arena.

13 του μήνα λοιπόν το Game 5, το πέμπτο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και στην Βαλένθια, στην ανατολική άκρη της Ισπανίας, στη Roig Arena. Λοιπόν, φεύγουμε από το μπάσκετ τώρα και σειρά παίρνει ο βασιλιάς των σπορ, το ποδόσφαιρο. Αν η Arsenal θεωρείται και όχι άδικα outsider στον τελικό του Champions League με αντίπαλο την Paris Saint-Germain, στους αντίστοιχους τελικούς Europa και Conference League, τα φαβορί κατοικοεδρεύουν στο νησί. Στη δεύτερη τη τάξη, διασυλλογική διοργάνωση, ο Unai Emery των τεσσάρων τίτλων, 3 με τη Σεβίλη και έναν με τη Villarreal, θα κυνηγήσει και πέμπτο με την Aston Villa κόντρα στην πρωτάρα Freiburg. Μια εξέλιξη που θα ευνοήσει τον δευτεραθλητή Ελλάδας στα προκριματικά του Champions League, εφόσον η ομάδα του Birmingham τερματίσει και στην πρώτη τετράδα της Premier League. Στη ρεβάνς του αγγλικού εμφυλίου, οι Villans άφησαν στην άκρη τις μέτριες εμφανίσεις εσχάτως, κατάπιαν την Nottingham Forest στο Villa Park με 4-0. Ο Watkins στο 36ο λεπτό, με πέναλτι ο Μπουεντία στο 58ο λεπτό, στο 77 και στο 88ο λεπτό μίλησε ο Σκοτσέζος ο Μαγκίν, που θα αγωνιστεί και στο παγκόσμιο κύπελο, και επιστρέφουν σε ευρωπαϊκό τελικό μετά από 44 χρόνια, κλείνοντας ραντεβού με τη γερμανική ομάδα, η οποία με τη σειρά της η Freiburg εκμεταλλεύτηκε τη γρήγορη αποβολή του σκόρερ του γκολ της νίκης στο πρώτο μάτς, Μάριο Ντόργκελες, στο 7ο λεπτό, λήξε τη μαχητική Μπράγκα με 3-1 και θα διεκδικήσει τον πρώτο της τίτλο σε 121 χρόνια ιστορίας. Για την ιστορία, τελευταία φορά που η Aston Villa είχε πάρει ευρωπαϊκό τίτλο ήταν πάλι επί γερμανικής ομάδας με αντίπαλο γερμανική ομάδα στον τελικό. Ήταν η Bayern Μονάχου τότε, 1-0 με τον Witt. Είχαν νικήσει οι Άγγλοι. Μετά από 44 χρόνια πάλι οι Γερμανοί θα είναι αντίπαλοι, η Freiburg.

Παρθενικό τίτλο θα κυνηγήσει και η Ράγιο Βαγεκάνο αυτή σε 101 χρόνια ιστορίας, η οποία αντιμετώπισε εξαιρετικά το ζευγάρι αγώνων με την Στρασμπούρ. Την νίκησε και επί γαλλικού εδάφους με 1-0 και προκρίθηκε πανάξια στο τελικό του Conference League. Αντίπαλος θα είναι επίσης πρωτάρα, όχι σε τίτλους πλέον, Crystal Palace, η οποία νίκησε και στο Λονδίνο της Σαχτάρ Ντονιέτσκ, όπως τη λένε, με 2-1. Το πέναλτι στο μεταξύ που απέκρουσε ο Αγκούστο Μπατάλια της Ράγιο Βαγεκάνο στον Χούλιο Ενσίσο, στον Παραγουανό ποδοσφαιριστή της Στρασμπούρ, στο φινάλε του αγώνα άξιζε το βάρος του σε χρυσάφι πραγματικά για την Ισπανία, η οποία εξασφάλισε και μαθηματικά το 5ο έξτρα εισιτήριο για το Champions League την επόμενη περίοδο. Η Αγγλία το είχε καμπαρώσει προβολού, αφού πλέον η τρίτη Γερμανία δεν μπορεί να την προλάβει παρά την παρουσία της Φράιμπουργκ στον τελικό. Έχει 21.785 πόντους η Γερμανία εναντί 22.093 που έχουν οι Ισπανοί. Φαβορή για το χρυσό εισιτήριο είναι αυτή τη στιγμή η Μπέτις. Τώρα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία στο μεταξύ συνεχίζει την αντίστροφη μέτρηση προς τα 1000 γκολ, αφού έφτασε αισίως τα 971, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην πολύτιμη εκτός έδρας νίκη της Αλ Νάσρ επί της Αλ Σαμπάμπ με 4-2, χάρη στην οποία η ομάδα του Πορτογάλου Σταρ πλησίασε ακόμα περισσότερο στο πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 7 χρόνια.

Λέει εδώ ο Νίκος, καλησπέρα Νίκο, Peter With. Σωστό, πολύ σωστό, ο Peter With. Ήταν ο σκόρερ, ο χρυσό σκόρερ του 81, εννοείς, ναι, ο χρυσό σκόρερ του τελικού του 81. Απέναντι, ναι, της Αστον Βίλα ποδοσφαιριστής, απέναντι στην Bayern Μονάχου, χάρισε το τρόπαιο στους χωριάτες. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
5: Η ώρα είναι 11.30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοπούλου. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Τσιγαράκι,
12: μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
11: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
13: Πέντες.
14: Ο Σπύρο Άτσο λέει εδώ πέρα, καλησπέρα από Νότια Σουηδία. Ρε μάγκες, να περνάτε καλά εκεί στην εξενιτιά. Αυτό θέλω, τίποτα άλλο. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε. Σπύρο, δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω και τι ομάδα υποστηρίζεις από τη Σουηδία, όπως και σένα Νίκο από τη Γερμανία. Θέλω πολύ να μάθω.

Να αναφερθούμε τώρα σε δύο Ελληνόπουλα που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Ήταν δεδομένο ότι οι εξαιρετικές εμφανίσεις των Χρήστου Τζόλι και Κωνσταντίνου Καρέτσα στο Βέλγιο θα προσέλκυαν πολλούς και σημαντικούς μνηστήρες. Ο 23χρονος εξτρέμ της Club Breeze είναι στα υπόψη της Bayern Μονάχου, η οποία πάντα θεωρεί υπερβολικά τα 45 εκατομμύρια ευρώ που αξιώνει ο σύλλογός του. Καμιά δεκαριά εκατομμύρια λιγότερα αγγίζουν οι απαιτήσεις της Genk για το 18χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος πάντως ενδιαφέρει έντονα την Borussia Dortmund. Και μάλιστα έχει επαφές με ανθρώπους των Βεσφαλών. Στο μεταξύ, ο Γερμανός διεθνής κεντρικός αμυντικός στην Dortmund, Νίκλας Ζήλε, ανακοίνωσε ότι στο τέλος της σεζόν θα κρεμάσει τα παπούτσια του. Μόλις στα 30 του χρόνια, φοβούμενος ένα νέο σοβαρό τραυματισμό. Λέει ο Σπύρος, βασικά υποστηρίζω ρέγκλε, αν την προφέρω σωστά. Σπύρο, διόρθωσε με, ρέγκλε στο ice hockey. Το 22 πήρε το Champions League στο ice hockey. Είμαι σε μια πόλη 45.000 κατοίκων. Μάλιστα, να σε καλά ρε Σπύρο, να σε καλά. Ρέγκλε, ice hockey ομάδα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, διόρθωσε με, πρέπει να πέφτει πολύ ξυλίκι στο ice hockey, έτσι. Που εδώ πέρα ένας αετός με στέμα. Σωστά λέει η προφορά ο Σπύρος.

Λέει εδώ ο Σπύρος που σε πονεί και που σε σφάζει, λέει για το ice hockey αναφέρεται. Πού να δεις τα κορίτσια πως παίζουνε. Πραγματικά από το YouTube πάντως, που εντάξει λίγο πολύ έχουν παρακολουθήσει όλοι οι παιδιά, πέφτει άγριο ξυλίκι στο ice hockey, πραγματικά δηλαδή, από άντρες και γυναίκες. Λέει εδώ ότι ο Διαμαντής Γιώργο, τουλάχιστον ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λέει θα είναι στο Final Four, δεν ξέρω αν θα είναι ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω φίλε μου Διαμαντή πραγματικά. Πάντως ο Παναθηναϊκός δείχνει άλλο χαρακτήρα στα εκτός έδρας παιχνίδια και άλλα στα εντός.

0: Πάμε αμέσως στο Μάνο Σταραμόπουλο για το ρεπορτάζ από τον Διεθνή Χώρο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 TV Sports.
0: Λοιπόν, χαμός στη Ρεάλ, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Μεγάλη αναταραχή, μεγάλο θέμα, μεγάλο πρόβλημα. Επεισόδια, οργανισμός που ακούει το όνομα Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά την απόλυση τότε του Τσάμπι Αλόνσο, μπορεί να πήρε προσωρινά τον Άλβαρο Αμπελό, αλλά τα πράγματα φαίνεται ότι στα αποδυτήρια πάνε από το κακό στο χειρότερο. Είχαμε τη διαμάχη τώρα που φτάσανε στα χέρια να πιαστούν ο Βαλβέρδε με τον Αρμπελόα. Είχαμε τον τραυματισμό του Βαλβέρδε. Είχαμε σήμερα την ποινή. Σωστά έκανε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ και επέβαλε στον καθένα πρόστιμο από 500.000 ευρώ.
0: Μάνο, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Θα σου πω όμως και ο Φλωρεντίνο Πέρεθ θέει. Ξέρεις για ποιο λόγο.
1: Σίγουρα και αν...
0: Βέβαια, αν θα σου πω κάτι. Αν ακούς παικταράδες μεν, κακομαθημένα δε, να σου λένε δεν μας αρέσει το καινούριο πρόγραμμα που μας έχει ο καινούριος προπονητής, μιλάω για το Τσάμπι Αλόνσο, σε παρακαλώ βγάλ το να φέρε άλλον, αυτά θα γίνονται.
1: Συμφωνώ μαζί σου και ο ίδιος ο Κασίγια σήμερα, ο παλιός διεθνής τραυματιστής, λέει εγώ αν μπορούσε, ήταν στο χέρι μου, θα έπαιρνα ξανά τον Τσάμπι Αλόνσο τον προπονητή. Έτσι είναι, τελείωσε. Αφού πληρώνεις, κύριε, είσαι επαγγελματίας, πρέπει να ακολουθείς τους κανόνες του παιχνιδιού. Δεν μπορεί δηλαδή επειδή παίρνεις περισσότερα να έχεις καλύτερη να κάνεις ό,τι θέλεις εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ό,τι ώρα πρέπει να είναι όλοι στην προπόνηση πρέπει να είσαι και εσύ. Ό,τι τρώνε αυτοί θα τρως και εσύ. Θα ακολουθείς τους κανόνες του παιχνιδιού. Τι να πεις.
0: Και μακάρι, και μακάρι όλοι οι προπονητές να είχαν εντός αγωγικών αυτές τις παραξενιές που είχε ο Τσάμπι Αλόνσο.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ, αλλά τις περισσότερες φορές οι διοικήσεις, ξέρεις, επειδή οι ποδοσφαιριστές είναι η περιουσία, ναι, απολύουν τους προπονητές. Γι' αυτό και βλέπουμε ακόμα και στην Αγγλία που κάποτε δεν φεύγαν οι προπονητές, τώρα είναι η πιο εύκολη λύση, έτσι.
0: Ναι,
1: όσοι
0: ναι,
1: προπονητές έχουν αλλάξει μέσα στη σεζόν. Απίστευτα πράγματα.
0: Ναι,
1: αλλά
0: πραγματικά.
1: Αληθινά, η παρουσία των ξένων επενδυτών στην Αγγλία δεν μπορώ να πω ότι έχει κάνει και πολύ καλό, όσο θα περίμεναν, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, γιατί φύγανε οι παραδοσιακοί εκδότες. Τι να πεις. Εκδότες λέω, επιχειρηματίες.
0: Επιχειρηματίες, ναι.
1: Ναι, μας πληκτώσει. Θα δούμε τι άλλο θα γίνει. Αλλά εντάξει, η Real δεν έχει ξαναπεράσει αυτά. Δεν είναι η πρώτη φορά, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Έχει ξαναγίνει αυτό και με τους Γαλάκτικους που δεν κατάφερε να πάρει Champions League τότε.
0: Mm-hmm. Σωστό.
1: Είναι ορισμένα πράγματα που θα πρέπει από την αρχή να είναι ξεκαθαρισμένα. Δηλαδή να τηρούνται τα συμβόλαια όπως υπάρχει ο εσωτερικός κανονισμός που λέει κύριε αυτές είναι οι υποχρεώσεις σου. Έτσι είναι.
0: Σωστά. Στην Bayern Μονάχου ας πούμε δεν θα γινόταν ποτέ τέτοιο θέμα.
1: Ναι, την Bayern είχε κάποια εποχή το Hollywood που τη λέγανε. Ομάδα Hollywood.
0: Α ναι. Ποια χρόνια, δεκαετία 80, 70.
1: Και εκεί, ναι. Με τον Ματέο, στην εποχή του Ματέου.
0: Και
1: ναι, λίγο πιο πριν ήταν, ναι, το θέμα. Εντάξει, τι να πεις, όλοι έχουν συμβαίνουν αυτά, εντάξει, ναι, συμβαίνουν. Άρα τουλάχιστον να λύεται γρήγορα το θέμα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί η Real Madrid σε δύσκολη θέση. Θα κρατήσει τον Αρμπελόα, θα ψάξει να βρει άλλον, γιατί παίζει και τον Μαντου Έμερι, έτσι, πέραν των άλλων. Και θα δούμε και άλλα ονόματα να παρελάσουν. Και τι θα κάνει. Τώρα αποδείχθηκε ότι είναι fake news από κάποιους που θέλουν να δημιουργήσουν περαιτέρω θέμα με τον Εμπαπέ,
0: ναι,
1: το ταξίδι του στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως είπε ένας ειδικός που δεν ξέρω αν τον έβαλε η διοίκηση από μόνος του ή κάποια άλλη εταιρεία, βρήκε ότι αυτά τα 44 εκατομμύρια υπογραφές που μπήκανε δεν μπορεί, λέει, να έχουν μπει από ανθρώπους, έχουν μπει από bot που του δίνεις εντολή και σε 10 δευτερόλεπτα σου κάνει 100 υπογραφές.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Τώρα που είπε Σουνάι Έμερι, τώρα θα έχει την ευκαιρία του για πέμπτο τρόπαιο, έκτο. Πώς έχει φτάσει.
1: Έχει πάει σε 6 τελικούς.
0: Σε 6 τελικούς, ναι, σωστά. Και έχει πάρει 4, 3 με την Σεβίλη και 1 με τη Βιγιαρεάλ.
1: Με τη Βιγιαρεάλ.
0: Ναι.
1: Το πήρε το 14, το 15, 16 με τη Σεβίλια. Το 19 ήταν φιναλίστη με την Arsenal.
0: Σωστά.
1: Το πήρε με την Villarreal.
0: Το 21, ναι.
1: Το 21, ακριβώς.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, οι Άγγλοι. Ναι.
1: Έχει πάει σε τελικό με 6 τελικού, 4 διαφορετικέ ομάδε.
0: Σωστό, έτσι. Σωστό.
1: Αυτό δεν το έχει άλλο. Και δεύτερο είναι ο Κλοπ με 5 παρουσίε. 4 ο Σιμεώνε. 3 ο Ενρίκε μαζί με Γκουαρδιόλα και Ζιντάν. Και 3 και ο Αντσελότη. Βέβαια, ο Ζιντάν πήγε 3 φορέ σε τελικό, το πήρε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και 3 ο Μωρίνιο, μην ξεχνάμε, έχει πάει σε τελικό.
0: Σωστά.
1: Ναι, βέβαια. Η πρώτη ήταν η Πόρτο που νίκησε την Μονακό 3-0 με το Ζήκο τότε.
0: Στο Γκελζερκίρχεν, σωστά.
1: Ναι, ναι. Ο Ζήκο τότε το 2004 έπαιξε τον τελικό Champions League, αλλά δεν ήταν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Σωστό. Το δεύτερο ήταν με την Ίντερ το 10 και ακριβώς. Ο χαμένος τελικός ήταν το 23 Μαδρίτη. Με το Μεντιλίμπαρ.
1: Στη Μαδρίτη.
0: Στη Μαδρίτη.
1: Ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Τώρα μια και λέμε τον Νέμερ, είπαμε ότι είναι το, παίζει το όνομά του και για τη Ρεάλ. Θα δούμε αν, τι ακριβώς θα αποφασίσει ο Πέρεθ. Έτσι έχει δρόμο ακόμα. Εντάξει, το Ζιντάν που ήθελε, ο Ζιντάν όπως ξέρουμε όλοι, μετά τον παγκόσμιο κύπελο έχει συμφωνήσει, θα πάει να λάβει την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Με τον Κλοπ που είναι το κρυφό του όνειρο, δεν το βλέπω να επιστρέφει στην καθημερινότητα. Είναι δύσκολο τώρα, έτσι. Μετά από ένα χρόνο να ξαναμπεί. Εκτός αν ο ίδιος ο Κλοπ το πράξει. Ναι, να πει, να του λείπει και να πει επιστρέφω. Εντάξει, θα δούμε.
2: Γιανακόπουλε, πούλα και φύγε!
1: Γεια σου, Τζον.
2: Γεια σου, μάνα στα αμπόφουλε. Οργισμένος οπαδός στο Τσικιτζέλα, εισέβαλε στο στούντιο.
0: Εννοείται μένετε όλοι μετά το πέρασε
1: του Σπορτσνάντι.
0: Γιώργο Τσουράκη.
2: Γιανακόπουλε, πούλα και να πάρει την ΚΑΕ ο Αλαφούζος.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Όλα ίδια και όλα αλλιώς στις 12 η ώρα. Έτσι μένετε συντονισμένοι στο 943 Εντερβέτερ Sports. Συνεχίζει, Μανώ. Έχουμε 2 λεπτά στην διάθεσή μας.
1: Να πούμε δύο ακριβώς. Ο Μέση, εδώ φαίνεται η διαφορά, παιδί μου. Ο Μέση μιλάει για τον Κριστιανό Ρονάλντο και λέει: εμείς οι δύο μπορεί να είχαμε αντιπαλότητα στο γήπεδο, αλλά σεβότανε και σέβεται ο ένας τον άλλον. Και
0: αυτή
1: είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί τώρα ο Τσουαμένη με τον Βαλβέρδε, καλοί χρυσοί παίκτες, να προσβάλλουν όχι μόνο τον εαυτό τους, τον οργανισμό που λέγεται Ρεάλ. Δεν παίζουν στη γειτονιά τους. Έχει κόσμο πολύ η ομάδα αυτή, η οποιαδήποτε ομάδα. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα.
0: Γι' αυτό έκανα λόγο πριν για κακομαθημένους.
1: Το κατάλαβα, ναι.
0: Και ο Γιαμάλ έτσι έχει δείξει τέτοιου είδους συμπεριφορά. Και ο Γιαμάλ, ναι. Για να μην πούμε ότι έχουμε πιάσει τη Ρεάλ Μαδρίτης μονότρεμα, έτσι.
1: Ενώ
0: γενικά μιλάμε.
1: Ο πατέρας του να τον νουθετήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο πατέρας του είναι χειρότερος από ό,τι κατάλαβα, έχει ξεφύγει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο πατέρας επηρεάζει τα παιδιά, έτσι. Αυτό είναι κανόνας πάντα.
0: Ναι, ναι, πάντοτε.
1: Έτσι είναι. Τι να πεις. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Έρχεται τώρα που λέγεται ότι η Juventus.
2: Θα χαρακτήριζες τον μπαμπά Γιαμάλ μπαμπά Χουτό.
1: Μπορεί να είναι χειρότερος.
0: Α, ναι.
1: ότι η Juventus παρακολουθεί και τον Κουλιαράκη.
0: Okay, μακάρι το παιδί να κάνει το άλμα από τη Wolfsburg.
1: Μακάρι. Ναι. Συμφωνώ.
0: Μάλιστα. Μάνο, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια στο Γιώργο.
0: Έγινε.
1: Και Γιώργηδες μάλλον.
0: Ναι, ναι, καλό σου κου, γεια. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί η Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων και η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη. Από μένα και το Χάρη Ζαφυράκη, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
3: Ιντερβέτεν Sports. Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervention Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: 943 Interveten Sports.
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
9: Ναι, θέλω γλυκό.
8: Τι γλυκό?
9: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
8: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
7: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων.
3: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: K24.gr.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι. News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Radio Rumeli News ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Ράδιο Γουμελινιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφορές.
4: Ξέρει τη διάθεσή σας.

Αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα ξανάβλεπα το πάλι. Με στήριξε στα δύσκολα χρόνια. Επιμένεις ότι μπορώ να αγιάσω εδώ, σε αυτόν τον κόσμο τον άδικο. Αν δεν θα στο κάνω το χατήρι, θα δούμε ποιον θα περάσει. Εσένα του διάολου. Να σε καλά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο κορέτσι πλινάντερο παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231 036 856.
13: 25 λεπτά χωρίς

0: Που βλέπω, μήπως είσαι από το φόλο.
1: Στοχεύστε, κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε, Ράδιο Ρουμέλι Νιούς.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διασυνήσεις.
3: Θέλω να σας θυμίσω πόσο αγαπούσε ο Λαβρέντης το Στίβ. Τι έκανε και τι έλεγε για το Στίβ. Και επιτρέψτε μου, παρότι δεν είναι μέσα στο είδος των τραγουδιών που θα ξεχώριζε, να του αφιερώσω. Θέλετε?
4: Ναι, αμέ.